σήμερα 5 του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των δύο αυταδέλφων Αγίων Μαρτύρων, Κατιδίου και Κατιδιανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Νόνης, μητέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόβελ του Αιγυπτίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φαβιανού, Επισκόπου Ρώμης. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Αιτωλού.

1982 συμπληρώθηκαν 300 ακριβώς χρόνια από την οσιακή κοίμηση του Ιερομονάχου Ευγενίου του Αιτωλού και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με συνοδική πράξη του τον ανεκήρυξε επίσημα Άγιο της Εκκλησίας μας. Ο Θεοφόρος Ευγένιος υπήρξε μέγας διδάσκαλος του γένους κατά τους δεινούς εκείνους χρόνους της τουρκικής δουλείας. Έζησε ζωή κηρυκτικής δράσεως και διδακτικής προσφοράς στον απλό λαό, συγχρόνως δε ζωή ευσεβίας, αρετής και ασκήσεως κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, δίο και δικαιοσύνην, ευσέβιαν, πίστην, αγάπην, υπομονή, πραότητα, αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γεννήθηκε περί το 1797 στο χωριό Μέγα Δένδρο της ορεινής Τριχονίδος. Οι γονείς του, Νικόλαος και Στάμο, ήσαν άνθρωποι απλοϊκοί και πτωχοί, αλλά πιστοί και με φόβο Θεού. Σε ηλικία 12 περίπου ετών έμεινε ορφανός ο Ευγένιος από μητέρα και ο πατέρας του ήλθε σε δεύτερο γάμο. Ο μικρός Ευγένιος, έχοντας την παιδική του καρδιά θείο έρωτα για τη μοναχική πολιτεία, βρήκε ευκαιρία και φεύγοντας από το πατρικό σπίτι πήγε στη Μονή Βλοχού, κοντά στο Βραχώρι, παιδευόμενος γράμμαση και της πατράση προθήμος διακονούμενος. Πρώτος διδάσκαλος και παιδαγωγός του υπήρξε για 5 περίπου χρόνια ο ευλαβής ιερομόναχος Αρσένιος από τα Άγραφα, ο οποίος μάλιστα τον πήρε μαζί του στη μικρή μονή της Θεοτόκου του Τροβάτου Αγράφων. Εκεί σπούδασε επιμελέστερα τα ελληνικά γράμματα, την εκκλησιαστική τάξη και μουσική και προπάντων την κατά Θεόν ζωήν, διότι ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός και στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος στην Ιερά Μονή Τατάρνας.

δύο συμμοναστές του, ο Ευγένιος επισκέφθηκε το Θεοβάδι στον όρο Σινά και τους Αγίους Τόπους, όπου παρέμεινε τρία περίπου χρόνια. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριλλος Λούκαρης, εκτιμώντας τη μόρφωσή του, την αρετή του και το ιερατικό του ζήλο, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Επέστρεψε όμως την προσφυλή του Ακαρνανία και παρέμεινε στις μονές Βραγκιανών, Βαρνακόβης και Τετάρνης. Κατά το 1628 πληροφορήθηκε ότι στην Κεφαλονιά ευρίσκεται ο σοφός διδάσκαλος Παΐσιος Μεταξάς. Πηγαίνει εκεί και ακούει μαθήματα. Αργότερα πηγαίνει και στη Ζάκυνθο και παρακολουθεί μαθήματα από το σπουδαίο καθηγητή Θεόφιλο Κορυδαλέα. Μαζί του ανεβαίνει για λίγο διάστημα στην Κωνσταντινούπολη. Η νοσταλγία όμως για την πατρίδα τον αναγκάζει να εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα. Επιθυμούσε πολύ να προσφέρει στους συμπατριώτες του ό,τι πνευματικό και ωφέλιμο έμαθε τόσα χρόνια κοντά σε μεγάλους και σοφούς διδασκάλους. Ήθελε να γίνει πραγματικός Απόστολος του Χριστού, μιμητής του Αποστόλου των Εθνών που έλεγε «Ουέ δε ημίν εστί εάν μη ευαγγελίζομαι». Αρχίζει λοιπόν το γόνιμο διδακτικό του έργο το 1639 περίπου από την Άρτα, όπου ιδρύει το πρώτο του σχολείο. Μετά ίδρυσε σχολεία και οικοτροφία στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και στο Αιτωλικό, όπου παρέμεινε το περισσότερο χρόνο. Αργότερα παίρνει τον ανηφορικό δρόμο για το Καρπενήσι. Εκεί ίδρυσε νέο σχολείο και οικοτροφείο. Η φήμη του έφτασε σε όλη την περιφέρεια και από όλα τα μέρη συνέρεαν για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Το 1645 φρόντισε για την ανακαίνιση και τον καλοπισμό του ναού της Αγίας Τριάδος Καρπενησίου. Έμεινε 18 ολόκληρα χρόνια στο Καρπενήσι. Έφυγε το 1663 και πήγε στη Μονή της Αγίας Παρασκευής Γούβας, Βραγκιανά, όπου ίδρυσε και εκεί σχολείο. Στο σχολείο αυτό φίτησε αργότερα και ο Πατροκοσμάς, ο Αιτωλός, καθώς επίσης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι ιερομόναχοι και λαϊκοί, οι οποίοι στη συνέχεια διέπρεψαν ως διδάσκαλοι του γένους. Κατά το έτος 1674 πηγαίνει στο Καρπενήσι για να επιβλέψει το σχολείο του και μετά από ένα χρόνο κατεβαίνει στο χωριό του με τον μαθητή του Αναστάσιο Γόρδιο. Μετά μέσω Μυρτιάς Ναυπάκτου Μεσολογγίου έρχεται και πάλι στο μοναστήρι των Βραγκιανών. Το 1680 πηγαίνει για τελευταία φορά στο Καρπενήσι για να δώσει τις στερνές νουθεσίες του και να εποπτεύσει το έργο του.

Ο Ευγένιος Γιαννούλης λοιπόν υπήρξε ένας μεγάλος διδάσκαλος του γένους. Ήταν μορφωμένος και δυναμικός άνθρωπος, κάτοχος της αρχαίας ελληνικής, της λατινικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, σοφότατος ενδιδασκάλης και συγχρόνως ένας εθναπόστολος. Ο κύριος Δημαράς γράφει: πηγαίνει Άρτα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Καρπενήσι, Βραγκιανά, διδάσκει, κατηχεί, αλληλογραφεί με πατριάρχες, με επισκόπους, με αξιωματούχους που του ζητούν συμβουλές και οδηγίες από κάθε γωνιά της ελληνικής Ανατολής. Το έργο του είναι η διδασκαλία και η αλληλογραφία. Άλλα του γράμματα είναι στην Αρχαΐζουσα, άλλα είναι γραμμένα σε γλώσσα λαϊκή. Σε αυτά θαυμάζει κανείς την απλότητα, την λύκα που συνδυάζονται όμως με πολύ φυσική μεγαλοπρέπεια και μια ασκητική σκληρότητα. Η ιστορία τον έχει χαρακτηρίσει ότι υπήρξε άριστος παιδαγωγός, ο ακούραστος καθοδηγητής και ο στοργικός προστάτης του λαού. Γενικά δε ο ένθερμος υποστηρικτής των αδικουμένων. Υπήρξε ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους που αντί των προσοδοφόρων θέσεων του εξωτερικού και των ανωτάτων στο ιερατείο αξιωμάτων που του προτάθηκαν, προτίμησε να διαθέσει τον εαυτό του και τη δυσκολαποκτηθήσα μόρφωσή του για το καλό και την προκοπή των δεινοπαθούντων εν όρεση και σπηλαίης συμπατριωτών του, τους οποίους επί 40 χρόνια δίδασκε την αξία των ελληνικών γραμμάτων, της αρετής αλλά και της λευτεριάς. Ο Ευγένιος Γιαννούλης ήταν όμως πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Ήταν αληθινά διαμάντι σαν χαρακτήρας, όπως τονίζουν οι διάφοροι μελετητές του. Παραδειγματική υπήρξε η ευσέβειά του που έφτανε ως την αγιοσύνη. Αυστηρή δε ήταν η αιμονή του και η ακλόνητη πίστη του στα καθιερωμένα της Ορθοδοξίας. Πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις κάθε αντιορθόδοξη προπαγάνδα, βασισμένος στην Αγία Γραφή και στα έργα των πατέρων που γνώριζε πολύ καλά. Χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά υπομονετικός και ήταν υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Όσιος Ευγένιος κοιμήθηκε ειρηνικά το 1682 στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στα Άγραφα στα Βραγκιανά, εκεί δηλαδή που ασκήτευε και δίδασκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Σοφός της ρήμαση, ευγενής της τρόπης, βρωτών ευγένιος, όφθη πληξίων.

Το συγγραφικό του έργο είναι μικρό, αλλά εκτός από μερικά θεολογικά έργα, μας άφησε και πολλές επιστολές που μαρτυρούν τη μόρφωσή του και την αγάπη του για την παιδεία και την πατρίδα. Μέσα από λίγες γραμμές απευθύνεται και σε μας και μας λέγει: «Όταν υγιένει η ψυχή και είναι σημάδι των Θεών και κάνει εκείνα που ορίζει ο Θεός, τότε ακολουθάει να υγιένει και το σώμα και να προκόπτει εις κάθε καλόν. Δια τούτο, γράφοντας σου παραγγέλνω πάντα, νύχτα και μέρα λέγω, σπούδαζε την αρετήν και τα αληθινά καλά, και όχι μόνο εκείνα που φαίνονται στο πρόσωπο καλά και επαινούνται από ανθρώπους χοντρούς και απαίδευτους, αλλά εκείνα που είναι ενώπιον του Θεού καλά. Εκείνα είναι και αληθινά καλά και δόκιμα». Απλός κληρικός, μα ωστόσο φλογερός κήρυκας, υπήρξε ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης στα χρόνια της πικρής σκλαβιάς, που μας φανερώνει ότι τα αξιώματα δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στην προσφορά όσο η φλόγα της ψυχής. Και ήταν όντως φλογερός εθναπόστολος ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός.

0: χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Εσύ έγινε ξύν και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγινε το η φωνή του

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση. Μια εκπομπή με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωάννου.

δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών, και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Αυτή την πρόσκληση, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, απευθύνει η Εκκλησία μας σήμερα δια του Ιερού Ημνοδού, την πραγματικά μεγάλη και πολυσήμαντη ημέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Μας καλεί να ανεβούμε κι εμείς το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών, για να μπορούμε να δούμε κι εμείς την δόξαν της μεταμορφώσεως. Είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου, είναι ένα πολυσήμαντο γεγονός, αλλά ταυτόχρονα θα παραμένει πάντα ένα γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας, αφού οτιδήποτε αφορά το Χριστό αφορά και τον άνθρωπο, γιατί ο Χριστός, όπως και άλλοτε έχουμε πει, δεν είναι μόνο τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει σε εκείνον είναι γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Ό,τι συμβαίνει σε εκείνον μας αφορά άμεσα και προσωπικά, έχει σχέση με τη δική μας τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν, η προσπάθειά μας στη σημερινή μας εκπομπή είναι να δούμε και να κατανοήσουμε αυτό το αληθινά μέγιστο γεγονός και να δούμε τις συνέπειες που έχει για τη δική μας τη ζωή. Και πρώτα-πρώτα ας δούμε το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου. Στο Ευαγγέλιο του Όρθρου είναι δύο τα ευαγγελικά κείμενα. Ακούμε: «Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και ανέβει εις το όρος προσεύξαστε. Και γένετο εν το προσεύχεστε αυτόν, το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων. Και ιδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτιν εσύ σαν Μωυσής και Ηλίας. Ή οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού, ή έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και εις αυτό ήσαν βεβαρημένοι ύπνο. Διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας του συνεστώτας αυτό. Και γένετο εν το διαχωρίζεστε αυτούς απ' αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν. Επιστάτα, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία. Μη ειδός ο λέγει. Ταύτα δε αυτού λέγοντος, εγένε τον εφέλη και επεσκίεσεν αυτούς. Εφοβήθησαν δε εν το εισελθήν εκείνους εις την εφέλην, και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε. Και εν το γενέστε την φωνήν, ευρέθη ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί εσήγησαν και ουδενή απήγγυλαν εν εκείνες τες ημέρες ουδέν ον εωράκασιν. Το Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας, που είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, του όρθρου είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, ουσιαστικά περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία για το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως, και η μόνη διαφορά είναι ότι ενώ ο Λουκάς γράφει το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων, εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει, ας πούμε πιο αναλυτικά, έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Έτσι, με αυτό το λιτό τρόπο παρουσιάζει το Ιερό Ευαγγέλιο το μεγάλο αυτό γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Η προσπάθειά μας θα είναι να κατανοήσουμε τι μας λέγει το γεγονός αυτό, να δούμε τον τόπο και τον χρόνο, τον λόγο της Θείας Μεταμορφώσεως και όλα τα υπόλοιπα μηνύματα τα οποία περιλαμβάνει.

πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί φίλοι, μίλησαν διεξοδικά για το μεγάλο αυτό γεγονός. Και δεν υπάρχει πατέρας της Εκκλησίας παλαιότερος ή νεότερος που να μην έχει αναφερθεί και ερμηνεύσει το μέγιστο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εμείς θα πάρουμε σήμερα σαν οδηγό μας τον Άγιο Αναστάσιο το Σιναίτη και θα δούμε πώς εκείνος προσεγγίζει το μεγάλο μυστήριο της Θείας Μεταμορφώσεως. Παρατηρεί και γράφει ο Άγιος Πατέρας. Μετά από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν μαζί του. Αυτά δεν πρέπει να ακούγονται επιπόλαια, ούτε να νομίζουμε ότι η ιστορία σταματά στις λέξεις, δηλώνοντας μόνο όσα οι λέξεις σημαίνουν. Αλλά μάλλον δηλώνεται κάποια διάφανη μυσταγωγία και των μελλόντων αγαθών η απόλαυση που θα υπάρξει για μας μετά από αυτή τη ζωή, ή μάλλον για τους Αγίους, όχι για μας. Έτσι, μετά από 6 μέρες, εκπληρώνει ο Ιησούς την υπόσχεσή του προς τους μαθητές. Η δε υπόσχεση ήταν ότι κάποιοι ανάμεσά τους εδώ ευρισκομένους δεν θα γευθούν θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού, η οποία θα φανερωθεί μετά από τη συντέλεια του υλικού κόσμου. Γι' αυτό μετά από 6 μέρες παρέλαβε εκείνους που έπρεπε να γνωρίσουν τα θειότατα μυστήρια της Βασιλείας πριν γευθούν θάνατο. Παραλαμβάνει λοιπόν τους 3 εξαίρετους μαθητές, διότι βέβαια δεν ήταν δυνατόν ο Ιούδας να γίνει θεατής τέτοιων μυστηρίων, ούτε πάλι μόνος αυτός να αποκλειστεί από τη θεωρία αυτή, ώστε να μην αποτελέσει πρόφαση προδοσίας η προτίμηση των άλλων εις βάρος του. Γι' αυτό μόνο τους 3 παραλαμβάνει ο Ιησούς και τους ανεβάζει σε ψηλό βουνό. Και τι είναι στα αλήθεια ψηλότερο από τη δόξα του? Και κατηδίαν, διότι η άειλη ζωή είναι μονήρης. Τους ανεβάζει από κάτω επάνω, όχι τόσο ως προς τον τόπο, αλλά ως προς την θεότητα. Του τέστη τους καθιστά χωρητικούς των εξαισίων ελάμψεών του. Τότε μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Και παλαιότερα μεταμορφώθηκε ο Ιησούς Σωτήρας, όχι ενώπιον των ανθρώπων, αλλά ενώπιον αυτού του Πατρός του, όταν δεν θεώρησε την ισότητά του προς τον Πατέρα αποτέλεσμα σφετερισμού, αλλά κένωσε τον εαυτό του λαμβάνοντας μορφή δούλου, αυτός που ήταν Θεός. Τότε λοιπόν τη Θεία Μορφή κάλυψε αφού μεταμορφώθηκε σε δούλο. Τώρα τη μορφή του δούλου αποκαθιστά στην φυσική του μορφή. Χωρίς να απορρίπτει την ανθρώπινη ουσία, την πλουτίζει με θεϊκά ιδιώματα. Μεταμορφώθηκε λοιπόν μπροστά τους, δείχνοντάς τους ότι έτσι θα μετασχηματίσει κάποτε το ταπεινό σώμα μας, καθιστώντας το σύμμορφο με το ένδοξο σώμα του. Και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το χιόνι. Όχι ότι τα παραβάλλει με τον ήλιο ή το χιόνι, πως μπορεί να τεθεί σε σύγκριση το ασύγκριτο, αλλά επειδή στα υλικά πράγματα δεν υπάρχει λαμπρότερο του ηλίου και λευκότερο του χιονιού, θέλοντας αναλογικά να παραστήσει την υπερβολή του φωτός και της λαμπρότητας με πράγματα οικία σε μας, σχηματίζει την εικόνα. Η έλαμψη των ενδυμάτων του δηλώνει τη μεταλλαγή των σωμάτων μας. Πράγματι, εμείς γίναμε γι' αυτόν ένδυμα, εφόσον περιευλήθη τη σάρκα μας. Ίσως μάλιστα το μεν πρόσωπό του που έλαμψε σαν τον ήλιο συμβολικώς υπενήσεται το δικό του σώμα, τα δε ενδύματά του λευκά σαν το χιόνι συμβολίζουν όσους δι' αυτού καθαίρονται με την μεταμορφωτική και αλλοιωτική δύναμή του. Γι' αυτό ακριβώς και παρομοιάζεται με χιόνι το ένδυμα, επειδή και αυτό μεταποιούμενο και εξαερούμενο έγινε από νερό χιόνι. Και όσον αφορά στο ότι η ένδυμά του έγινε αυτή η φύση μας, δίχως να χάσει τα ιδιώματά της, ας ακούσουμε τον Ισαΐα που παρουσιάζει τον Θεό να του λέει «Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος,
και όλους αυτούς θα ενδύσει και θα τους στολίσει όπως στολίζεται η νύμφη.

Συνεχίζει λοιπόν ο Ιερός Πατέρας. Μεταμορφώθηκε λοιπόν και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το χιόνι. Και φανερώθηκαν ενώπιόν τους ο Μωυσής και ο Ηλίας να συνομιλούν με αυτόν. Έγιναν διορατικότεροι οι Απόστολοι αφού συνυψώθηκαν με τον Ιησού στο όρος και με δυσκολία κατάλαβαν τότε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας συνομιλούν με τον Ιησού αφού μεταμορφώθηκαν μαζί του. Διότι αν δε συμμεταμορφώνονταν δεν θα συνομιλούσαν. Μάλιστα κατά τον Λουκά συνομιλούσαν με τον Ιησού περί της εξόδου που έπρεπε να πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ. Έτσι οι μαθητές άκουγαν από αυτούς όσα τους είχε πει κάποτε ο ίδιος ο Ιησούς, δίχως ποτέ να τα κατανοήσουν. Τότε που ο Πέτρος, φρονώντας τα του κόσμου, είχε επιτιμήσει τον Ιησού, όταν είπε πως έμελε να θανατωθεί από τους ανθρώπους και να εγερθεί από τους νεκρούς μετά τρεις ημέρες. Συζητούν λοιπόν με τον Ιησού ο Μωυσής και ο Ηλίας, του τέστη, ο νόμος και οι προφήτες. Όταν μεταμορφωθούν οι λόγοι τους και παραμεριστούν οι σκιές του νόμου, τότε θα πιστευθεί ο Μωυσής, ο πιστός δούλος που τα πάντα έγραψε για τον Χριστό, και ολοφάνερα θα παραστήσει με τους λόγους του την έξοδό του που έμελε να πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ. Προσωπικά δεν μου φαίνεται φιές ερώτημα και άξιο εξετάσεως το από πού και πώς και από ποια σημεία γνώρισαν οι μαθητές τους προφήτες, εφόσον είχαν φτάσει σε τόσο ύψος ώστε να αξιωθούν τέτοιας θεωρίας την οποία ονόμασε Βασιλεία Ουρανών. Αυτός που τους αποκάλυψε τον εαυτό του μαζί με τους προφήτας, πώς ήταν δυνατόν να αγνοούν τους ημίστες? Οπωσδήποτε και οι Απόστολοι ήταν προφήτες, και προφήτες που συναντούν προφήτες έχουν μία και την αυτή γνώση, και μάλιστα παρόντος του Ιησού, ο οποίος φώτιζε το ηγεμονικό και μορφοποιούσε το νου σύμφωνα με τη θεϊκή του μορφή. Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και είπε στον Ιησού: «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Εάν θέλεις να φτιάξουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Κατανοούσε ο Πέτρος την διαφορά των νοητών από τα αισθητά και προτιμά τα καλύτερα, πλην όμως δεν είναι ακόμα τέλεια η γνώση του, καθώς δεν θα φρόντιζε για σκηνές στο χώρο των νοουμένων. Ίσως όμως αγωνιούσε ακόμη για τον διδάσκαλο για τον οποίο προελέχθη ο θάνατος. Γι' αυτό τον θάνατο συζητούσαν και οι φανεροθέντες με τον Ιησού, και από κοινού έλεγαν ότι στην Ιερουσαλήμ θα γινόταν αυτή η έξοδος. Ίσως γι' αυτό παρακαλούσε τον διδάσκαλο να μείνει καλύτερα εκεί και να μην παραδώσει τον εαυτό του στους φαρισαίους και γραμματείς που τον φθονούσαν. Τάχα νόμιζε ότι στο βουνό κανείς επίβουλος δεν θα έφτανε, και διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει το να βρίσκεται δηλαδή ταυτόχρονα στην Ιερουσαλήμ και σε άλλο τόπο. Καλό λοιπόν είναι να είμαστε εδώ με τον Μωυσή και τον Ηλία, παρά να πάμε προς τους ανίερους και θεοκτόνους ιερείς. Στοχάσου και το λεγόμενο. Ας φτιάξουμε εδώ τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Ο Λουκάς σχολιάζει, δίχως να ξέρει τι λέει. Αγνοούσε δηλαδή ενδιαφερόμενος τάχα για τον διδάσκαλο ότι γινόταν εμπόδιο της σωτηρίας του κόσμου. Ο δε Μάρκος λέγει: «Δεν ήξερε τι να πει, ούτε τι να σκεφτεί». Ας σταθούν ψηλότερα αυτοί που ανέβηκαν με τον Ιησού σε ένα τέτοιο τόπο. Ενώ ακόμη μιλούσε, νεφέλη φωτεινή τους επεσκίεσε, και φωνή ακούστηκε μέσα από την νεφέλη να λέγει: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ο εκλεκτός μου, αυτόν ακούτε». Σαν άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και τη φοβήθηκαν πάρα πολύ. Τότε τους πλησίασε ο Ιησούς, τους άγγιξε και είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Και αφού ανασήκωσαν τα μάτια, δεν είδαν κανέναν άλλον παρά τον Ιησού μόνο του. Ενώ ο Πέτρος ακόμα έλεγε λόγους αγωνίας για τον διδάσκαλο,

να μιλά στον Μωυσή. Στήλος πάλι νεφέλης, προπορευόταν του λαού, δροσίζοντας την ημέρα, φωτίζοντας τη νύχτα. Αλλά και ο Ισαΐας προλέγει ότι ο Κύριος θα έλθει σε ανάλαφη νεφέλη στην Αίγυπτο. Ακόμα και για τον Σολομώντα ακούμε ότι όταν οικοδόμησε και καθιέρωσε τον ναό, γέμισε το κτίριο η νεφέλη και δεν μπορούσαν οι ιερείς να εισέλθουν και να ιερουργήσουν μέσα σε αυτήν. Αυτήν λοιπόν την μεγαλόπρεπη φωνή, ακούγοντας οι Απόστολοι, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη, υποτασσόμενοι στη φωνή που έφτασε από ψηλά, και φοβήθηκαν πάρα πολύ. Φοβήθηκαν ίσως για την προηγούμενη απήθεια, αφού έμαθαν ότι φρνούσαν ενάντια στην ευδοκία του Πατρός, αισθανόμενοι αποτροπιασμό για το θάνατο του Υιού, με τον οποίον θάνατο προταμιευόταν για όλους τους ανθρώπους η σωτηρία, κατά την αρχαία απόφαση του Πατρός. Και ενώ κοίτονταν στη γη έντρομοι, πλησιάζοντας ο Ιησούς, τους άγγιξε και είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Κανείς δεν μπορεί να διώξει το φόβο και τη δειλία εκείνη, παρά μόνο ο Υιός, που παραγγέλησε όσους τον πλησιάζουν να έχουν πάντοτε θάρρος. Αυτοί υπάκουσαν και ύψωσαν τα μάτια σκοτεινιασμένα ίσως από το φόβο. Και αφού εσήκωσαν τα μάτια, είδαν τον Ιησού μόνο. Μέχρι εδώ ήταν η ενιγματώδης φανέρωση της Βασιλείας των Ουρανών. Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους διέταξε ο Ιησούς λέγοντας: «Σε κανένα να μην αποκαλύψετε το όραμα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί». Γιατί άραγε τους εμπόδισε να διηγηθούν όσα είδαν και να φανερώσουν το μυστήριο της Αναστάσεως? Διότι πρώτα έπρεπε ο εκ νεκρών πρωτότοκος να αναστηθεί, πιστοποιώντας εμπράκτος την Ανάσταση, και τότε να γνωριστεί με τη μαρτυρία αυτή η κοινή Ανάσταση όλων. Πράγματι, ποιος θα πίστευε αυτά τα οποία δεν πίστευαν οι έγκριτοι των Αποστόλων? Ο Πέτρος μάλιστα και βλάσφημο θεώρησε το λόγο περί του θανάτου του Σωτήρα, έως ότου άκουσαν από ψηλά την φωνή να μαρτυρεί τον αγαπητό Υιό και να προστάζει την υπακοή σε Αυτόν. «Αυτόν ακούτε», λέγει, «και να θεωρείτε νόμο απαρασάλευτο ότι λέγεται από Αυτόν». Κατ' ανάγκη λοιπόν ζήτησε από τους μαθητές να σιωπήσουν, μέχρι ότου ο ίδιος στο τέλος νικήσει το θάνατο, ώστε να μην συνηθίσουν να απιστούν οι ακροατές των λόγων τους. Πράγματι, μετά την Ανάσταση του Πρωτότοκου, με παρησία διατράνωσαν την κοινή Ανάσταση και την μεταβολή από τα υλικά στα πνευματικά σώματα, κηρύσσοντας σε όλους ότι καθώς ο Χριστός αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πια και ο θάνατος δεν κυριαρχεί επάνω του. Έτσι και μας θα κάνει σύμμορφους τις δόξες του και θα μετασχηματίσει τα σώματά μας σε πνευματικά και άφθαρτα. Και αν βαδίσουμε την οδό της νέας ζωής, θα αρπαγούμε σε νεφέλες και θα απαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη στους ατελεύτητους αιώνες.

Μετά από το κείμενο του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, ας προσπαθήσουμε να δούμε κι εμείς ειδικότερα το μεγάλο αυτό γεγονός. Και πρώτα-πρώτα, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας

φωνούν στο σημείο ότι η μεταμόρφωση ήτανε η απάντηση και το επόμενο βήμα σε αυτό που είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του. Υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά σας που δεν θα γευθούν θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι η μεταμόρφωση είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η αποκάλυψη της δόξας του Θεού, την οποία οι τρεις εκ των μαθητών μπόρεσαν να δουν πριν γευθούν το θάνατο. Δεν επρόκειτο λοιπόν για μια παράταση της ζωής των μαθητών ή κάποιον από αυτούς που είχε κοντά του σαν τρόπο θέας της δόξης του Θεού ή σαν μετάβαση κατευθείαν από τη γη στον ουρανό, αλλά αυτό που εννοούσε ο Κύριος ήταν το γεγονός το οποίο θα ακολουθούσε έπειτα από λίγο. Στη μεταμόρφωση δεν έχουμε μια αλλαγή της μορφής. Ο Χριστός δεν παίρνει μια μορφή που δεν την είχε. Δεν γίνεται κάτι που δεν είναι. Στη μεταμόρφωση αποκαλύπτει το αληθινό πρόσωπό του, θα λέγαμε. Τη δόξα της θεότητος, η οποία όπως είδαμε ήταν κρυμμένη κάτω από την ανθρώπινη φύση. Έτσι ο Χριστός φανερώνεται αυτός που πραγματικά είναι, αποκαλύπτοντας μάλιστα όχι όλη τη δόξα του, αλλά ένα μέρος της δόξης. Και το απολυτίκιο της ημέρας, αλλά και το κοντάκιο, επιμένουν ότι οι μαθητές είδαν την δόξα του Θεού καθώς ιδύναντο. Δηλαδή δεν είχαν την δυνατότητα να δουν με τα σάρκινα μάτια τους όλη τη δόξα της θεότητας. Και αυτό ακριβώς το οποίο είδαν τους έκανε να πέσουν κάτω. Και όπως ακούσαμε από τον Ιερό Πατέρα, συμμεταμορφώθηκαν και εκείνοι για να μπορούν να δουν ακριβώς αυτή τη δόξα της θεότητος. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι ο Χριστός στη μεγάλο αυτό γεγονός αποκαλύπτει αυτό το οποίον ήταν πριν σαρκωθεί, πριν ενδυθεί την ανθρώπινη φύση, ότι είναι όντως ο Υιός και Λόγος του Θεού, αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που ενετήλατο και εκτίστησαν, αυτός που διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ενδύεται την ανθρώπινη φύση και εισέρχεται στον κόσμο το δικό μας. Ποιος όμως είναι ο λόγος της Θείας Μεταμορφώσεως? Μας τον λέει πάλι το σχετικό τροπάριο. Είναι όταν σε είδος σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσως ειν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωση ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Σε λίγο θα ακολουθούσε η σταύρωση. Έτσι η μεταμόρφωση του Χριστού φανερώνει στους τρεις μαθητές ότι το πάθος που θα ακολουθήσει είναι εκούσιον πάθος. Ο Χριστός έρχεται από αγάπη για τον άνθρωπο και από ανάγκη να σταυρωθεί. Με τους δύο που φανερώνονται, τον Μωυσή και τον Ηλία, συνομιλούν για αυτή την έξοδο. Συνομιλούν για αυτό το πάθος, γιατί το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι τα γεγονότα που ολοκληρώνουν την ενανθρώπιση, την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης. Αυτό που προσελήφθη πρέπει και να θεραπευθεί. Έτσι, δια του Σταυρού θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος θα μπορέσει να υπερβεί τη θνητότητά του, θα μπορέσει να αποκτήσει την δυνατότητα να καθίσει και πάλι στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, με την ανάληψη του Χριστού να επιστρέψει και πάλι από εκεί που ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν ο λόγος της Θείας Μεταμορφώσεως είναι το να στηριχθούν οι μαθητές στα γεγονότα τα οποία πρόκειται να ακολουθήσουν.

Άγιος Εφραίμος Σύρος, αναφερόμενος σε αυτό το γεγονός, το γιατί δηλαδή έγινε η μεταμόρφωση, λέγει τα εξής χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λοιπόν στο βουνό τους ανεβάζει, ώστε να μιλήσει ο πατήρ και να τους διδάξει ότι είναι πραγματικά Υιός του. Υπέδειξε όμως και τη βασιλεία του πριν από το θάνατο, και την δόξα του πριν από την ύβρη, και την δύναμή του πριν από το πάθος, και την τιμή του πριν από την ατίμωση, ώστε όταν δεθεί και σταυρωθεί από τους Ιουδαίους, να γνωρίσουν οι μαθητές του ότι δεν σταυρώνεται από αδυναμία, αλλά κατά το αγαθό του θέλημα, για να δωρήσει τη χάρη που θα σώσει όλο τον κόσμο. Δείχνει και πριν από την Ανάσταση τη δόξα του, ώστε όταν εγερθεί εκ νεκρών στη θεϊκή δόξα της φύσεώς του, να γνωρίσουν ότι δεν έλαβε τη δόξα ως μισθό για τον κόπο του, σαν να μην την είχε, αλλά ήταν η δόξα του απαρχής και προαιώνια, κοντά και μαζί με τον πατέρα του, καθώς ο ίδιος λέγει: «Πάτερ, δόξασέ με τη δόξα που είχα κοντά σου πριν να υπάρξει ο κόσμος». Αυτή λοιπόν τη δόξα της θεότητάς του, το άδειλο και κρυμμένο μέσα στην ανθρώπινη φύση του, έδειξε στους Αποστόλους κατά την ανάβαση στο όρος. Ένα όμως ακόμα ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί ο Χριστός επιλέγει τους τρεις μαθητές και αφήνει τους υπόλοιπους, αλλά στο ερώτημα αυτό θα απαντήσουμε με το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, και θα πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά όλοι οι πατέρες που μίλησαν για τη μεταμόρφωση συμφωνούν σε αυτό το σημείο. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Πατέρας: «Βέβαια ανέβηκε μόνο με τρεις, δεν τους πήρε όλους μαζί του, δεν τους άφησε κάτω όλους, δεν απέκλεισε τους άλλους από τη φανέρωση της δόξας του, δεν τους έκρινε υποδεέστερους, αφού καθώς είναι δίκαιος, με δικαιοσύνη τα πάντα τακτοποιεί. Έχοντας όλους στο νου του, δεν χωρίζει από την αγάπη τους αγάπη αυτούς που ένωσε. Αλλά επειδή δεν ήταν άξιος να δει το θεϊκό πρόσωπο και τη φοβερή οπτασία, ο Ιούδας, ο μελλοντικός προδότης, και τούτο ο Κύριος, για τούτο ο Κύριος και τους άλλους αφήνει, για να αφήσει ύστερα και εκείνον, που δεν αφέθηκε μόνος, τελείως αναπολόγητο, και τους τρεις, σύμφωνα με το Μωυσαϊκό νόμο, να πάρει επαρκείς μάρτυρες της μεταμορφώσεως. Αυτοί εσωτερικά, ψυχικά, και τους υπόλοιπους έφεραν μαζί τους. Διότι λέγει ο ίδιος: «Φύλαξε τους, Πάτερ, δίκαιε, για να είναι και αυτοί ένα, όπως και εμείς ένα είμαστε». Διότι αν έβλεπε ο Ιούδας σημάστορος τον Ανδρέα, τον Θωμά, τον Φίλιππο και τους υπόλοιπους να βρίσκονται μαζί του και ούτε να αγωγίζουν, να μην αγανακτούν, να μην κακολογούν, αλλά να χαίρονται και εκείνοι να λογαριάζουν για τους εαυτούς τους και τους απώντες τη χάρη από ψηλά, ήταν από κάθε απολογία στερημένος, αφού ποτέ για κανένα θαύμα δεν τον παρέβλεψε ο Χριστός. Απέναντίας και το κοτί των συνεισφορών είχε, μόλο που τη διάθεση του μύρου από την ευγνώμονα Μαρία στη Βιθανία, χωρίς λόγο ζήλευε, και τον διδάσκαλο στους εχθρούς τόλμησε να προδώσει. Και όπως σας είπα, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας συμφωνούν ότι ο λόγος που πήρε μόνο τους τρεις είναι για να μην πάρει μαζί του τον Ιούδα και έτσι πλέον τον αφήσει τελείως αναπολόγητο. Όσο για την παρουσία του Μωυσή και του Ηλία, αυτή δηλώνει ότι ο Χριστός και ζώντων και νεκρών κυριεύει και ότι είναι ο ίδιος ο πάλε διανόμου, του Μωσαϊκού δηλαδή, και των προφητών Λαλίσας. Έτσι βλέπουμε ότι όλα τα γεγονότα τα οποία γίνονται έχουν ακριβώς το λόγο τους και τίποτα δεν έγινε στην τύχη. Το καθένα έχει μια προϋπόθεση και όλα συντελούν στη δόξα του Θεού.

Τώρα υπάρχει ένα ακόμα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι ένα παράθυρο στο μέλλον. Η μεταμόρφωση του Χριστού ταυτόχρονα φανερώνει τα έσχατα. Η μεταμόρφωση του Χριστού αποκαλύπτει ότι το τέλος του ανθρώπου δεν είναι ο θάνατος, αλλά είναι ο δοξασμός του στη Βασιλεία του Θεού. Η μεταμόρφωση του Χριστού με την παρουσία του Μωυσή και του Ηλία φανερώνει ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Φανερώνει αυτό που μας λέγει στην ευχή της Πεντηκοστής, ουκ έστι της δούλης του Θεού θάνατος, αλλά εκδημία από τον παρόντα κόσμο και μετανάστευση στη δόξα και στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει και πάλι: «Μεταμορφώθηκε ο Χριστός όχι χωρίς ιδιαίτερο λόγο, αλλά για να φανερώσει σε μας μέσα από τα πράγματα τη μεταμόρφωση που μέλει να υποστεί η φύση μας και τον δεύτερο σωτήριο ερχομό του, ο οποίος θα γίνει πάνω στις νεφέλες μέσα στις φωνές των αρχαγγέλων». Έτσι λοιπόν η μεταμόρφωση είναι και ένα γεγονός, θα λέγαμε, του μέλλοντος αιώνος. Είναι ένα παράθυρο που ανοίγεται σε μας και μας επιτρέπει να δούμε τη θέα των εσχάτων και να δούμε ακριβώς ότι ο άνθρωπος πορεύεται δια θανάτου προς την ζωή, πορεύεται στη Βασιλεία του Θεού ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος. Και έτσι μπορούμε μέσα από το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως να έχουμε και από αυτή την πλευρά την επιβεβαίωση των λόγων του Κυρίου μας. Όμως ένα ακόμα το οποίο θα έπρεπε να δούμε είναι το τι ήταν αυτή η νεφέλη η οποία επεσκίασε τους μαθητές. Και σε αυτό θα έχουμε βοηθό μας, έναν άλλο μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος τόσα πολλά έγραψε για την μεταμόρφωση του Χριστού. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τι ήταν όμως αυτή η νεφέλη και πώς, ενώ ήταν φωτεινή, τους επεσκίασε? Μήπως είναι αυτή το απρόσιτο φως στο οποίο ο Θεός κατοικεί, το φως που ενδύεται σαν ημάτιο? Διότι λέγει: «Αυτός που καθιστά τα σύννεφα άμαξά του και έθεσε το σκότος περικάλημά του σαν κυκλική σκηνή». Ενώ ο Απόστολος λέγει: «Είναι ο μόνος που έχει αθανασία και κατοικεί σε φως απρόσιτο, ώστε το ίδιο είναι εδώ και φως και σκότος, που επισκιάζει από ασύγκριτη λαμπρότητα». Αλλά και αυτό που λίγο πριν ήταν τα μάτια των Αποστόλων χαρακτηρίζεται σαν απρόσιτο από τους ιερούς θεολόγους. Σήμερα είναι φωτός απροσίτου άβυσσος. Σήμερα φωτίζει τους Αποστόλους απεριόριστη έκχυση θείας έγλης στο θαβόρο. Και ο Μέγας Διονύσιος, αποκαλώντας γνώφωτο απρόσιτο φως, όπου λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός, λέγει ότι σε αυτόν τον γνώφο εισέρχεται όποιος αξιώνεται να γνωρίσει και να δει το Θεό. Επομένως, το ίδιο φως ήταν αυτό που πρωτήτερα έβλεπαν να λάμπει από το πρόσωπο του Κυρίου οι Απόστολοι και η φωτεινή νεφέλη που κατόπιν επισκίασε. Αλλά στην αρχή, επειδή έλαμπε μετριότερα, επέτρεπε την όραση. Όταν όμως διαχύθηκε με πολύ μεγαλύτερη ένταση, ήταν για αυτούς αόρατο λόγω της ασύγκριτης λαμπρότητας. Κι έτσι επεσκίασε την πηγή του Θείου και ενάου φωτός τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό. Άλλωστε και στον αισθητό ήλιο το ίδιο φως και την όραση παρέχει μέσω της ακτίνας και αφαιρεί πάλι την όραση όταν κατάματα τον κοιτάξει κανείς, διότι η λαμπρότητά του είναι υπεράνω της δυνατότητας των οφθαλμών μας. Αλλωμένε αισθητός ήλιος φαίνεται πως είναι εκφύσεως και όχι όπως θέλει, ούτε μόνο σε όποιους θέλει. Ο δε ήλιος της αληθείας και της δικαιοσύνης Χριστός, έχοντας όχι μόνο φύση και φυσική λαμπρότητα και δόξα, αλλά και θέληση ανάλογη, φωτίζει προνοητικώς και σωτήρια μόνον όσους θέλει και όσο θέλει. Έτσι θέλησε και φάνηκε σαν ήλιος ενώπιον των Αποστόλων και μάλιστα όχι από μεγάλη απόσταση.
Έπειτα έλαμψε πιο έντονα κατά τη θέλησή του από την και από την ασύγκριτη φωτεινότητα έγινε αόρατος στα μάτια των Αποστόλων, σαν να εισήλθε σε φωτεινή νεφέλη. Αλλά και φωνή ακούστηκε από την νεφέλη. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα. Αυτόν ακούτε». Όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, ανοίχθηκαν οι ουρανοί και ίδια ακούστηκε φωνή από τη δόξα εκείνη ασφαλώς, την οποία δόξα και ο Στέφανος αργότερα ανατένισε, όταν άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και καταλήφθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα ακούστηκε από την εφέλη που επεσκίασε τον Ιησού. Επομένως, είναι αυτή η ίδια η υπερουράνια δόξα του Θεού. Πώς λοιπόν είναι αισθητό φως το υπερουράνιο? Και έτσι αποκαλύπτεται και αποδεικνύεται λοιπόν ότι το φως εκείνο είναι θείο και υπερφυές και άκτιστο. Τι παθαίνουν πάλι αυτοί που επιδίδονται με υπερβολικό ζήλο στην θύραθεν και σαρκική παιδεία και δεν μπορούν να γνωρίσουν τα του πνεύματος, κατρακυλούν σε άλλον γκρεμό. Δεν το ονομάζουν θεία δόξα, ούτε βασιλεία Θεού, ούτε κάλος, ούτε χάρη, ούτε λαμπρότητα, όπως από τον Θεό και τους θεολόγους διδαχθήκαμε. Αλλά ισχυρίζονται ότι τούτο είναι η ουσία του Θεού, το οποίον προηγουμένως έλεγαν ότι είναι αισθητό και κτιστό. Ο δε Κύριος στα Ευαγγέλια λέγει πως τούτη η δόξα δεν είναι κοινή μόνο σε Αυτόν και τον Πατέρα, αλλά και στους Αγίους Αγγέλους, καθώς γράφει ο Θείος Λουκάς: «Όποιος ντραπεί να ομολογήσει εμένα και την διδασκαλία μου στη γενναία αυτή, θα ντραπεί και ο Υιός του ανθρώπου για Αυτόν, όταν έλθει μέσα στη δόξα Του και τη δόξα του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων». Αυτοί λοιπόν που ισχυρίζονται πως η δόξα αυτή είναι ουσία, θα δεχθούν ότι αυτή είναι κοινή ουσία του Θεού και των Αγγέλων, πράγμα που αποτελεί έσχατη ασέβεια. Κοινή λοιπόν και μία είναι η δόξα και η βασιλεία και η λαμπρότητα του Θεού και των Αγίων Του. Γι' αυτό ο ψαλμωδός προφήτης ψάλλει: «Η λαμπρότητα του Θεού μας θα είναι επάνω μας». Έτσι λοιπόν μετρείται και μερίζεται, δίχως να διαιρείται το φως εκείνο και επιδέχεται αυξομοίωση. Και ένα μέρος αυτού γνωρίζεται τώρα και ένα μέρος αργότερα. Γι' αυτό ο Θείος Παύλος λέγει: «Τώρα κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε». Όμως τελείως αμέριστη και κατάληπτη είναι η ουσία του Θεού και καμιά ουσία δεν επιδέχεται αυξομοιώσεις. Κατά τα άλλα είναι γνώρισμα των καταραμένων μεσαλιανών του να νομίζουν ότι η ουσία του Θεού γίνεται ορατή στους κατά αυτούς αξίους. Εμείς όμως, ανατρέποντας και τους παλαιούς και τους σύγχρονους κακοδόξους και πιστεύοντας, καθώς διδαχθήκαμε, ότι οι Άγιοι βλέπουν και κοινωνούν όχι την ουσία του Θεού, αλλά βασιλεία και δόξα και λαμπρότητα και φως απόρριτο και θεία χάρη, ας οδεύσουμε προς τη λάμψη του φωτός της χάριτος, για να γνωρίσουμε και να θεωρήσουμε τρίφωτη θεότητα που ακτινοβολεί ενιαία, απόρριτη έγκλη από μία τρισυπόστατη φύση. Και τα μάτια του νου ας ανυψώσουμε προς τον Λόγο που είναι τώρα με το σώμα του εγκατεστημένος πάνω από τις ουράνιες αψίδες. Αυτός θεοπρεπός καθήμενος στα δεξιά της μεγαλοσύνης, σαν από μακρινό τόπο, μας στέλνει αυτό το μήνυμα: όποιος θέλει να παραστεί σε αυτή τη δόξα, ας μιμείται κατά το δυνατόν και ας πορεύεται την οδό και την πολιτεία την οποίαν υπέδειξα με τον επίγειο βίο μου. Είναι προφανές ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρεται στην διάκριση της ουσίας και των ακτίστων ενεργειών του Θεού και μας τονίζει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι αυτό το φως της μεταμορφώσεως είναι το άκτιστο φως, είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία γίνεται κοινωνητή από τους ανθρώπους, ενώ η ουσία του Θεού όντως παραμένει κάτι το τελείως ξένο προς την οποιαδήποτε άλλη κτήση. Ο φωτισμός βέβαια είναι προϋπόθεση κατανοήσεως και ερμηνείας του προσώπου του Χριστού και του λόγου του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Αυτή λοιπόν είναι φέλη, είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία όμως δεν είναι, όπως είπαμε, θεία ουσία, αλλά είναι η άκτιστος θεία χάρης.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, το οποίο όμως, όπως είπα στην αρχή, είναι γεγονός και της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Να δούμε και αυτό το τόσο σημαντικό τώρα στο τέλος. Ο άνθρωπος, πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, πλασμένος να ζει σε κοινωνία με το Θεό, εξαιτίας της πτώσεώς του, έχασε τη δόξα της θεότητος. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας αποκαλύπτει το μέγεθος της δικής μας παραμόρφωσης. Ο άνθρωπος είχε κληθεί να ζει σε κοινωνία με το Θεό, να ζει στη δόξα του Θεού. Θέλησε όμως να αυτονομηθεί και μετά την αυτονομία του ακολούθησε η φθορά, ο πόνος και ο θάνατος. Έτσι ο άνθρωπος παραμορφώθηκε. Έχασε τη θεϊκή δόξα, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ενοήτης και ομοιώθη αυτής. Έγινε δούλος των παθών του. Έφτασε να ποιεί τα μη καθήκοντα. Έφτασε να τρέφει τα πάθη του και να τρέφεται από αυτά. Να χάσει τις θείες αρετές και να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι. Σήμερα βιώνουμε ακόμα πιο τραγικά την αποτυχία του ανθρώπου. Βιώνουμε την αδυναμία του ανθρώπου χρησιμοποιώντας τη λογική του για την οποία τόσο καυχήθηκε να οικοδομήσει ένα κόσμο αλήθειας, ένα κόσμο χάριτος, ένα κόσμο δικαιοσύνης. Βιώνουμε την αδυναμία του ανθρώπου να συγκροτήσει την μικρή κοινωνία της οικογένειάς του και να είναι αυτή η κοινωνία μια αγαπητική κοινωνία που τα πρόσωπα που την αποτελούν θα αλληλοπεριχωρούνται εν αγάπη. Αντίθετα διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές μέσα στο ίδιο μας το σπίτι ο άλλος είναι η κόλασή μας και όχι η χαρά μας. Βιώνουμε μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις μας την διαρκή απόρριψη, την διαρκή μοναξιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αδύναμος να αγαπήσει, αδύναμος να κοινωνήσει με τον άλλον, αδύναμος να βγει έξω από το κέλυφος του εγωισμού του, το οποίο τελικά αποδεικνύεται κατάρα και συμφορά για τον άνθρωπο. Καυχήθηκε για πολλά και τελικά η συλλογή των καρπών είναι πικρότατη όπως την βιώνουμε καθημερινά. Ο άνθρωπος σήμερα παρουσιάζεται με όλο το τραγικό μεγαλείο εντός εισαγωγικών της παραμορφώσεως και της διαστροφής του, ανίκανος να καταλάβει και πολύ περισσότερο να ζήσει απλές και κέρυες αλήθειες οι οποίες τον σώζουν. Ομολογεί την ομορφιά της αγάπης, επιζητεί την ανάπαυση της αληθινής χαράς, θέλει την ειρήνη μέσα στην ψυχή του και μόνος του με τα ίδια του τα χέρια τα καταστρέφει, και τούτο γιατί η καρδιά του είναι παραμορφωμένη. Η δόξα του Θεού, η φανέρωση της βασιλείας του, η δόξα της θείας μεταμορφώσεως δείχνει πού ήταν ο άνθρωπος και πού έπεσε, πώς κατήντησε. Δείχνει όμως και κάτι άλλο, και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Δείχνει πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, πόσο μπορεί πραγματικά να δοξαστεί. Και το πλήθος των Αγίων της Εκκλησίας μας, πολλοί των οποίων η ζωή τους δεν ήταν καλή και σωστή, όμως δια της μετανοίας κατάφεραν από την παραμόρφωση να ξαναφτάσουν στη μεταμόρφωση, να φανερώσουν το αληθινό κάλλος του προσώπου τους όπως κτίστηκε από την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Και η σημερινή ημέρα αποτελεί για μας την πιο μεγάλη πρόκληση μέσα στην προσωπική ζωή του καθενός μας, την πρόκληση να προχωρήσουμε κι εμείς από την παραμόρφωση και την διαστροφή την οποία ζούμε στην μεταμόρφωση. Να αγωνιστούμε ζώντας μέσα στην Εκκλησία με τα όπλα του Πνεύματος, να φανερώσουμε το κάλλος του αληθινού μας προσώπου, όπως η αγάπη του Θεού το έκτισε, και έτσι να αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Μεταμορφώσεως. Το τροπάριο της εορτής καταλήγει με μια ευχή. Ας γίνει μια ευχή όλων και μια προσευχή ταυτόχρονα προς εκείνον που μας φανερώνει το τι μας ετοίμασε η αγάπη του. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση». Μια εκπομπή που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Ιωάννου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε μπροστά στη μεγάλη εορτή της Μεταμορφώσεως, η οποία εορτή έχει και προεόρτια και μεθεόρτια. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δεν είναι από τις εορτές που το περιεχόμενό τους μπορεί να εξαντληθεί στην ανάμνηση μόνο ενός γεγονότος. Η ευρύτητα του εορτασμού είναι ανάλογη και με το θεολογικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο της εορτής. Η Εκκλησία έθεσε τη μεταμόρφωση του Χριστού εορτολογικά στο κέντρο του διαστήματος από το Πάσχα μέχρι τα Χριστούγεννα. Χοντρικά μεσολαβεί περίπου το ίδιο διάστημα, 4 μήνες, ανάμεσα στις 3 μεγάλες δεσποτικές εορτές. Η μεταμόρφωση μαζί με την ενανθρώπιση και το Πάσχα είναι ένας από τους πνευματικούς σταθμούς της ανθρώπινης πορείας μέσα στο χρόνο. Και αυτό δείχνει πως η Εκκλησία δεν θεώρησε ποτέ τη μεταμόρφωση ως ένα απλό θαύμα, αλλά ως μία πράξη του Χριστού της ίδιας σημασίας για τη σωτηρία μας μέσα με την ενσάρκωση και την Ανάσταση. Γι' αυτό πρόταξε την νηστεία, γι' αυτό περικύκλωσε την Κύρια ημέρα της εορτής με προεόρτια και με θεόρτια. Μια και τόσο μεγάλη είναι η εορτή και μια και ο εορτασμός της συνεχίζεται, καλό είναι να μιλήσουμε για λίγο για το νόημά της, έτσι που ο εορτασμός μας να έχει μια σωστή θεμελίωση και να μην εξαντλείται στην τήρηση των πατροπαραδότων εθήμων. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι ένα επεισόδιο από την επίγεια δράση του που έλαβε χώρα λίγο πριν από την πορεία του προς την Ιερουσαλήμ, πορεία που απέληξε στο πάθος και την Ανάσταση. Μαζί με τη βάπτιση έχει κοινή την αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος. Μαζί με την Ανάσταση έχει κοινή την αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Μαζί με την Πεντηκοστή έχει κοινή τη δημιουργική επενέργεια του Παρακλήτου. Είναι αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο η μεταμόρφωση, που βοηθεί στη σωτηρία μας με τη σωστή θεογνωσία και ανθρωπογνωσία που παρέχει. Αποκαλύπτεται σε αυτήν ποιος είναι ο Χριστός, αλλά συγχρόνως και ποιος είναι ο άνθρωπος που βαδίζει η ιστορία μας. Αυτά τα 3 σημεία θα δούμε στη συνέχεια, χωρίς φυσικά και να εξαντλούμε το νόημά της.

Μας δείχνει η μεταμόρφωση ποιος είναι ο Χριστός. Πολλοί συγχρονοί μας έχουν για το Χριστό την πλανεμένη αντίληψη πως είναι ένας μεγάλος δάσκαλος ή ένας ηθικολόγος. Η μεταμόρφωσή του όμως αποκαλύπτει ότι είναι Υιός του Θεού. Η αλλαγή της μορφής του, το θεϊκό άκτιστο φως που τον περιτριγύρισε, η ουράνια φωνή του πατρός που μαρτυρούσε για τη θεϊκή του φύση, όλα δείχνουν ότι είναι Θεός. Μπορεί να έζησε ανάμεσά μας με τη μορφή δούλου, μπορεί από αγάπη για μας να υπέμεινε το σταυρικό θάνατο. Δεν πάβει όμως ούτε στιγμή να είναι ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος που ενανθρώπισε, δίδαξε, έπαθε και αναστήθηκε από την απέραντη αγάπη για το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό είναι και σωτήρας μας. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό τα λόγια του και η ζωή του είναι δεσμευτικά για τους πιστούς. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό και η ζωή και το έργο του είναι το κέντρο της πίστεώς μας. Δεν είναι μόνο Θεός όμως ο Χριστός. Είναι και άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Ο πρώτος αληθινός άνθρωπος στην ιστορία του γένους μας. Είναι ο νέος Αδάμ που συνομιλεί και πάλι με το Θεό και Πατέρα όπως παλαιός Αδάμ στον Παράδεισο. Είναι όμως πολύ παραπάνω από τον παλαιό, τον πρώτο Αδάμ ο Χριστός, γιατί έχει ένα καινούριο γνώρισμα που δεν μπόρεσε να αποκτήσει εκείνος, την ομοίωση με το Θεό. Και ως άνθρωπος ο Χριστός είναι όμοιος με τον Θεό, γιατί με την απόλυτη υπακοή του έγινε όμοιος με τον Λόγο, με την θεϊκή φύση του. Η θέλησή του η ανθρώπινη ακολούθησε από την πρώτη στιγμή μέχρι την ώρα του θανάτου τη θεϊκή του θέληση. Η επιθυμία του η ανθρώπινη ήταν ταυτισμένη με τη θεϊκή εμπειρία του. Έτσι έγινε και ως άνθρωπος αυτό που ήταν ως Θεός, Υιός του Θεού. Αυτό ακριβώς είναι που μας δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Ότι δηλαδή ο Χριστός εθέωσε την ανθρώπινη φύση μας. Ανέλαβε να κάνει ότι δεν κατόρθωσε ο παλαιός Αδάμ, να κάνει τον άνθρωπο Υιό του Θεού με τη θέωση της φύσεώς του. Θεός αληθινός και άνθρωπος αληθινός, αποκαλύπτεται κατά τη μεταμόρφωσή του ο Χριστός. Θεός αληθινός γιατί το μαρτυρεί η ουράνια φωνή και ο ερχομός του Μωυσή και του Ηλία. Θεός αληθινός όπως το δείχνει η στάση των μαθητών του και η έκπληξή τους. Άνθρωπος αληθινός όπως το δείχνει η αλλαγή της μορφής του όταν αποκαλύφθηκε στη θεωμένη μορφή της. Άνθρωπος αληθινός όπως ήταν και πριν και μετά από τη μεταμόρφωση ανάμεσά μας. Μας αποκαλύπτει έτσι η μεταμόρφωση του Χριστού και την αληθινή φύση του ανθρώπου. Γνωρίζοντας από κοντά τη θεωμένη φύση του Χριστού, όπως αποκαλύφθηκε κατά την ένδοξη εμφάνισή του στο όρος του Θαβόρ, μαθαίνουμε συγχρόνως και τη δική μας αληθινή φύση. Δεν είμαστε αυτό που με τόση ευκολία και ευπιστία νομίζουμε. Δεν είναι η αληθινή φύση μας αυτή που θεωρούμε πραγματικότητα με βάση την καθημερινή εμπειρία. Αυτά όλα φαίνονται, μα δεν είναι αληθινά, γιατί δεν εκφράζουν τη βούληση του Θεού για το γένος μας, το ανθρώπινο γένος όταν το έπλασε. Ίσως μιλήσει κάποιος για πραγματικότητα. Είναι όμως αληθινά πραγματικότητα το μίσος, το άγχος, ο φόβος του θανάτου, τα κόμπλεξ, η αποξένωση από τον συνάνθρωπο. Είναι στα αλήθεια πραγματικότητα οι καυγάδες, η ζήλια, ο πόλεμος και η διαμάχη ανάμεσα στους ανθρώπους που ο Θεός έπλασε για να είναι αδελφοί? Η απάντηση της μεταμορφώσεως είναι μονοσήμαντη. Όχι, δεν είναι αυτή η ανθρώπινη φύση όπως την θέλει και την έπλασε ο Θεός. Η πραγματικότητα είναι η αλήθεια που παρουσιάστηκε ζωντανή στον κόσμο με τον Χριστό. Είναι η πραγματικότητα του Χριστού. Αυτός έδειξε ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος.

Η αληθινή ανθρώπινη ύπαρξη είναι όμως δυνατή μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτό μας το θυμίζουν τα πρόσωπα που παρίστανται στη μεταμόρφωση. Την μέχρι τότε πορεία του ανθρώπου τη θυμίζουν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο μεγάλος νομοθέτης και ο προφήτης που μετατέθηκε ζωντανός κοντά στο Θεό μέσα στο πύρινο άρμα της θεϊκής δόξας. Αυτοί είναι όσοι βάδισαν συνειδητά προς τον Χριστό, όσοι έζησαν προσμένοντας τη δόξα Του. Και κοντά σε αυτούς οι τρεις Απόστολοι, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Αυτοί προγεύονται την τελική δόξα. Ζουν από τώρα κιόλας, από το παρόν, την αλλαγή που προσμένει όλους τους πιστούς στο μέλλον. Παίρνουν από τώρα μια γεύση της θαυμαστής αλλαγής, για να μπορούν να μαρτυρήσουν μέσα στον κόσμο για τη θεϊκή δωρεά, για να έχουν καθαρή την αίσθηση και να μην ξεγελιούνται από τα ψεύτικα φώτα του παρόντος, για να φωτίσουν τους άλλους με το άχρηστο φως που την ομορφιά του πρώτοι οι ίδιοι δοκίμασαν. Βλέπουν οι Απόστολοι το Χριστό εν εταίρα μορφή για να πάρουν μια ιδέα πως θα γίνουν και οι ίδιοι, αλλά και όλοι οι πιστοί στο τέλος των καιρών, και όταν το φως της παρουσίας του Θεού θα φωτίσει τον κόσμο. Για τον Μωυσή και τον Ηλία η μεταμόρφωση είναι η ώρα που εκπληρώνεται η προσδοκία τους. Για τους τρεις Αποστόλους και για μας είναι η στιγμή που ανοίγει ένα παράθυρο στον μελούμενο κόσμο. Αυτό το τελευταίο σημείο αξίζει να δούμε από πιο κοντά. Ζούμε καθημερινά τις κραυγαλαίες επαγγελίες διαφόρων ιδεολογιών για το μέλλον. Τη δική μας άποψη, τη χριστιανική, τη δίνει η μεταμόρφωση. Όχι με θεωρίες και λόγια, αλλά με μια αποκαλυπτική πράξη του Θεού. Το τέλος του δρόμου μας δεν απολύγει σε μια υλική άνεση, όπως υποστηρίζουν παλαιοί και νέοι θρησκευόμενοι άθεοι χιλιαστές. Δεν βρίσκονται σε ένα συμπόσιο με υλικά αγαθά οι τρεις Απόστολοι. Δεν είναι η υλική ευημερία που τους θαμπώνει, ούτε η τεχνολογική ανάπτυξη που τους εμπνέει αυτή τη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν σκέφτονται τι θα φάνε ή τι θα ντυθούν ή που θα μείνουν. Τους αρκεί να κάνουν μια σκηνή, και αυτήν όχι για τον εαυτό τους. Η ευτυχία τους δεν βρίσκεται στην ύλη, αλλά στην πνευματική αγαλίαση, στη θέα του άκτιστου θεϊκού φωτός που τους περιβάλλει. Και εδώ φαίνεται πόσο είχαν καταλάβει σωστά το νόημα της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ. Ο άνθρωπος ζητείται στην Κυριακή προσευχή να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να γίνει το θέλημά Του, να αγιαστεί το όνομά Του πάνω στη γη. Αυτά όλα μπορούν να συνοψιστούν στην αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Και αυτή τη δόξα την είχαν μπροστά στα μάτια τους οι μαθητές, όταν είδαν το φως της να λάμπει γύρω στο μεταμορφωμένο Χριστό. Τι άλλο ήθελαν? Είχαν κιόλας το πλήρωμα της κάθε ανθρώπινης επιθυμίας. Το τέλος του δρόμου μας δεν βρίσκεται ούτε η ηθική πληρότητα, ούτε η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου με την έννοια που τους δίνουμε συνήθως. Κάτι τέτοιο είναι καθαρά ανθρώπινο όνειρο που βασίζεται στην ψευδέστηση του ανθρώπου ότι μπορεί τάχα από μόνος του να φτάσει σε ένα τέλος. Η μεταμόρφωση όμως δείχνει ότι ένας παρόμοιος δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Δεν αποκαλύπτεται το άκτιστο φως σε ηθικά τέλειους ανθρώπους σαν αμοιβή, ούτε είναι το επιστέγμασμα της ολοκληρώσεως της προσωπικότητός τους. Οι μαθητές του Χριστού δεν είναι τέλειοι με τα μέτρα των ηθικολόγων παλαιών και συγχρόνων. Είναι απλά άνθρωποι που ο Θεός τους δέχεται όπως είναι, και μόνο κριτήριο την απλότητα της καρδιάς τους, που φλέγεται από αγάπη για τον Χριστό. Αυτό είναι το μοναδικό προσόν του ανθρώπου, που στη συνέχεια
μεταμορφώνει και αλλάζει ριζικά το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει όμως ευθύνη και ελπίδα συνάμα για τον καθένα μας. Ελπίδα γιατί πάντα μας προσμένει ο Θεός για να μας αποκαλύψει τη δύναμη του ακτίστου φωτός του, τον καινούριο κόσμο, και να μας μεταμορφώσει σε πολίτες της Βασιλείας του. Ευθύνη γιατί από τη δική μας αγάπη για τον Θεό και τον Κύριο Ιησού εξαρτάται η σωτηρία μας και η μετοχή μας στη δόξα του Θεού. Το φως του Θαβόρ δεν περιορίστηκε στους τρεις Αποστόλους, αγαπητοί ακροατές. Από την ημέρα της Πεντηκοστής καταβγάζει την Εκκλησία του Χριστού και σκορπίζεται στον κόσμο με την παρουσία των Αγίων Του. Δικό μας καθήκον και δική μας χαρά και ελπίδα είναι να δοκιμάσουμε την αγαλίαση της δόξας του Θεού με τη δική μας προσωπική μετοχή σε αυτήν την θεϊκή αποκάλυψη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου, την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Και μιλήσαμε μέχρι τώρα για την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού μας. Και είπαμε γενικά ότι το φως του Θαβόρ δεν περιορίστηκε στους τρεις Αποστόλους, αλλά από την ημέρα της Πεντηκοστής καταβγάζει την Εκκλησία του Χριστού και σκορπίζεται στον κόσμο με την παρουσία των Αγίων του, όλων των Αγίων μέχρι των τελευταίων Αγίων των γεροντάδων της σημερινής εποχής μας, που αξιώθηκαν να δουν το άκτιστο φως του Χριστού, αυτό της μεταμορφώσεως. Και αυτή είναι η διαφορά μας με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, οι οποίοι δεν δέχονται άκτιστο φως, αλλά κάτι κτιστό που μπορεί να μεταμεφερθεί σε αυτούς. Όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος με κάτι κτιστό να μετέχει στη χαρά και στην παρουσία της μεταμορφώσεως, σε αυτό που ήρθε να μας δώσει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ένας από τους γεροντάδες μας της σημερινής εποχής, ο πατήρ Παΐσιος, μιλώντας για την κακομοιριά αυτή, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μέτοχος της χάρης του Θεού, γίνεται κακομοίρης, πραγματικά κακομοίρης, και ο χριστιανός και γκρινιάρης. Λοιπόν, ρώτησαν έτσι το γέροντα Παΐσιο για αυτή την γκρίνια και για αυτή την κακομοιριά, και γράφει το εξής στο βιβλίο αυτό που έχει εκδώσει το Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος Θεσσαλονίκης, εκεί που βρίσκεται και το λείψανο του Αγίου Γέροντα, και στον τόμο Οικογενειακή Ζωή. Λοιπόν, κάνουν την ερώτηση: Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγεις? Και λέει ο Γέροντας: στην κακομοιριά οφείλεται, και με τη δοξολογία την κάνει κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει, για να του τα φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Μερικές φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μην μας ευχαριστεί τίποτε, ενώ μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάει πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευλογία του Θεού. Να ξέρω κάποιον εκεί στο όρος που αν βρέξει και του πεις πάλι βρέχει, αρχίζει ναι όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Αν μετά από λίγο σταματήσει η βροχή και του πεις δεν έβρεξε και πολύ, λέει ναι βροχή ήταν αυτή, θα ξεραθεί ο τόπος. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συνήθισε να γκρινιάζει. Να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα. Η γκρίνια έχει κατάρα. Είναι σαν να καταργέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε ένα-δύο χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε, χωρίς άγχος. «Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει, άλλα του τα σκόρπιζε ο αέρας, και όμως για όλα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες και τα λοιπά, δεν είχε παιδιά. Αν τον ρωτούσες «Πώς τα πας», «Άστα, μην τα ρωτάς», απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός», όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευθούμε, αφού ο Θεός μας δίνει, παραδείγματος χάρη, μια μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτερο τρώει ο τάδε εφοπλιστής? Πόσοι άνθρωποι τρώνε μόνο ξερόπα

«Γέροντα», ρώτησαν πάλι τον πατέρα Παΐσιο, «γιατί η Βασιλεία του Θεού στο Ευαγγέλιο παρομοιάζεται με κόκκο συνάπεως? Όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων εστί των επί της γης, και όταν σπαρεί, ανεβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων». Και απαντά ο γέροντας, «το συνάπι σαν σπόρος είναι πολύ μικρός, αλλά όταν σπαρεί γίνεται ολόκληρος θάμνος. Ακόμη και τα πουλιά πηγαίνουν και κάθονται στα κλαδιά του. Ο λόγος του Θεού παρομοιάζεται με τον σπόρο του, γιατί από ένα μικρό ευαγγελικό λόγο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και καταλαβαίνει τη Βασιλεία του Θεού. Γέροντα, πώς νιώθει κανείς αυτό που λέει η Αγία Γραφή, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν? Όταν μέσα μας είναι ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου, τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και το αντίθετο, όταν έχουμε άγχος, τύψη συνειδήσεως, τότε μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της κολάσεως. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή να νιώθει μέσα του ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Δυστυχώς όμως ο εγωισμός μας εμποδίζει από το πνευματικό αυτό μεγαλείο. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια, εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να ελπίζει σε Αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να τον δοξάζει για όλα. Να μην έχει άγχος. Το άγχος φέρνει ένα τσάκισμα στην ψυχή, την παραλύει. Όταν ζητάει τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα έρχονται. Λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, αλλά και την Βασιλεία του Θεού αρπάζουν οι βιαστές. Οι άνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τη ζωή τους, γιατί δεν άρχονται στα λίγα, αλλά κυνηγούν συνέχεια τα υλικά αγαθά. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν γνήσια πνευματική ζωή, πρώτα-πρώτα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα. Όταν η ζωή τους είναι απλοποιημένη, χωρίς πολλές κουτούρες, και ελευθερωμένοι θα είναι από το κοσμικό πνεύμα, και χρόνος θα τους περισσεύει και για τα πνευματικά. Αλλιώς θα κουράζονται, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τη μόδα, θα χάνουν τη γαλήνη τους και θα κερδίζουν μεγάλο άγχος. Και βλέπω πως οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν μαρτυρική τη ζωή τους. Σήμερα, καθώς ερχόμουν με κάποιον από την Ουρανόπολη, με παρακάλεσε να περάσουμε λίγο από το σπίτι του. Επειδή επέμενε, δεν θέλησα να του χαλάσω το χατήρι. Μόλις φτάσαμε στην εξώπορτα, τον βλέπω, βγάζει τα παπούτσια του και μπαίνει μέσα πατώντας τις μύτες. «Τι έπαθες και περπατάς έτσι?» τον ρωτάω. «Α, τίποτε, γέροντα», μου λέει. «Περπατάω προσεκτικά για να μην χαλάσω το παρκέ». Τι να πεις. Βασανίζονται οι άνθρωποι χωρίς λόγο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Βαγγέλης Φακιανάκης και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή μας εκπομπή μιλήσαμε για τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Είπαμε ότι είναι δυνατόν ο κάθε άνθρωπος να γίνει μέτοχος της άκτης της χάρης του Θεού. Αρχεί με απλότητα καρδιάς, με ταπείνωση και με ειλικρίνεια να θέλει να ζήσει αυτή τη χάρη και τη χαρά της παρουσίας του Χριστού. Όμως δυστυχώς και εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστοί, αυτό που ζητάμε είναι ένα θαύμα, να γίνει δηλαδή αυτό που θέλουμε και όπως το θέλουμε. Και τούτο είναι το μεγάλο λάθος της ζωής μας. Γιατί το θαύμα δεν είναι αυτό που νομίζουν οι κάθε λογείς, λογοκράτες και κολλημένοι στην ύλη. Το θαύμα είναι σημάδι, είναι σημείο, όπως το αποκαλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δείχνει το δρόμο για τη μεταμόρφωση του κόσμου και του ανθρώπου σύμφωνα με το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ένας δρόμος ελευθερίας και ελπίδας, ένας δρόμος αγώνα και χαράς. Όποιος αισθάνεται την πραγματικότητα της τωρινής δουλείας και λαχταρά για μια νέα ζωή, παίρνει από το θαύμα τη σιγουριά για την τελική νίκη, το κουράγιο για τον καθημερινό κόπο, τη δύναμη και τη θυσία της αγάπης. Και η ζωή δεν είναι μόνο χαρές, έχει και δυσκολίες. Όμως και οι δυσκολίες και τα προβλήματα και ο πόνος βοηθούν στο να ζήσουμε ομορφότερα και αυτή τη ζωή και να προετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια της ζωής αυτής, που είναι ζωή που ζει ο άνθρωπος εκτυπώτερον τη Βασιλεία του Θεού. Πάλι μιλάει έτσι για τον πόνο, το πόσο βοηθάει την οικογένεια ο γέροντας Παΐσιος, και λέει το εξής: όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε το Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες Του, ούτε τη δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν για να κάνουν καμιά ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η χάρις του Θεού? Εδώ και οι οικογενειάρχες να είναι κανείς, πρέπει από κάπου να κόβει και να οικονομάει κάτι για να κάνει κάποια ελεημοσύνη. Να πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του ότι στο τάδε μέρος υπάρχει κάποιος άρρωστος, εγκαταλελειμμένος, ή κάποια φτωχή οικογένεια που έχει μεγάλη ανάγκη. Εάν δεν έχουν χρήματα να δώσουν, ας τους πει: ας δώσουμε τουλάχιστον ένα βιβλίο που έχει σχέση με τον Χριστό, αφού έχουμε πολλά. Δίνοντας σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάνει καλό και στον εαυτό του, αλλά και στην οικογένειά του.

παλιότερα, όταν υπήρχε δυσκολία στη Ρωσία, είπε ο γέροντας το εξής, ότι έδωσα μια φορά σε ένα Ρώσο παπά ένα κουτάκι λιβάνι και του είπα ένα φτωχό δώρο. Φτωχό είναι αυτό, μου λέει. Τα λιβάνια τα δικά μας είναι βήχα βήχα. Δηλαδή προκαλούν το βήχα, ήταν από διάφορα ξύλα που τα έβαζαν επάνω στο καρβουνάκι. Και εδώ στην Ελλάδα πόσο ταλαιπωρούνται οι πρόσφυγες. Στη Χαλκιδική είδα κάποιον πρόσφυγα που έστρωνε σχιστό πλακές και έπαιρνε 300 δραχμές τότε το τετραγωνικό μέτρο και έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός που έχουμε ψωμί». Γι' αυτό όταν μου είπε ένας εργολάβος ότι μέσα στη δουλειά φορτώνεται αμαρτίες, του είπα «Αν φορτωθείς αυτούς τους πρόσφυγες και τους οικονομήσεις, θα ξεφορτωθείς από τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν που να μείνουν. Εν συγκρίση με αυτούς, εσύ είσαι ο Νάσης». Ο Θεός, για να ασκήσουμε τις αρετές, επέτρεψε να υπάρχουν οι άρρωστοι, οι φτωχοί κτλ. Μπορούσε και τους αρρώστους και τους φτωχούς όλους να τους οικονομήσει. Αλλά τότε θα είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενάρετοι. Θα λέγαμε ότι είμαστε ελεήμονες, χωρίς να είμαστε. Ενώ τώρα τα έργα μας φανερώνουν τις αρετές μας. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γνώρισα κάποιον που μόλις απολύθηκε από το στρατό, δέχθηκε να καταδικαστεί άδικα με μεγάλη ποινή για να σώσει μια οικογένεια. Δεν σκέφτηκε ούτε το ρεζίλι ούτε τη σταδιοδρομία του. Πάντως βλέπω πως οικονομάει ο Θεός ώστε τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια να έχει πίστη, ευλάβεια για να βοηθούνται και οι υπόλοιποι. Γνώριζα στην Κόνιτσα μια οικογένεια που όλοι ήταν αδιάφοροι προς την εκκλησία. Μόνο μια κόρη ξεχώριζε. Μόλις άκουγε την καμπάνα, πετούσε την ποδιά, άφηνε όλες τις δουλειές στη μέση και πήγαινε στην εκκλησία. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και χτυπούσε ο νεοκόρος την καμπάνα για να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, αυτή πήγαινε στην εκκλησία για εσπερινό. Ήταν και πολύ πονόψυχη, ενώ οι γονείς της πολύ τσιγκούνιδες. Ο πατέρας της, αντί να φάει φαγητό, έπαιρνε και έτρωγε ένα ξεροκόμματο που το βουτούσε στο νερό. Η δε μάνα της ήταν πολύ σφιχτή. Αν και τα παιδιά της είχαν μεγάλες θέσεις και περιουσία, εκείνη έψαχνε να βρει κανένα αναμένο καρβουνάκι στο τζάκι και με το θιαφοκέρι έπαιρνε από αυτό φωτιά για να μην χαλάσει ένα σπίτο. Για καφέμπρικο είχε ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Όταν ήμουν στη Μονή στο Ομίου, επειδή η μάνα της με αγαπούσε, αν ήθελε η κόρη να πάρει κάτι από το σπίτι τους για κανένα φτωχό και δυσκολευόταν να το βγάλει, κρυφά της έλεγε «Μητέρα, ο καλόγερος το θέλει αυτό». «Δώστο, δώστο», έλεγε εκείνη. Μόνο για τον καλόγερο η μάνα της δεν αντιδρούσε. Αλλά και τότε στην κατοχή η κόρη αθόρυβα βοηθούσε τους φτωχούς. Έβγαζε με τρόπο σιτάρι από την αποθήκη τους, το φορτωνόταν, το πήγαινε στο μήλο, το άλεθε και το μοίραζε αλεύρι στις φτωχές οικογένειες. Την έπιασε μια φορά η μάνα της και τι είχε τραβήξει. Τότε έταξε «Θεέ μου, βοήθησε με να βρω μια δουλειά και θα δίνω όλο το μισθό μου ελεημοσύνη». Την άλλη μέρα την ζήτησαν σε κάποιο ίδρυμα. Ω, χαρά που είχε, και κράτησε το τάμα της. Ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες δεν αγόρασε από το μισθό της για τον εαυτό της. Όλα τα έδινε ελεημοσύνη. Πόσοι τώρα λένε «Θεός χωρέσει, να γιάσουν τα κοκάλα των γονέων σου». Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε μετά και τη μάνα της.

Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας αγαπητοί ακροατές, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πρέπει να ξέρουμε ότι ένα θαύμα που ζητάμε να γίνει στη ζωή μας, και αν γίνεται πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα παράθυρο στο νέο κόσμο, παράθυρο προς τη Βασιλεία του Θεού, που αφήνει να δουν μόνο όσοι έχουν τα μάτια του νέου ανθρώπου, του Χριστού. Γιατί το θαύμα συνδέεται άμεσα με τη σωστή πίστη στο Χριστό, με την ακολουθία των βημάτων του πάνω στη γη, με το άνοιγμα της καρδιάς στο κάλεσμά του, και προπαντός με τη στροφή της βούλησης στο δρόμο του. Χρειάζεται καθαρότητα των πνευματικών οφθαλμών του ανθρώπου και προθυμία για απαλλαγή από τα δεσμά του παρόντος, για να μπορέσει να δει ο άνθρωπος τον κόσμο που αποκαλύπτει το θαύμα. Αλλιώς μένει στο εξωτερικό, στην απορία και στο ξάφνιασμα, ή στην αντίρρηση της λογικής του δεσμότη, που δεν βλέπει πιο πέρα από τα όρια του κελιού του. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, που με την μεταμόρφωσή του μας δείχνει ότι ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει και να αρχίσει από αυτή τη ζωή να χαίρεται τη Βασιλεία του και την παρουσία του, αλλά και τον συνάνθρωπό του, τον οποιονδήποτε, από τα μέλη της οικογένειάς του έως και τον εχθρό του. Αυτό λοιπόν, την χάρη και τη χαρά του μεταμορφωμένου Χριστού, εύχομαι να έχουμε όλοι μας, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε θερμά τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, την Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός να σε ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

6 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά την ανάμνηση σήμερα της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Θαβόρ υπέρ πάν γης εδοξάσθη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν, μορφήν ανδρουμένην κατά έκτην Χριστός αμήψε.

Το όρος Θαβόρ δοξάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της γης, αφού αξιώθηκε να ειδεί την φύση του Θεού που έλαμψε εν δόξη.

διέρθητε η νοθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκάμπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος, θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφθάσομεν, ή να είδομεν συναυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν ήκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα.

Πέτρο και Ιακώβο και Ιωάννη, τις προκρίτης μαθητές σου, Κύριε, σήμερον υπέδειξες εν το όρητο Θαβόρ την δόξαν της θεϊκής σου μορφής. Έβλεπον γάρτα η μάτια σου αστράψαντα ως το φως και το πρόσωπό σου υπέρ των ήλιων, και μη φέρονται σωράν το άστεκτον της σύς ελάμψεως εις γην κατέπιπτον, μη δόλος ατενή σε ισχύοντες. Φωνής γαρίκουον μαρτυρούς εις άνωθεν, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ο ελθόν εις των κόσμων, σώσε των άνθρωπων.

αχώρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός, και υποδείξα στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος, κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

δια το μέγα σου έλεος. Πρώτου σταυρού σου, Κύριε, παραλαβώντους μαθητάς εις όρος υψηλών, μετεμορφώθης έμπροσθεν αυτών, ακτίσει δυνάμεως καταβγάζων αυτούς, ένθεν φιλανθρωπία εκείθεν, εξουσία δείξε βουλόμενος, της Αναστάσεως την λαμπρότητα, εις και ημάς ο Θεός, εν ειρήνη καταξίωσον, ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.

ισόρος υψηλών μετεμορφωθείς, μεταμορφωθείς ο σωτήρ, τους κορυφαίους έχων των μαθητών εν δόξος εξέλαμψας, δηλών ότι η το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται, συλλαλούντες δε το Χριστό Μωυσής και Ηλίας, εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει, και ο πάλε δια νόμου και προφητών ελαλήσας υπήρχε Θεός, ο και φωνή του Πατρός εκ νεφέλης φωτεινή σε μαρτύρη λέγουσα, αυτού ακούετε του διασταυρού των άδειν σκυλεύσαντος και νεκρής δωρουμένου ζωήν την αιώνιον.

Θεός, το ποτέ ζωφόδες και καπνώδες, νυν τίμιον και άγιον εστίν, ενώ οι πόδες σου έστησαν, Κύριε, προαιώνων γάρ και καλυμμένων μυστήριων, επεσχάτων εφανέρωσεν η φρικτή σου μεταμόρφωσης, Πέτρο, Ιωάννη και Ιακώβο, ήτινε στην ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο. Γη και τι εκστάσεις συνεχόμενοι εθαύμαζον βλέποντες Μωυσήν και Ηλίαν συλλαλούντασι τα μέλλοντα συμβαίνηση και φωνή εκ του Πατρός εμαρτύρη λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούετε ως της και δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος.

Χριστόν ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός, ο βασίλευς και Κύριος.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία του Θεού Εκκλησία εορτάζει περιχαρός την ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η αφορμή για την θέσπιση αυτής της εορτής είναι η εξής. Ο Κύριος είχε προειπεί πολλά στους μαθητές του για τους κινδύνους, για τα πάθη του και την θανάτωσή του και ακόμα για την σφαγήν αυτών των ιδίων από τους ειδωλολάτρες και εχθρούς του Ευαγγελίου. Και βέβαια όλοι οι κίνδυνοι, τα δεινά και οι θανατώσεις είναι πρόσκαιρα και αφορούν την παρούσαν ζωή. Εκείνο όμως που έχει ουσιαστική σημασία είναι τα αγαθά της αιώνιας ζωής στα οποία πρέπει να ελπίζει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος, θέλοντας να πληροφορήσει τους μαθητές του και να δείξει έμπρακτα τι τέλος πάντων είναι η δόξα εκείνη με την οποία πρόκειται να έλθει κατά την κοινή Ανάσταση, παρέλαβε τρεις από αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους ανέβασε εις όρος υψηλό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν φως. Και τότε εμφανίστηκαν και έγιναν ορατοί σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Ο Κύριος πήρε μόνο αυτούς τους τρεις μαθητές επειδή είχαν κάποια υπεροχή ο καθένας τους ξεχωριστά έναντι όλων των άλλων μαθητών του. Συγκεκριμένα ο Πέτρος προκρίθηκε να παραστεί στη μεταμόρφωση επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Ο Ιωάννης επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Χριστός, ενώ ο Ιάκωβος επειδή είχε τη δύναμη να πιει το ποτήρι που ήπιε ο Χριστός. Τον δε Μωυσή και τον Ηλία τους έφερε ανάμεσά τους για να διορθώσει τις λανθασμένες απόψεις πολλών περί του ποιος ήταν. Πράγματι οι άλλοι έλεγαν ότι ο Κύριος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είναι ο Ηλίας, ενώ άλλοι ότι είναι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Να λοιπόν γιατί ο Ιησούς έφερε κατά την μεταμόρφωσή του τους κορυφαίους προφήτες Μωυσή και Ηλία, για να ειδούν δηλαδή οι μαθητές του ότι εκείνος είναι ο Δεσπότης, ενώ οι προφήτες είναι δούλοι του, και για να μάθουν ότι αυτός είναι ο εξουσιαστής του θανάτου και της ζωής και σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων.

μεταμόρφωση του Κυρίου μας έγινε λίγο χρονικό διάστημα πριν από τα πάθη, γύρω στις 40 μέρες, λίγο πριν από τα πάθη. Ο εορτασμός όμως του μεγάλου αυτού γεγονότος μετατέθηκε στις 6 Αυγούστου, διότι εάν εορταζόταν πριν από το Πάσχα, θα συνέπιπτε με κάποια μέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για τον λόγον αυτόν, οι Άγιοι Πατέρες, ενεργήσαντες με σοφία, υπολόγισαν 40 ημέρες πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και όρισαν τον εορτασμό της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου σήμερα στις 6 Αυγούστου.

0: ευλογητώσει.
1: Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο που σήμερα, εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως, διαβάστηκε στους ιερούς ναούς μας. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 17 και στους στίχους 1 μέχρι και 9. Διαβάζουμε τα σχετικά με την μεγάλη σημερινή εορτή. «Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και είδου όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ιδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε. Και ακούσαντες οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψα το αυτόν και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής, ο Ιησούς λέγον, μηδενή είπητε το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί.

Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματα του έγιναν άσπρα σαν φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησούν. Και είπεν ο Πέτρος τον Ιησούν: «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις, θα κάνω εδώ 3 σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν να ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά μόνον τον Ιησούν. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε: «Μην πείτε σε κανένα αυτό που είδατε, μέχρις ότου αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς».

μετεμορφώθης εν τόρη, Χριστέ ο Θεός. Δείξε στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς ιδύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα, δόξα σοι.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Γεωργή σου, παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγης άλμη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίεσιν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε έως τέλος όλη την ημέραν σκυτροπάζων εμπορευόμενη. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγνάτων και ουκ έστην ίεσιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οδυόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξεναντίες μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως ιάλαλο σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου ακούων και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε ήπησα, σύς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και νοσαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αργιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με επίκατα δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει εις κάρκ μου εν γιερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπνιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρτισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξαν και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των κατεβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί εγκαθεύτονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Ενθεντόμεν λάκο κατετάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκ έκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Η ιατρία αναστήσωση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσε τέλησεν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπόν σου αβεμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα εν περιέσχον με άμα. Εμάκυνας αβεμού φλήλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ενοικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου. Τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της ενοικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρης γιους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού μου τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται την των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοί ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, είναι μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γη άνην δρόση. Ταχύ εισάκουσον με Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεον σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδό να νυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελθέ και σκήνωσον εν μην την καθάρισον μας ημίδα και σώσον αγαθέ μας ψυχάσιμον.

ευχαρίστανται, νόμος και προθήκευαν, ως Θεός ημούσι, ότι την ιόρυπα την κλησίχθη,

γένετο εν το προσεύχεσθε αυτόν, το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστρά.

Ταύτα δε αυτού λέγοντος, εγένε τον εφέλη και επεσκίασεν αυτούς, εφοβήθησαν δε εν το εκείνους εις ελθύνης την εφέλην, και φωνή εγένε το εκ της νεφέλης λέγουσαν, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Και εν το γενέστε την φωνήν, ευρέθη ο Ιησούς μόνος, και αυτοί εσήγησαν και ουδενή απήκυλαν εν εκείνες τες

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και δικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έλε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνω αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίας σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έννοια.

Επίσκεψε τον κόσμο σε νελέη και εκτιρμής, ύψος ο νητέρας, χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψων εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Θείων Οερών, αείλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεδα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομαι εν σε μόνε

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Νέησα,
0: αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την

0: της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μεταμορφώθης και όσε χώρων οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδωσε σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξω.

και έρθετε η νοθείς μη πάντοτε χαμερπείς, η συγκύπτωτες εις τη γήν την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθετε εις ύψος θείας αναβάσεως, προς δράμουμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαγόριος όρον προφθάσομεν, ή να είδομεν συν αυτής την δόξαν του Θεού ημών, φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν ήκουσαν,

τι έκτη του αυτομηνός ανάμνησης της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαβόρη περπάν γης εδοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύση, μορφήν ανδρωμένης, κατά έκτην Χριστός αμήψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας.

Θεός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσον. Δωρούμενα σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια καθά σου. Σόν γάρεστη το ελέην και σώζεν ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα μου να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η αΐ και εις τους αιώνας. Αμήν. Σοφία.

Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου του Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Παναθηναίων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης,

神子孙，皆必以

σου, Κύριε ο Θεός σου, μονσώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήθους. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μία καταλήψη μας, σας πείζοντας εσέ.

0: ελπίσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη
1: ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών.

0: Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Σε κυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Κύριε Ιησού, Κύριε Λέησου, μας και μας τα αυτούς τους ευχαριστάμε, τους ευχαριστούμε και τη σύγκεντρη συμβόλου στον καλωματός, τα σε τις παρέχνει παγγελά μου σε

δώσουμε γνώση ότι λατρεύεσαι πάσα στις ημέρες της ζωής σου, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών Συμβαριστής Άγγλων, ότι Άγιος ο Θεός μου, εσύ την δόξα να πέπρουν

0: Σοφία,
1: Κατολική Δευτέρα.

αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κρίση και εκλογήν πίστε, ταύτα γαρπιούντες που μη πτέσσετε ποτέ. Ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνια βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρας Ιησού Χριστού. Διό ουκ αμελήσω Αγίοι ημάς υπομιμνείς την περί τούτων

δικαιανδέοι ούμε εφόσον ημίεν τούτο το σκηνώματι διαγύριν ημάς εν υπομνήσει. Ειδός ότι τα κοινίεστην η απόρτηση του σκηνώματος μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσε μη. Σπουδάζονται και εκάστοτε έκειν ημάς μετά την εμήν έξοδον την τούτον μνήμην πίστε. Ουγάρ σε σοπισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσίαν. Αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος, λαβών γαρ παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν φωνήσαν εκθήσεις. Αυτό ότι άσδεν υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα και ταύτην την φωνήν ημίς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεκθήσαν.

σέπαντες ως λίχνον φέρνοντι εν αχθυρό τόπο, έως ου ημέρα διαβράσει και φωσφόρο.

Και ακούσαν δε συμμαθητέ, έπεσον επιπρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψατο αυτόν και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάρατε.

0: ο Θεός λάστη τι με το μαρτωλό και λέει σον.
1: Αμήν.
0: Λάστη τι με το μαρτωλό και λέει σον. Λάστη τι με το μαρτωλό και λέει σον. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τες αρχικές επιθυμίες και ειδονές προσεύχεστε ή προσεγγίζει με λειτουργήνση βασιλεύτης δόξης. Το γάρδια πονήν σημαίνει τη φοβερών και αυτές σε πολλές.

πάντων. Ξυγαρμόνος, Κύριε Θεός ημών Δεσπόζων, δε πουραλήν με την επιγείο. Ο επιθρόνος

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του αδελφού και συλλειτουργού ημών Χριστού Προθυρέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιόντων ψαλόντων, εργαζομένων και διευθυντών,

των ορφανών, των χειρών, των θλιβωμένων, των καταπονουμένων, των εν ασθενείες ευρισκομένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των σεισμοπλήκτων ανέργων αστέγων, πυροπαθών πλημμυροπαθών, των εν φυλακή εξορία και ανάγκιοντων, των μισούντων συκοφαντούντων, υβριζόντων διαβαλόντων και πολεμούντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεσθε υπέρ αυτών. Της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και πλεών των αδελφών ημών, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων το αγαθών της υγείας, της θεοειδρύτου οικογενείας, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, ημών των συνελθόντων και εν ευλαβία και κατανήξη επιτελούντων, την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, του δούλου του

πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών και του Αγίου Ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και πεσχάτου. Πάντων τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, το ζήναχ μετρησάν των αδελφών ημών και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Καλλινίκου αρχιερέως Μαυροειδούς, Φωτεινής Ελευθερίου, Ευαγγέλου

και της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Σωτηρίου Αρχιερέως. Και όλ τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέσει και των δούλων του Θεού Ευθυμίου Ιερομονάχου Εφροσύνης Βασιλικής Ευθυμίου Μαρίας Σταματίου Τριάδος Ιωάννου Γεωργίας Ευαγγελίας Ευμορφίας Εφροσύνης και των δούλων του Θεού Σοφίας και Χαραλαμπίας, Υπερηγίας και Ταχείας Αναρώ.

και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τες ψυχές

0: πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπιθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία να

αυτό ο σε του μιλήσει ως το πνεύμα στο Άγιο. Σε εκ του μειώντος ιστονή μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάσης των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία να σου χαρίσω την μέλουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη του Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσύ μας γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσες και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χεροβήμου και τα σεραφήμου ξαπτέργα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

και ποιήσον των μενάρκων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλούν το πνεύμα της σου του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

μισάπησιν μαρτιάν και ζωήν την αιώνια, διότι ήταν στο μαϊμόν ενέσαι σου Κύριε, όπως ανημίσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς με τα σκήτων Αγίων και ακράντος σου μυστηρίων, στήριξαν ημάς εν τόσο αγιασμό, όλη την ημέρα μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια.

0: πληκτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ρέησον.
0: Κατηλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: αυτούς και ανήμνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Και Κύριε,
0: ότι Συ ο αγιασμός ημών

0: Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δέσποτα Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ανάγαγε ημάς εις το της αγάπης σου υπεράγιον όρος, ως τους κορυφαίους μαθητάς και αποστόλους εις όρος υψηλών ανοίγαγες και διάνοιξον ημών τους νοερούς οφθαλμούς, εις θέαν της ανεκλαλήτους ευπρεπίας, ως εκείνης περιέλαμψας τη σωματική σου λαμπρότητος παραδόξως μορφήν, την ακτίνα σου της θεότητος δια της αρκός σου δείξας αυτής. Οδήγησον ημάς εις το Κρήτον την παντοδυνάμω σου δεξιά, ότι νορωμένη σου μορφήν υπερλόγων εναλλάξας, τίθησιν ημίν αραγείται της εις κυριότητος της υπομοησαίος και ηλιού μαρτυρηθήσεις, και μνήμην ημίν άπαυστον έκβαλε της του ανάρχου σου πατρός φωνής, ιών αγαπητών σε δηλούσεις και σου ακούειν προστατούσεις, ή να τον σών εντολών εργάται γενόμενη, συνεκλάμψουσιν της αξιωμένης της αφάρτου σου βασιλείας, ορόδες εν σύ τον άναρχον σου πατέρα, μεθού ευλογητώσει.

ευλόγησον Κύριε των καρπών τούτων της αμπέλου των νέων, όν δια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης, εις ταύτην την οριμωτά την στάσιν ελθύν ευδόκησας, ή να ή εν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνουσιν, εις εφροσύνην και της προσενέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών, δια του ιερού και Αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου. Μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα.

έως αυτού έλθει εφ' εμάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, αδελφέ και συλλειτουργέ και ευλαβείς χριστιανοί, που γίνεται αφορμή της σημερινής μεγάλης δεσποτικής εορτής, ένα μόνο σημαίνει: το που πρέπει να φτάσει, το που πρέπει να καταλήξει η πορεία κάθε ανθρώπου. Πού αλλού? Στο φως εκείνο το ανέσπερο της δόξης του Θεού, το οποίο εύχομαι όλοι να χαρούμε αιωνίως μετά του Κυρίου μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Θα έλθετε να πάρετε το αντίδωρο από τον Πατέρα Χρήστο και από εμένα το ευλογημένο σταφύλι και να πάτε στην ευχή του Θεού. Σήμερα το απόγευμα και κάθε μέρα, να θυμίσω, έχουμε την παράκληση προς την Παναγία μας να δηλώνουμε δυναμικό παρόν και να ζητάμε από εκείνη, γιατί είναι μάνα και καταλαβαίνει τα παιδιά της και θα μας δώσει ό,τι είναι αναγκαίο και ωφέλιμο για την πνευματική μας πρόοδο και εν τέλει για την σωτηρία μας. Βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία.

0: φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 6 Αυγούστου. Η φρικτή μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. 6 ημέρες αφού του είχε αναγγείλει ο Κύριος στους μαθητές του ότι εις ήτιν έστον όδε εστικότων ήτιν εις ούμι γεύσονται θανάτου έως ανείδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού, πήρε μαζί του τους προκρήτους των μαθητών Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και αφού απομακρύνθηκαν κατηδίαν, τους ανέβασε σε ένα όρος υψηλό, το όρος Θαβόρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθεί. Έπρεπε πράγματι εκείνοι που επρόκειτο να του συμπαρασταθούν στην αγωνία της Γεσθημανή και θα είχαν το μοναδικό προνόμιο να γίνουν οι άμεσοι μάρτυρες του πάθους του, να προετοιμαστούν για αυτή τη δοκιμασία με τη θεωρία της αχρόνου δόξης του. Ο μεν Πέτρος, διότι μόλις είχε ομολογήσει την πίστη στη θεότητά του, ο Ιάκωβος, διότι έμελε να γίνει ο πρώτος που θα πέθαινε για τον Χριστό, και ο Ιωάννης, διότι έμελε να μαρτυρήσει την προσωπική του πείρα γύρω από τη θεϊκή δόξα και να αντιχίσει ως Υιός Βροντής τη θεολογία του προαιωνίου λόγου που εγένετος άρξ. Ο Κύριος τους οδήγησε πάνω στο όρο σαν σύμβολο της πνευματικής ανάβασης, η οποία από αρετή σε αρετή καταλήγει στην αγάπη, την υψηλοτάτη των αρετών. Αυτή είναι που ανοίγει τη θύρα για τη θεωρία του Θεού. Η ανάβαση αυτή ήταν στην πραγματικότητα η συμπερίληψη ολόκληρη της επίγειας ζωής του Κυρίου, ο οποίος ντυμένος στην ασθένειά μας άνοιξε για μας την οδό προς τον Πατέρα, διδάσκοντάς μας ότι η ησυχία είναι η μητέρα της προσευχής, η οποία με τη σειρά της μας αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Ο ενανθρωπίσας λόγος του Θεού απεκάλυψε έτσι την φυσική λαμπρότητα της Θείας Δόξης, την οποία συνείχε μέσα του και την οποία είχε διατηρήσει κατά την ενανθρώπισή του, έστω και αν έμενε σκεπασμένη κάτω από το προκάλημα της σαρκός. Πράγματι, από τη στιγμή της σύλληψής του στα σπλάχνα της Παναγίας Παρθένου, η θεότητα ενώθηκε ασυγχύτως με την φύση της σαρκός, δηλαδή ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, και η θεϊκή δόξα έγινε υποστατικός δόξα του προσλήμματος. Αυτό λοιπόν που απεκάλυπτε ο Χριστός στους μαθητές του στην κορυφή του Θαβόρ δεν ήταν ένα θέαμα καινοφανές, αλλά απλώς η απαστράπτουσα φανέρωση της τεθεωμένης εν αυτό ανθρωπίνης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του σώματος και της ενώσεώς της με την θεϊκή αυγή. Ενώ το πρόσωπο του Μωυσή είχε λάμψει με μια δόξα που προερχόταν έξωθεν μετά την αποκάλυψη του όρου Σινά, το πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στο Θαβόρ ως μία πηγή φωτός, πηγή της Θείας Ζωής που έγινε προζητή στον άνθρωπο και καταβγάζουσε επίσης πάνω στα ημάτια του, δηλαδή πάνω στον εξωτερικό κόσμο και στα προϊόντα του ανθρωπίνου πολιτισμού. Μεταμορφώθηκε, βεβαιώνει ο Ιωάννης Δαμασκηνός, όχι προσλαμβάνοντας ό,τι δεν ήταν, αλλά δείχνοντας στους μαθητές του αυτό που ήταν, διανοίγοντας τους οφθαλμούς τους και από την τυφλότητα τους έκανε να αναβλέψουν. Ο Χριστός άνοιξε τα μάτια των μαθητών του και εκείνοι με ένα βλέμμα μεταμορφωμένο από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος είδαν το αχωρίστος ενωμένο με το σώμα του Θείου Φως. Μεταμορφώθηκαν επομένως και οι ίδιοι και στην προσευχή μπόρεσαν να δουν και να γνωρίσουν την αλλίωση που επήλθε στη φύση μας εξαιτίας της ένωσής της με τον Λόγο. Ό,τι είναι ο ήλιος για τα αισθητά πράγματα, το ίδιο είναι ο Θεός για τα πνευματικά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για το λόγο αυτό οι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι το πρόσωπο του Θεανθρώπου που είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, έλαμπε ως ήλιος. Το φως όμως αυτό ήταν ασυγκρίτως ανώτερο από κάθε αισθητό φως. Αδυνατώντας να αντέξουν την απρόσιτη λάμψη του, οι μαθητές έπεσαν στη γη. Φως άειλο, άκτιστο και άχρονο. Αυτή ήταν η Βασιλεία του Θεού, ελιληθεία εν τη δυνάμει του Παναγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Κύριος στους μαθητές του. Τώρα βεβαίως άστραψε για μια στιγμή στα μάτια τους. Αυτό το ίδιο φως όμως πρόκειται να γίνει η μόνιμη κληρονομιά των εκλεκτών της Βασιλείας, όταν ο Χριστός έλθε πάλι ακτινοβολώντας πλέον μέσα σε όλη την λαμπρότητα της δόξης του. Θα επανέλθει μέσα στο φως, μέσα στο ίδιο φως που άστραψε στο Θαβόρ και που ανέβλησε από τον τάφο την ημέρα της Αναστάσεώς του, και το οποίο εκχυνόμενο πάνω στις ψυχές και τα σώματα των εκλεκτών του θα τους κάνει να εκλάμψουν και αυτοί ως ο ήλιος.
Ο Θεός είναι φως και η θέα του φως, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Όπως οι μαθητές στην κορυφή του Θαβόρ, έτσι και πλήθος Αγίων έγιναν μάρτυρες αυτής της αποκάλυψης του Θεού στο φως. Το φως εν τούτης δεν είναι για αυτούς μόνο αντικείμενο θεωρίας, είναι επίσης η θεοποιός χάρης που τους επιτρέπει να βλέπουν το Θεό έτσι που επιβεβαιώνονται τα λόγια του Ψαλμοδού «Εν το φωτίσου οψώμεθα φως». Μέσα στο λαμπρό αυτό όραμα εμφανίστηκαν στο πλευρό του Κυρίου ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι δύο κορυφές της Παλαιάς Διαθήκης, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα τον νόμο και τους προφήτες που τον αναγνώριζαν ως Κύριο ζώντων και νεκρών. Και συνομιλούσαν μαζί του μέσα στο φως για την έξοδο αυτού, είναι έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ, δηλαδή το πάθος του, διότι δια του πάθους και του Σταυρού η δόξα αυτή επρόκειτο να δοθεί στους ανθρώπους. Εκστασιασμένοι και έκθαμβοι από τη θεωρία του θεϊκού φωτός, οι Απόστολοι ήσαν βεβαρημένοι ύπνο και είπεν Πέτρος προς τον Ιησούν. «Επιστάτα καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία, μη ειδός, ο λέγει». Αποσπώντας την προσοχή του μαθητή του από την ανθρώπινη αυτή επιθυμία που αρκούνταν στην επίγεια απόλαυση του φωτός, ο Κύριος τους έδειξε τότε μια καλύτερη σκηνή και μια κατά πολύ ανώτερη μονή για να ενοικήσει η δόξα του. Μια φωτεινή νεφέλη ήλθε τότε για να τους επισκιάσει και μέσα από την νεφέλη αυτή ακούστηκε η φωνή του Πατρός που αναγνώριζε τον Σωτήρα. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται». Η νεφέλη εκείνη αντιπροσώπευε τη χάρη του πνεύματος Υιοθεσίας. Και όπως κατά το βάπτισμά του στον Ιορδάνη, η φωνή του Πατρός αναγνώρισε τον Υιό και αποκάλυψε ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, πάντα ενωμένα, συνδράμουν στη σωτηρία του ανθρώπου. Το φως του Θεού που είχε αρχικά επιτρέψει στους μαθητές να δουν τον Χριστό, όταν άστραψε εντονότερα, τους ανέβασε σε μια κατάσταση ανώτερη από την ανθρώπινη όραση και γνώση. Εξερχόμενοι από όλα τα ορατά και από τον ίδιο τους τον εαυτό, εισήλθαν πλέον μέσα στον υπέρφωτο γνώφο, εκεί που ο Θεός είχε βάλει την απόκρυφή του και κλεισμένων των θυρών των αισθήσεών τους, έλαβαν εκεί μέσα την αποκάλυψη του τριαδικού μυστηρίου, το οποίο υπεραναβαίνει κάθε κατάφαση και κάθε απόφαση. Όντας ακόμη ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για την αποκάλυψη τέτοιων μυστηρίων, διότι δεν είχαν ακόμη περάσει μέσα από τη δοκιμασία του Σταυρού, οι μαθητές εφοβήθησαν σφόδρα. Όταν όμως σήκωσαν το κεφάλι, είδαν τον Ιησού μόνον που είχε βρει τη συνηθισμένη του όψη και που τους πλησίασε και τους καθεσίγασε. Κατόπιν κατεβαίνοντας από το όρος, τους συνέστησε να κρατήσουν σιγή για ό,τι είχαν δει, μέχρι ότου ο Υιός του ανθρώπου εγερθεί εκ νεκρών. Η σημερινή εορτή είναι λοιπόν κατεξοχήν εκείνη της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεώς μας και της μετοχής του φθαρτού σώματός μας στα αγαθά του μέλλοντος αιώνος που είναι επέκεινα της φύσεως. Πριν ακόμη ολοκληρώσει τη σωτηρία μας με το πάθος του, ο Σωτήρας έδειξε λοιπόν ότι ο σκοπός της έλευσής του στον κόσμο ήταν ακριβώς να οδηγήσει κάθε άνθρωπο στη θεωρία της θεϊκής του δόξης. Για τον λόγο αυτό, η εορτή της Μεταμορφώσεως γνώρισε ιδιαίτερη εύνοια μεταξύ των μοναχών, οι οποίοι αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στην αναζήτηση του ακτίστου φωτός.

0: αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, επισκόπου Τσερνιγκόφ. Ο Άγιος Θεοκτιστός έγινε μοναχός της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου όταν ηγούμενος ήταν ο Άγιος Θεοδόσιος. Μετά την τελευτή του τελευταίου ήταν ανάμεσα στους πατέρες που μετέστρεψαν τον μοναχό Νικήτα που είχε πέσει σε πλάνη. Το 1103 εξελέγει ηγούμενος της Λαύρας και φανέρωσε τις αρετές του, οδηγώντας τις ψυχές με μεγάλη διάκριση. Ανοίγειρε τράπεζα για το μοναστήρι και ίδρυσε μια εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Βόρυδα και Γκλέμπ στο Βιχεγκόροβο, όπου και μετέφερε τα λείψανα των Αγίων, επέδειξε δε την αφοσίωσή του στον πνευματικό πατέρα του, εντάσσοντας το όνομα του Αγίου Θεοδοσίου στις λειτουργικές μνημονεύσεις. Χαίροντας γενικής αναγνώρισης για την ποιμαντορική του σοφία, χειροτονήθηκε επίσκοπος Τσερνιγκόφ προς μεγάλη χαρά του ηγεμονικού οίκου. Πνευματικός πατέρας του ηγεμόνα Δαβίδ και της συζύγου του Θεοδοσίας, χάρη στη δική του επιρροή ο γιος του Παγκράτιος έγινε ο πρώτος Ρώσος ηγεμόνας που έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Νικόλαος, αφού διέλαμψε έτσι στη λιχνία της Εκκλησίας για πολλά χρόνια. Ο Άγιος Θεόκτιστος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό το 1123 μετά Χριστόν. Ευτόνσον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Χαΐδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιφόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: Βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπόν εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
6: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 6 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1684, παραδίδεται η Λευκάδα από τον Τούρκο διοικητή Μπεκίρ Αγά στον Ενετό Δελαδέτσιμα. Σαν σήμερα, το 1765, γεννιέται ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, γνωστός και ως Πετρόμπεης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα, το 1806, παραιτείται ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος ο Πρώτος, γεγονός που σημαίνει το τέλος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του γερμανικού έθνους. Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Σαχτούρη καταναυμαχεί τον τουρκικό στο στενό της Μικάλης, ακροτηρίου της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Σάμο, ματαιώνοντας έτσι την επικείμενη τουρκική απόβαση στο νησί. 6 Αυγούστου του 1826, δύναμη Ελλήνων και Φιλελλήνων υπό τους Καραϊσκάκη, Κριεζώτη και Φαβιέρο κατατροπώνουν τις πολυάριθμες τουρκικές δυνάμεις του Κιουταχή στη μάχη του Χαϊδαρίου, που εγκατέλειψαν στο πεδίο πολλούς νεκρούς, δύο τουρκικές σημαίες και μεγάλες ποσότητες πολεμοφοδίων. Στις 6 Αυγούστου του 1829 ολοκληρώνεται στο Άργος η τέταρτη Εθνοσυνέλευση, παρουσία του Ιωάννη Καποδίστρια, που απευθύνει μήνυμα στον ελληνικό λαό. Σαν σήμερα, το 1881, γεννιέται ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος βιολόγος και φαρμακολόγος, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ ιατρικής το 1945. Στις 6 Αυγούστου του 1921 αρχίζει η διάβαση του Σανγκαρίου από τον ελληνικό στρατό και η επίπονη πορεία μέσα από την αφιλόξενη Αλμυρά έρημο. 6 Αυγούστου 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Και αυτή τη φορά, αγαπητοί αδελφοί, εδώ όλοι μαζί, συντροφιά με την Παναγιά μας, θα προσπαθήσουμε να επισκεφθούμε και να δούμε και να στηριχτούμε από διάφορα θαυμαστά γεγονότα που η χάρη της και η αγάπη της επεφύλαξε σε κάποιους ανθρώπους. Είναι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και είμαστε συντονισμένοι σε αυτήν την θεομητορική, επιτρέψτε μου να πω, συχνότητα. Αναφερόμαστε στο και χαριτωμένο και ευλογημένο πρόσωπο της Παναγίας μας μέσα από σημεία που εκείνη επετέλεσε και συνεχίζει να επιτελεί σε πολλούς συνανθρώπους μας αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Ξεκινάμε λοιπόν και αυτή τη φορά και σήμερα τις όμορφες αυτές ακροάσεις μας γύρω από θαυμαστά γεγονότα της χάρης της δικής της. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Εβραίος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στα σύνοδα της Βυθινίας. Σε ηλικία 9 ετών, όπως βρισκόταν με τη μητέρα του στη Λαχαναγορά, είδε έναν έμπορο χριστιανό να σταυρώνει το στόμα του την ώρα που χασμουριόταν. Αυτό εντυπωσίασε τον μικρό Κωνσταντίνο και το έκανε και στον εαυτόν του. Με το σταυρό η χάρις του Θείου Εσταυρωμένου εκυρίευσε όλη του την ύπαρξη. Από αυτή τη στιγμή αρχίζει να ακούει μια γλυκιά φωνή, μυστηριώδη, να ψιθυρίζει ήσυχα στο αυτί του τα μυστήρια του χριστιανισμού. Το πρόσωπό του περιβάλλεται από θεία λάμψη. Η ψυχή του αναγεννιέται με τη χάρη των χριστιανικών αληθιών και μεταμορφώνεται. Η καρδιά του πυρπολείται από αγάπη για τον Ιησού, τον οποίον συχνά επικαλείται. Διδαγμένος εσωτερικά από το Θεό τον ίδιο, φροντίζει να γίνεται κάθε ημέρα αγνότερος. Παραδίνεται στη σκληραγωγία και κατορθώνει με χαρά να στερείται μερικές μέρες όλες τις τροφές. Κάποια μέρα γίνεται ακροατής ουράνιας φωνής που τον καλεί. Συγχρόνως παρουσιάζεται εμπρός του μια φωτεινή νεφέλη. Γίνεται άλλος Μωυσής. Ακολουθεί και φθάνει στη μονή του Φλοβουτίου, στις πρώτες ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου της Βυθινίας, και συναντάται με πνευματοκίνητους γέροντες δοκιμασμένους στην αρετή και στην αληθινή ασκητική ζωή. Διηγείται στον ηγούμενο όλη τη ζωή του και όσα θαυμαστά του παρουσίασε και ζητά να βαπτιστεί. Ο ηγούμενος του παρουσιάζει ένα σταυρό και του ζητά να τον ασπαστεί. Ο νέος, πλημμυρισμένος από ιερή συγκίνηση, κατασπάζεται το κάτω μέρος του σταυρού. Τότε έγειρε στο μέτωπό του η εικόνα του Χριστού και τον σφράγισε με ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο. Στο βάπτισμα του έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος. Όταν ανέβηκε από το βαπτιστήριο, στο μάρμαρο που πάτησε αποτυπώθηκαν τα ίχνη των ποδιών του. Προσευχόμενος μια μέρα εμπρός στην εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος, είδε σε οπτασία τον επιφανή ιεράρχη, ο οποίος του όρισε να επισκεφθεί προσκυνητής την πατρίδα του, την Κύπρο. Στην Κύπρο προσκύνησε τις πολυάριθμες εκκλησίες με πολλή ευλάβεια. Μια νύχτα του παρουσιάστηκε σε όραμα
ο ασκητής και μάρτης Άγιος Παλάμων και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το ναό του, στον οποίον πήγε με πολλούς σκόπους λόγω μεγάλης αποστάσεως και δύσβατων δρόμων. Όσιο μάρτης στο ναό του θαυματουργικά του έδωσε το δεξί του χέρι και τον επεφόρτισε με το καθήκον να το μεταφέρει στη μονή του Ιακύνθου στα νότια και πλησίον της Νίκαιας. Στη μονή του Ιακύνθου παρέδωσε το Άγιο Λείψανο στους εκεί παραλήπτες του. Εποφελήθηκε από την παραμονή του στη μονή του Ιακύνθου για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Κυρίου στους Εβραίους της Νίκαιας. Στην αρχή είχε κάποια επιτυχία ο λόγος του, αλλά οι λίγοι Εβραίοι που έγιναν χριστιανοί έγιναν αιτία να ξεσηκώσουν τους ομόφυλούς του εναντίον του Αγίου Κωνσταντίνου. Τον θεώρησαν επικίνδυνο εχθρό, από τον οποίον έπρεπε με κάθε θυσία να απαλλαγούν. Γι' αυτό πολλές φορές του έστησαν διάφορες παγίδες για να τον φωνεύσουν. Μια μέρα μαζεύτηκαν σε ένα παλιό ξοκλήσι της Παναγίας, απομονωμένο και έρημο. Παρέσυραν εκεί δια της βίας τον Άγιό μας, αποφασισμένοι να τον θανατώσουν. Ο Κωνσταντίνος βρισκόταν σε κατάσταση απελπιστική. Η βασίλισσα όμως των ουρανών, που έβλεπε την Αγία ζωή του και τους πνευματικούς αγγελικούς αγώνες του, την αγάπη του στον Υιόν της και τις προσπάθειές του να σώσει τους Εβραίους της Νίκαιας με το κήρυγμα της σωτηρίας του Λόγου του Θεού, προσέτρεξε σε βοήθειά του. Το σκεύος της εκλογής του Θεού δεν έπρεπε άδοξα να απολεσθεί. Ο δρόμος της διακονίας του ήταν ακόμη μεγάλος. Κάποια στιγμή στην πόρτα της εκκλησίας παρουσιάστηκαν δύο άγνωστα πρόσωπα. Μια γυναίκα μεγαλοπρεπής, η οποία είχε επάνω της κάτι το ξεχωριστό που τραβούσε το βλέμμα των φωνιάδων και προξενούσε φόβο και ταραχή στους Εβραίους και μόνη η θέα της. Και ένας νέος, ο οποίος στεκόταν πλάι της με σεβασμό. Η γυναίκα που ήταν η Παναγία, με σταθερή και απειλητική φωνή, αποκάλυψε στους Εβραίους όλα τα πονηρά και φωνικά τους σχέδια. «Οι πρόγονοί σας», είπε η Παναγία, «φώνευσαν τον αγαπημένον μου Υιό και τον έσυραν στο σταυρό. Τώρα ετοιμάζεστε να φωνεύσετε τον αγνό φίλο του Υιού μου και αποδιώχνετε την ευκαιρία της σωτηρίας σας. Έως πότε θα παρουσιάζεστε σκληροτράχυλοι? Αφήστε αμέσως τον άνθρωπό μου ελεύθερο, διότι όλους θα σας φωνεύσω». Έντρομοι οι Εβραίοι από την παρουσία της Παναγίας και του νέου, ίσως ήταν άγγελος ή αυτός ο Άγιος Ιάκυνθος, το έβαλαν στα πόδια και σαν λαγί εξαφανίστηκαν. Ο Άγιος Κωνσταντίνος απόμεινε μόνος. Θέλησε να ευχαριστήσει την Κυρία η οποία του έσωσε τη ζωή. Αλλά η Κυρία του κόσμου και δέσποινα του ουρανού και της γης είχε αναχωρήσει με τον ίδιο θαυμαστό τρόπο που παρουσιάστηκε για άλλους τόπους, να ενθαρρύνει απελπισμένους, να επιστρέψει σε σωτηρία άλλους και να ανοίξει τη σωτηρίας πύλας και του παραδείσου. Πάντοτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Παναγία μας είναι δίπλα μας και γίνεται για όλους εμάς εκείνη η ακατέσχυντη προστασία. Να δούμε και ένα άλλο όμορφο περιστατικό. Ο πατήρ Ιωαννίκιος Κοτσόνης
ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Παλαμά Κουφαλίων, θυμάται το εξής. «Πολλάκις μου είχε διηγηθεί ο γέρον Πορφύριος εν υπερφυσικών γεγονός που καταπλήσει συμβάν εις τα καυσοκαλύβια κατά την διάρκεια της ασκήσεώς του, ο λίγων πρώτης αναχωρήσεώς του από το Άγιον Όρος. Κάποτε ο παπά Ιωαννίκιος ο γέρον και παραδελφός του πατρός Πορφυρίου τον έστειλε να μαζεύσει σαλιγκάρια. Αυτή η νηστίσιμο στροφή των ασκητών

και μας διηγόταν, χωρίς καν να αντιληφθώ πώς έγινε την ώρα εκείνη, μία δύναμης με άρπαξε και εν ρηπή οφθαλμού με μετέφερε στην απέναντι πλευρά της χαράδρας πάνω σε ένα βράχο, από όπου όταν συνήλθα πήρα το μονοπάτι που με οδήγησε στη Σκήτη. Η Παναγία κατέβηκε από τους ουράνιους θαλάμους της και πρόστρεξε στην αγωνιώδη κραυγή του πατρός Πορφυρίου, τον οποίον έσωσε από βέβαιο κίνδυνο. Η προστάτης των κινδυνευόντων δεν αδιαφόρησε για τον νεαρό Πορφύριο, που την επικαλέστηκε με βέβαιη πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη. Ας τον μιμούμαστε, αγαπητοί αδελφοί, τον πατέρα Πορφύριο που είναι τώρα ο Άγιος Πορφύριος, ο και προστάτης του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ας τον μιμούμαστε λοιπόν και εμείς και ας παρακαλούμε την Παναγία μας με βέβαιη και σταθερή και καρδιακή και βαθιά πίστη και να είμαστε βέβαιοι πως θα μας ακούσει. Για να δούμε τώρα και ένα άλλο περιστατικό. Ο γέρον Ισαάκ της Μονής Διονυσίου υπήρξε υποδειγματικά υπάκουος κοινοβιάτης μοναχός. Τον διέκρινε η τέλεια υπακοή, την οποία χαρακτηρίζει η νέκρωση του ιδίου θελήματος. Εξαντλούσε τον εαυτόν του στην υπακοή, αγωνιζόταν στην υπακοή, αποβλέποντας στο βραβείο για το έργο της υπακοής. Θεωρούσε σαν θεμέλιο της ασκητικής ζωής την υπακοή, την οποία έθετε υπεράνω όλων, και σε αυτήν απέδιδε και την ίδια τη σωτηρία του. Προτιμούσε να πεθάνει παρά να μην κάνει υπακοή και να παραβεί εντολή του προϊσταμένου του. Και δεν είναι καθόλου εύκολη η συνεχής υπακοή, γιατί ο υποτακτικός έχει διπλό αγώνα. Έναν που του τον αναθέτει ο γέροντας και τον άλλο ο διάβολος. Επόμενο είναι να υπάρχουν αναπόφευκτες αδυναμίες, όσο κι αν ο μαθητής κατά τα άλλα είναι άριστος. Σήμερα βλέπει τον γέροντα σαν Άγιο, ενώ αύριο αντίθετα. Ο εχθρός υποβάλλει διάφορους λογισμούς εναντίον του γέροντα. Όσο δε ο μαθητής τον σέβεται και τον τιμά, τόσο περισσότερο ο διάβολος προσπαθεί να καταστρέψει αυτή την αγαπητική σχέση, όπως γράφει ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης. Ο γέροντας Ισαάκ ποτέ δεν διανοήθηκε να παρουσιαστεί ανυπάκουος. Γι' αυτό επί 60 χρόνια δεν αρνήθηκε καμία διακονία. Έκανε μιλωνάς, κελάρης, αμπελοκαλλιεργητής, φούρναρης, προσφοράρης, ταχυδρόμος και κυπουρός. Γι' αυτό το θείο χάρισμα της υπακοής του ο Θεός και η Παναγία η Αγιονορίτισσα πάντοτε τον έσκεπαν με τη θεία χάρη τους. Κλεισμένος κάποτε από τα χιόνια στο βουνό, είδε το θάνατο να τον πλησιάζει. Λόγω της κακοκαιρίας και του πολλού χιονιού δεν έβλεπε ούτε δρόμο ούτε μέσο σωτηρίας. Το άσπρο σάβανο θα τον τύλιγε σε λίγο για την αιώνια ζωή. Στις δύσκολες ώρες που περνούσε κατέφυγε στην Παναγία, την οποία επικαλούνταν με πίστη. Στη μονή του όλοι ανησυχούσαν και έκαναν παράκληση στην Παναγία να συμπαρασταθεί και να τον λυτρώσει σ' όποιο κίνδυνο κι αν βρισκόταν. Κάποια στιγμή βρέθηκε στην είσοδο της μονής τους χωρίς να το καταλάβει.

0: Οι άλλοι μοναχοί που ανησυχούσαν και βρίσκονταν σε αγωνία για την τύχη του, χάρηκαν όταν τον είδαν. Δεν είδαν όμως πουθενά τις πατημασιές των παπουτσιών του πάνω στο χιόνι, έξω από τη μονή και την είσοδο. Κατάλαβαν. Κάτι το εξαιρετικό και το υπερφυές συνέβη με την πανσενουργό χάρη της Παναγίας. Μαζί με την υπακοή είχε εγκράτεια, ταπείνωση και αγάπη. Έχινε πολλά δάκρυα κάθε νύχτα για όλο τον κόσμο που υποφέρει. Λησμονούσε να κοιμηθεί και προσευχόταν για τους πάσχοντες. Κοιμήθηκε το 1932. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τα θαυμαστά της Παναγίας μας που επιτελεί σε ανθρώπους που έχουν πίστη και αγάπη στον Υιόν της και σε εκείνην. Για να δούμε, προχωρώντας, και ένα άλλο όμορφο τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο επίσκοπος Βικέντιος στο βιβλίο του Καθρέπτης των Ιστορικών γράφει πως κάποτε ένα πλοίο που μετέφερε προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα άνοιξε ενώ ταξίδευε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει από θάλασσα. Οι προσκυνητές και το πλήρωμα κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να αντλήσουν το νερό, αλλά αυτό έγινε αδύνατο. Βλέποντας ο καραβοκύρης τον κίνδυνο να πνιγούν όλοι, έριξε στην θάλασσα τη βάρκα και μπήκαν μέσα ένας επίσκοπος και μερικοί άρχοντες. Από τη βιασύνη τους, ένας από αυτούς έπεσε στη θάλασσα, τον οποίον δεν μπόρεσαν να βρουν για να τον σώσουν. Αφού γέμισε η βάρκα, είπε ο επίσκοπος αυτούς που έμειναν στο πλοίο: «Συγχωρήστε μας, αδελφοί, που δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μόνον εξομολογηθείτε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας, να σας συγχωρήσει ο Κύριος». Αφού εξομολογήθηκαν μεταξύ τους και συγχώρησε ο ένας τον άλλο, βούλιαξε το πλοίο και πνίγηκαν όλοι. Ο δε επίσκοπος και αυτοί που ήσαν μαζί του έκλαυσαν πικρά, προσευχόμενοι στον Θεό να αναπαύσει τις ψυχές τους σε τόπο ανέσεως. Μετά το ναυάγιο κοίταξαν σε κάποιο μέρος της θάλασσας και βλέπουν πως έβγαιναν περιστέρια λευκά από τα κύματα που ανέβαιναν ψηλά στον ουρανό. Κατάλαβαν. Ήσαν οι ψυχές των αδελφών που πνίγηκαν. Όλοι χάρηκαν, αλλά και λυπήθηκαν που δεν απέθαναν και αυτοί. Ύστερα από πολλές ώρες, όταν πλησίαζαν στην ξηρά, βλέπουν ξαφνικά και ανέλπιστα το σύντροφο εκείνο που έπεσε στην θάλασσα όταν έμπαιναν στη βάρκα. Όταν τον είδαν, εξεπλάγησαν και τον ρώτησαν πώς σώθηκε. Αυτός τους είπε: «Μόλις έπεσα στο πέλαγος, φώναξα με πίστη στην Παναγία: Παναγία μου, σώσε με, διότι πνίγομαι». Αμέσως η ταχεία βοήθεια των θλιβωμένων βρέθηκε εμπρός μου και με έβγαλε στο γυαλό υγιή και σώο. Όταν άκουσαν αυτά, οι άλλοι ευχαρίστησαν την Παναγία και όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα δεν κουράζονταν να κηρύττουν παντού το θαύμα της Θεοτόκου. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αδελφοί μου εν Χριστώ, γιατί μαζί μας προχωράει και ο ραδιοφωνικός χρόνος, σε ένα άλλο θαυμαστό γεγονός. Ο μακαριστός πατήρ Ιωακείμ καταγόταν από την Κρήτη και ήταν πρώην ληστής, απλούς και ορεσίβιος. Ζούσε σε σπήλαιο προς βορά της Κήτης της Αγίας Άννας, χωρίς κρεβάτι, χωρίς κλινοσκεπάσματα, μόνο με τα ρούχα που φορούσε. στο σπήλαιο έμεινε μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Το 1883, ενώ ετελεί το Αγρυπνία εις το Κυριακόν της Αγίας Άνης δια την εορτήν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο γέρον Ιωακείμ το Μεσονύκτιον εξήλθεν εκ του Κυριακού και έλαβε τον δρόμον δια να πορευθεί στο σπήλαιόν του και ησυχάσει ο λίγον, διότι το γέρον πλέον και αδύνατος. Ως δε έφτασε πρώτου σπηλαίου, εφώναξε γοερός λέγον, «Παναγία μου, Αγία Άννα μου, βοηθήσατε με». Τι αυτάς φωνάς έκαμνεν ώστε οικούοντο εις τη νέαν σκήτην. Έτρεξαν εκ της Αγίας Άννης πολλοί πατέρες μεταφανών, αλέως να φτάσωσιν, ο Ιωακείμ ευρίσκετο κάτωθι του βράχου εις των κρυμνών εντός πρίνου, χωρίς εκ του φόβου να δύναται να ομιλήσει, αλλά μόνον να βογκά. Μετά πολλού κόπου ανέσυραν αυτόν, διότι κάτωθι ο βράχος ή το απότομος και υψηλός. Καταρχάς ενόμισαν ότι κατασυνετρίβει ολοτελώς. Αλλά ότε ανέσυραν αυτόν, είδον ότι δύο μόνον μικρά κατάγματα είχεν επί της κεφαλής. Όταν αργότερα ρωτήθηκε πώς έπεσε από το βράχο, είπε, «Ήλθε της φοβερός και με έπιασε, δια να με ρίψει κάτω εις των κρυμνών, ηγονίστην επί πολλήν ώραν εναντίον αυτού και εφώναζον, Παναγία μου, Αγία Άννα μου». Τέλος υπερίσχυσε και με έριψε κάτω του βράχου. Ο πιστός δούλος και υπηρέτης της Παναγίας σώθηκε με τη θαυματουργό επέμβαση της Κυρίας Θεοτόκου. Να προχωρήσουμε κι άλλο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε άλλο ένα θαυμαστό γεγονός που η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, μας έχει χαρίσει. Ο Καλλίνικος, ο ησυχαστής, ο Κατουνακιώτης, θεωρείται ως μεγάλη αναλαμπή του ησυχασμού του τέλους του 19ου αιώνος. Αξιώθηκε θείων χαρισμάτων και αντιλήψεων από το Θεό και την παμακάριστη Θεόπαιδα Θεοτόκο. Μεταξύ των άλλων είχε προορατικό χάρισμα με το οποίο ο Θεός τον πληροφορούσε μυστικά όχι μόνο για τα παρόντα αλλά και για αυτά τα μέλλοντα. Το εξιστορούμενο περιστατικό, αυτό που ευθύς αμέσως φίλοι ακροατές θα σας πούμε, αποδεικνύει την αλήθεια του λόγου. Μια ευσεβέστατη κυρία με υπερβολικά πλούσια υλικά αγαθά ευλαβούνταν ιδιαίτερα τον γέροντα Καλλίνικο. Με επιστολές της πάντα ταπεινά οικέτευε τον γέροντα να δέεται στον Κύριο και τη μητέρα του τη Θεοτόκο για την οικογένειά της, ώστε πάντα να τους προστατεύει από κάθε λύπη και κίνδυνο. Είχαν ένα κτήμα στο Λαύριο και τα ταξίδια ως αυτό με τα πλοιάρια εκείνης της εποχής πολλές φορές ήταν περιπετειώδη όταν υπήρχε φουρτούνα και έκρυβαν σοβαρούς κινδύνους. Σε κάποιο ταξίδι στο κτήμα τους, τους έτυχε στον πλού μια φοβερή θαλασσοταραχή. Όλοι πίστεψαν ότι ήρθε το τέλος τους. Τελικά όμως σώθηκαν. Τότε ο σύζυγος, που δεν διακρινόταν για τη μεγάλη του ευλάβεια, βρήκε ευκαιρία να την ηρωνευτεί και να καταφερθεί εναντίον της για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που έδειχνε στις υποσχόμενες προσευχές των μοναχών. Τα είδες τι πάθαμε. Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας. Πού είναι οι προσευχές που σου υποσχέθηκαν οι καλόγεροι του Αγίου Όρους? Πού είναι η προστασία τους? Όταν έφθασαν στο εξοχικό του σπίτι, είδαν πως τους περίμενε από καιρό ένα γράμμα του πατρός Καλινίκου. Το άνοιξαν βιαστικά και πια υπήρξε η έκπληξή τους, είναι απερίγραπτο. Μεταξύ των άλλων, το γράμμα έγραφε: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός. Να προσέχετε πολύ, αλλά στο τέλος θα γλιτώσετε, γιατί η Παναγία θα σας προστατέψει». Ο άνδρας έμεινε εμβρόντιτος και από τη στιγμή εκείνη ο σεβασμός του προς τον πατέρα Καλίνικο και βεβαίως προς την Παναγία δεν είχε όρια. Το γράμμα αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, μας το στέλνει νοερά η Παναγία μας πάντα, σε όλους μας. Και μας γράφει εκεί μέσα την ίδια ακριβώς φράση: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός». Κι όντως μας βρίσκει μεγάλος πειρασμός σχεδόν καθημερινά. Όμως το γράμμα της Παναγιάς μας, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν τελειώνει εκεί, έχει και συνέχεια. Τι γράφει παραπέρα? Τα ίδια ακριβώς που έγραφε και τούτο το γράμμα: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός. Να προσέχετε πολύ, αλλά στο τέλος θα γλιτώσετε, γιατί η Παναγία θα σας προστατέψει». Αυτό είναι όλο και όλο το νόημα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Αυτό μας λέει πάντοτε η Παναγιά μας. Θα μας βρει όντως μεγάλος πειρασμός. Όμως μη λιποψυχούμε. Να προσέχουμε πολύ. Στο τέλος θα γλιτώσουμε, γιατί η Παναγία θα μας προστατέψει. Να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι για αυτή την προστασία της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί. Στο τέλος η Παναγία όντως θα μας προστατέψει και μας προστατεύει. Μη φοβόμαστε. Την έχουμε βοηθό μας. Είναι η σκέπη μας και η φοβερά μας προστασία. Αυτό να έχουμε στο νου μας πάντοτε, αδελφοί μου, πως η χάρη της Παναγιάς μας είναι μαζί μας και έτσι θα καταφέρουμε να παλέψουμε την ζωή. Η Παναγία ας είναι βοηθός και αντιλήπτορ σε όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Ώρα Ελλάδος 11.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Γεια σας αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ. Δοξάζουμε τον Άγιο Θεό που μας επιτρέπει για άλλη μια φορά να είμαστε εδώ όλοι μαζί σε τούτη την ευλογημένη οικογένεια του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας και να ακούμε Λόγο Θεού και να εντρυφούμε σε όλα αυτά τα θεϊκά διδάγματα και να ωφελούμαστε ψυχικά. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι θέλετε μπορείτε άφοβα να τους πληκτρολογήσετε και να επικοινωνήσετε άμεσα με εμάς. Να στείλουμε την αγάπη μας και την ευλογία του Θεού σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, σε όλους εσάς που αγαπάτε και στηρίζετε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και σήμερα ο Άγγελος Παπάς είναι εδώ κοντά μας, στο τεχνολογικό θα λέγαμε μέρος της εκπομπής, και θα μπορέσει με τις γνώσεις που έχει να καταφέρει να δώσει την φωνή του Θεού, την φωνή της Πειραϊκής Εκκλησίας, κρυστάλλινη και καθαρή σε όλους εσάς. Και σήμερα, αφού την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε, θα συνεχίσουμε να σχολιάζουμε θεολογικά την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Ένα γεγονός που σημαίνει πάρα πολλά, που έχει να δώσει πάρα πολλά σε όλους εμάς που ποθούμε, που θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που έφτασαν οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, δηλαδή να δούμε κι εμείς την θέα της Βασιλείας του Χριστού μας, την μεταμόρφωσή του, το φως του, το άκτιστο. Είχαμε πει κάποια στοιχεία για την εορτή αυτή, ας μην τα επαναλάβουμε και σήμερα, πιστεύω να τα θυμάστε. Να προχωρήσουμε λοιπόν σήμερα σε άλλα στοιχεία πολύ σημαντικά, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το εύρος και το μέγεθος της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής. Η μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβόρ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έγινε μετά, αφού ο Χριστός είχε κάνει μια πολύ σημαντική διακήρυξη. Είχε πει «Αμήν λέγω ημίν, εισί την εις τον όδε εστικότων, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσιν την βασιλείαν του Θεού, ελιληθιίαν εν δυνάμει». Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα πεθάνουν, έως ότου δουν την βασιλεία του Θεού να έχει έρθει πάρα πολύ δυνατά εδώ. Και αμέσως μετά τη διακήρυξη αυτή, ο Ευαγγελιστής περιγράφει το γεγονός της μεταμορφώσεως που συνέβη μετά από 6 ημέρες. Αφού όπως βλέπουμε στα Ευαγγέλια δεν παρενευλήθη κανένα άλλο γεγονός, ούτε διδασκαλία ούτε θαύμα. Αυτό σημαίνει ότι τις ημέρες αυτές ανάμεσα στην διακήρυξη αυτή και στη μεταμόρφωση του Χριστού δεν υπήρξε κανένα άλλο γεγονός, δεν υπόθηκε τίποτε άλλο, αλλά ήταν ημέρες περισυλλογής, προσευχής και σιωπής. Συχνά ακούμε και εκφράζουμε και εμείς τις απορίες μας, τι να είναι αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού, πώς να είναι η Βασιλεία του Θεού, πώς θα είμαστε εκεί στη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν πολλές απόψεις.
Άλλοι ταυτίζουν την Βασιλεία του Θεού με μια εγκόσμια επικράτηση του θελήματος του Θεού. Άλλοι με την μέλουσα μακαριότητα των δικαίων. Όμως, η σύνδεση της Βασιλείας του Θεού με τη μεταμόρφωση του Χριστού δηλώνει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η θέα του ακτίστου φωτός, της ακτίστου χάριτος και της δόξας του Τριαδικού Θεού. Πώς, πού, στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Και βέβαια είναι η θέωση του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που λέμε Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να μετέχουμε, να θεωρούμε την δόξα του Θεού. Κάνει πολύ εύστοχες, θα έλεγα υπέροχες παρατηρήσεις ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Διδάσκει ότι η Βασιλεία του Θεού συνδέεται στενά με τον Βασιλέα που είναι ο Θεός, ο Χριστός. Στον Χριστό ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Η δόξα της θεότητας θεούργησε, θέωσε δηλαδή, λάμπρινε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό όπου βρισκόταν ο Χριστός, εκεί υπήρχε και η Βασιλεία του. Δεν νοείται βασιλιάς χωρίς βασιλεία, ούτε πάλι νοείται βασιλεία χωρίς βασιλιά. Έτσι, η Βασιλεία του Θεού χωρίς τον Βασιλέα Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει. Ο Χριστός λοιπόν στον λόγο αυτό που είπαμε πριν, τον Ευαγγελικό Λόγο, συνδέει τη Βασιλεία του με την όραση. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που δεν θα γνωρίσουν θάνατο, δεν θα βιώσουν τον θάνατο, έως αν είδωσιν την Βασιλείαν του Θεού ελληλυθείαν εν δυνάμει. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα δουν την δόξα του Θεού, θα απολαύσουν, θα χαρούν την δόξα του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι μετέχουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν ξαναλέμε, η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι τίποτα άλλο παρά η όραση του ακτίστου φωτός. Αυτό το ελληλυθείαν δεν σημαίνει ότι η Βασιλεία έρχεται από κάπου αλλού, αλλά δηλώνει τη φανέρωσή της. Αφού, όπως είπαμε και πριν, όπου είναι ο Χριστός, εκεί υπάρχει και η Βασιλεία. Γιατί εδώ αυτό το ελληλυθεία δεν αναφέρεται σε μια τοπική έλευση, αλλά ονομάζει έτσι την φανέρωση. Και αυτή η φανέρωση, η αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού, γίνεται με την ενέργεια και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό δηλώνει ο όρος εν δυνάμει. Ο άνθρωπος από μόνος του είναι αδύνατος, είναι αμαρτωλός, είναι εμπαθής, είναι ανίκανος και ανάξιος να μετέχει τέτοιου μεγάλου γεγονότος. Αξιώνεται όμως όταν χαριτωθεί και δυναμωθεί από την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ονομάζουμε συχνά, και έχουμε απόλυτο δίκιο, και την Εκκλησία, αλλά ιδιαιτέρως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, Βασιλεία του Θεού. Διότι όσοι ζουν μέσα στην Εκκλησία, όσοι συμμετέχουν μέσα στη Θεία Ευχαριστία με αυτές τις προοπτικές, της καθάρσεως δηλαδή, της απεμπολίσεως της αμαρτίας και της προσπάθειας να συναντήσουν τον Θεό, τελικά αυτό το καταφέρνουν. Εάν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μιλάμε για την Εκκλησία και την Βασιλεία του Θεού και αυτά δεν τα συνδέουμε με αυτό που ονομάζουμε θεοπτία, δηλαδή την θέα του Θεού, την όραση του ακτίστου φωτός, τότε σφάλουμε θεολογικά. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως τα μυστήρια της Εκκλησίας μας φανερώνουν τον Χριστό σε όποιον άνθρωπο θέλει και επιζητά να τον δει και να ενωθεί
μαζί του. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας παρέχουν στον άνθρωπο την καθαρτική, φωτιστική και θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Είναι διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Χριστός επάνω στο όρος Θαβόρ έδειξε στους ανθρώπους το αρχέτυπο κάλος της εικόνος του. Δηλαδή, ο Χριστός έδειξε στον άνθρωπο τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς έχασε, τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Λένε οι πατέρες μας πως ακόμα και αν δεν πέφταμε στην αμαρτία, ο Χριστός θα γινόταν άνθρωπος για να μας δείξει το τέλειο και τον τρόπο να θεωθούμε. Άρα λοιπόν την ώρα της μεταμορφώσεως ο Χριστός μας έδειξε αυτή την δόξα, την θεϊκή, την οποία πρέπει να βλέπουμε, να ποθούμε και κάποτε κατά χάριν και εμείς να την κατακτήσουμε. Στην Αγία Γραφή επανειλημμένα λέγεται ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ που ενυνθρώπισε για να διορθώσει το σφάλμα του προπάτορος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο, και έτσι ήταν άπειρος ακόμη, βρισκόταν στον φωτισμό του νου του, του νοός όπως λέμε, γιατί το κατοικώνα του ήταν καθαρό και δεχόταν τις ακτίνες του Θείου Φωτός. Μετά την αμαρτία όμως σκοτίστηκε, έχασε το καθομοίωση, χωρίς όμως να απολέσει καθ' ολοκληρία το κατοικώνα. Στην πατερική παράδοση λέγεται ότι το κατοικώνα του Αδάμ αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε, χωρίς να χαθεί τελείως. Με την ενανθρώπιση του Χριστού για την θέωση της ανθρώπινης φύσης επανέρχεται ο Αδάμ στην προηγούμενη δόξα και μάλιστα ανεβαίνει, ανέρχεται ακόμη πιο υψηλά. Έτσι ο Χριστός στο Θαβόρ έδειξε ποιο ήταν το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο πριν από την πτώση. Βέβαια αυτό λέγεται με συγκατάβαση, γιατί όπως διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η έλαμψη του μεταμορφωθέντος Χριστού ήταν θειωτέρα και λαμπροτέρα από την έλαμψη που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Και αυτό είναι φυσικό επόμενο. Και αυτό, ότι δηλαδή το φως του Χριστού ήταν λαμπρότερο από την έλαμψη που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Θεός που δημιούργησε τον Αδάμ ήταν Θεός κατ' ουσία, ενώ ο Αδάμ ήταν κατά μέθεξη και μετοχή Θεός. Το φως του Θεού είναι κατά φύση, ενώ το φως που είχε ο Αδάμ ήταν κατά μετοχή και χάρη. Και δεύτερον, γιατί ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την θέωση καθ' υπόσταση, ενώ ο Αδάμ είχε κοινωνία με την χάρη του Θεού κατ' ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στον Χριστό η Θεία με την ανθρώπινη φύση ενώθηκαν υποστατικά, μιλάμε για υποστατική ένωση των δύο φύσεων, στον Αδάμ και στον κάθε θεούμενο η φύση του ενώνεται κατά χάρη με τον Θεό και όχι καθ' υπόσταση. Γιατί η καθ' υπόσταση ένωση Θείας και ανθρώπινης φύσεως έγινε μόνο στο Χριστό και σε κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα γίνει. Για να γίνει όμως αυτό αντιληπτό, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να πούμε ότι κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό υπάρχουν τρεις τρόποι ενώσεως. Ο πρώτος είναι ο κατ' ουσίαν που συμβαίνει με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο δεύτερος τρόπος ενώσεως συνέβη στον Χριστό με την ενανθρώπιση και είναι ο καθ' υπόσταση, αφού ο Χριστός είναι ο μοναδικός θεάνθρωπος, στο πρόσωπο του οποίου ενώθηκαν υποστατικά η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Και ο τρίτος τρόπος ενώσεως είναι ο καταχάριν και συμβαίνει με τους θεούμενους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ενώνονται με τον Θεό κατ' ουσία,
γιατί αυτό συμβαίνει μόνο με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ούτε ενώνονται με τον Θεό καθ' υπόσταση, γιατί ένας είναι ο Θεάνθρωπος, αλλά ενώνονται κατά μετοχή της χάριτος. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν λέγονται έστω και κατά χάριν Θεάνθρωποι, αλλά κατά χάριν Θεοί. Είναι θεούμενοι οι Άγιοι. Πάντως, ο μεταμορφωθής Χριστός έδειξε την δόξα του αρχετύπου της δημιουργίας μας. Και όπως στους γλύπτες μεγαλύτερη αξία έχει το πρόπλασμα και έπειτα το αντιγραφό του, που μπορεί να το κάνει ο καθένας, έτσι και εδώ μεγαλύτερη αξία έχει το πρωτότυπο. Η μεταμόρφωση του Χριστού λοιπόν δείχνει κατά συγκατάβαση και την προέλευση του ανθρώπου, αλλά και τον σκοπό, το τέλος στο οποίο πρέπει να κατατείνει. Να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Το φως που γνωρίζουμε εμείς, του ηλίου, το αισθητό φως όπως το ονομάζουμε, και τι είναι κτιστό, είναι η μόνη πραγματικότητα από την γη που μπορεί να δείξει την δόξα και τη λάμψη της θεότητας. Δεν μπορούμε αλλιώς να καταλάβουμε πώς ή τι είναι ο Θεός. Το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το φως. Γιατί έτσι ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την δόξα της θεότητος. Δεν υπάρχει καμιά άλλη γήινη πραγματικότητα για να μας το δείξει αυτό. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο Θεός είναι και λέγεται φως. Γιατί αφενός μεν είναι αποκάλυψη του ιδίου του Χριστού που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», αφετέρου δε γιατί όσοι αξιώθηκαν να τον δουν τον είδαν ως φως λαμπρό. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που είχαν εμπειρίες θεοπτείας έτσι είδαν τον Θεό ως φως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Ευαγγελιστής λέγει ότι το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος, γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη εικόνα για να παρουσιάσει την λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Η εικόνα του ηλίου δείχνει και μια άλλη θεολογική αλήθεια, αγαπητοί μου ακροατές. Μια αλήθεια που την παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει, υπάρχει διαφορά μεταξύ του φωτός του ηλίου και μεταξύ του φωτός του Θεού. Μάλλον χαρακτηριστικά σημειώνει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του φωτός και του ηλίου. Εάν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε πως την πρώτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός έκανε το φως και την τέταρτη μέρα έκανε τον ήλιο και του έδωσε το φως. Έτσι, το φως ήταν πρωτόγονο, ενώ το φως στον δίσκο του ηλίου έγινε την τέταρτη μέρα. Αυτό βλέπουμε και στο γεγονός της μεταμορφώσεως στο πρόσωπο του Χριστού. Το φως του Θεού ήταν και είναι άναρχο, δηλαδή δεν υπήρχε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε αυτό το φως. Αυτό το φως φανερώνεται την ώρα της μεταμορφώσεως. Αργότερα όμως, κατά την ενανθρώπιση του Χριστού, έλαμψε και το πρόσλημα, η ανθρώπινη φύση που έλαβε όλο το πλήρωμα της θεότητος. Έτσι, ενώ ο Θεός ήταν πάντα το φως, κατά την ενανθρώπισή του και το σώμα που προσέλαβε έγινε πηγή του ακτίστου φωτός. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του φωτός της θεότητος και του φωτός του ηλίου, όση διαφορά υπάρχει μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Το κτιστό έχει αρχή δημιουργίας και θα έπρεπε να έχει τέλος, αλλά ο Θεός θέλει να μην έχει τέλος. Το κτιστό ακόμη έχει τροπή και αλλίωση, όμως το άκτιστο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και βέβαια δεν έχει καμιά τροπή και καμία αλλίωση. Γι' αυτό πάντοτε με συγκατάβαση πρέπει να χρησιμοποιούμε αισθητές πραγματικότητες. Ο Ιερός Ευαγγελιστής έγραψε και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, αλλά δεν σημαίνει πως έγινε το πρόσωπο του Χριστού ήλιος, αλλά έγινε κάτι σαν τον ήλιο. Αυτό λέει ο Ευαγγελιστής. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
σημειώνει τη διαφορά μεταξύ της λάμψεως του αισθητού ηλίου και της ελάμψεως του ηλίου της δικαιοσύνης. Και λέει, το φως του αισθητού ηλίου, επειδή είναι χρονικό, έρχεται στους οφθαλμούς του ανθρώπου κατά καιρούς, δηλαδή ολίγων κατολίγων και όχι όλο μαζί αρθρώων. Έτσι, από τον όρθρο μεταβαίνει στην Ανατολή και από την Ανατολή στη Μεσημβρία και από εκεί στην Δύση. Υπάρχει αλλαγή δηλαδή φωτοχυσίας και δίνεται κατά ανάλογους καιρούς. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και με το φως του Θεού, με το φως της μεταμορφώσεως επάνω στο όρο Σταβόρ. Επειδή το φως της δικαιοσύνης είναι άκτιστο και υπέρχρονο, δεν έλαμψε στους Αποστόλους από ολίγων, ολίγων κατά πρόοδον και μετάβασιν, αλλά ευθύς και όλων ομού. Αμέσως δηλαδή. Το φως αυτό του Θεού ενεργεί κατά δύο τρόπους. Ήτι φωτιστικό και καυστικό, κατά τον βαθμό της πνευματικής καταστάσεως του ανθρώπου, είτε φωτίζει είτε κατακαίει τον άνθρωπο. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, το κάρβουνο έχει και το γεώδες και υλικό, επειδή γίνεται στάχτη, αλλά και το φωτιστικό και φλογερό. Γι' αυτό σε άλλες περιπτώσεις κατακαίει και σε άλλες φωτίζει. Αυτό γίνεται και με το φως του Θεού στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Ο Χριστός ομοιάζει με το αναμένο κάρβουνο, αφού έχει την ανθρώπινη φύση, το υλικό, αλλά και το φως της θεότητος. Όμως δεν συμβαίνει ό,τι με το κάρβουνο, που δεν φωτίζει αυτούς που είναι μακριά και κατακαίει αυτούς που είναι κοντά, αλλά γίνεται κάτι άλλο, διαφορετικό. Γίνεται φως για αυτούς που είναι καθαροί ως προς την αμαρτία και φωτιά για αυτούς που είναι ακάθαρτοι. Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να δούμε μια ωραία παρατήρηση που κάνει ο Μέγας Βασίλειος σχετικά με την ενανθρώπιση του Χριστού, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον πυρακτωμένο σίδηρο. Λέει ότι το πυρ, η φωτιά, έρχεται στο σίδερο όχι μεταβατικά αλλά μεταδοτικά. Αυτό σημαίνει ότι η φωτιά δεν τρέχει προς το σίδερο, αλλά μένει στον τόπο που μεταδίδει σε αυτόν τις δικές του δυνάμεις και ενέργειες, ώστε αφενός μένει η φωτιά δεν ελαττώνεται από την μετάδοση, αφετέρου δε γεμίζει ολόκληρο το σίδερο. Το ίδιο κατά αναλογία γίνεται με την ανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Θεός δεν ξεκινάει από τον εαυτόν του, δηλαδή δεν μεταβαίνει κάπου τοπικά, αλλά συγκαταβαίνει προς το ανθρώπινο γένος και σκηνώνει μέσα μας, χωρίς να παύσει ταυτόχρονα να βρίσκεται και στους ουρανούς. Στην ακολουθία των χαιρετισμών το λέμε αυτό και το ομολογούμε πάρα πολύ όμορφα. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονεν, λέμε. Να προχωρήσουμε όμως και σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όπως την στιγμή της βαπτίσεως του Χριστού υπάρχει εμφάνιση και αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, έτσι και την στιγμή της μεταμορφώσεως του Κυρίου επάνω στο όρο Σταβόρ αποκαλύπτεται όλος ο Τριαδικός Θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενυνθρώπισε, που έγινε άνθρωπος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έλαμψε ενώπιον των μαθητών και φανέρωσε την δόξα της θεότητάς του. Ο Πατήρ βλέπουμε να επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός, και το Άγιον Πνεύμα υπό την μορφή της νεφέλης, της φωτεινής, να επισκιάζει τους μαθητές. Ο Τριαδικός Θεός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι φως, αφού το φως είναι η λάμψη της θεότητος, η όραση της χάριτος του Τριαδικού Θεού. Στα τροπάρια της Εκκλησίας συχνά ψάλουμε «Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα». Το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος. Η φωνή του Πατρός ήταν πολύ δυνατή θεωρία φωτός, γι' αυτό, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τότε ακριβώς δεν μπόρεσαν να αντέξουν οι μαθητές και έπεσαν στη γη
και η Νεφέλη που ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ήταν φωτεινή. Όλα εκφράζουν την δόξα της θεότητος και όλα με τη μορφή του φωτός. Στο μεγαλύτερο βαθμό θεοπτίας ακούστηκε η φωνή του Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Και στη στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου μας βλέπουμε τον Θεό Πατέρα να επιτελεί τούτο ακριβώς, να επιβεβαιώνει την ευδοκία του στο πρόσωπο του Υιού και λόγου του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο πατήρ δείχνει τη μεγάλη του αγάπη προς τον καταφύσιν Υιόν του, τον μονογενή. Η αγάπη του πατρός είναι τριπλή. Πρώτον, επειδή είναι Υιός και κάθε πατέρας αγαπά το παιδί του. Δεύτερον, γιατί είναι αγαπητός. Και τρίτον, γιατί ευδόκησε σε αυτόν. Γι' αυτό ο Θεός Πατέρας επιβεβαιώνει και εδώ την αγάπη του στο πρόσωπο του Χριστού. Η φωνή του πατρός δείχνει ακόμη ότι στο όρο σταυρό υπάρχει και όραση και ακοή. Στην πραγματικότητα, όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, κατά την θεωρία του Θεού και την αποκάλυψή του, όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου γίνονται μία αίσθηση, ενοποιούνται. Γι' αυτό και η όραση είναι ακοή και η ακοή είναι όραση. Και η όραση και η ακοή είναι γεύση και αίσθηση κλπ. Την ώρα της θεοπτίας δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι διεσπασμένος, αφού η διάσπαση είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του πεπτοκότους ανθρώπου, της αμαρτίας. Όμως όταν ο άνθρωπος φτάσει στην θεωρία του Θεού, βλέπει τον Θεό δια της θεώσεώς του. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, συνήθως η όραση είναι αξιοπιστωτέρα της ακοής. Πρώτα ακούει κανείς κάτι και στη συνέχεια προχωρεί και στην όρασή του. Εδώ όμως συνέβη το αντίθετο. Στη μεταμόρφωση οι μαθητές πρώτα είδαν την δόξα του Θεού και στη συνέχεια ακολούθησε η επιβεβαίωση της φωνής του Θεού Πατέρα και άκουσαν και κατανόησαν δια της ακοής αυτό που συνέβαινε. Εξηγώντας ο Άγιος Νικόδημος αυτό το γεγονός, λέει ότι εδώ φαίνεται η διαφορά μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Συνήθως στην Παλαιά Διαθήκη περισσότερο ενεργούσαν τα ενεργούμενα δια της ακοής, αφού οι προφήτες φανέρωναν τα μέλλοντα δια της προρήσεως και των προφητιών. Και συνήθως πρώτα άκουγαν για τον Θεό και στη συνέχεια έβλεπαν, όπως άλλωστε ομολογεί ο δίκαιος Ιώβ, «Ακοήν μεν οτός οίκουον σου το πρώτερον, νινί δε ο οφθαλμός μου εώρακέσαι». Τα πράγματα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διαφέρουν στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Συνήθως προηγείται η όραση και ακολουθεί η ακοή. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη κηρυττόταν η έλευση του Μεσσίου, όταν όμως ήλθε ο σαρκωθής Υιός του Θεού, τότε προηγείται η όραση, αφού τον έβλεπαν και ακολουθούσε η επιβεβαίωση. Αυτό συμβαίνει στην εκκλησιαστική και πνευματική ζωή. Όταν βρισκόμαστε στο στάδιο της κάθαρσης, που ουσιαστικά υπενθυμίζει τον τρόπο ζωής που συνιστά ο νόμος Παλαιάς Διαθήκης, ακούμε για τον Θεό. Όταν όμως φτάνουμε στο φωτισμό του νου μας, του νοός όπως λέμε, και την θέωση με τη μυστηριακή ζωή και την μέθεξη της φωτιστικής και θεοποιού ενεργίας του Θεού, τότε βλέπουμε τον Θεό. Όλα αυτά πρέπει να λέγονται συγκαταβατικά, πάλι ξανατονίζουμε, και μέσα στα πλαίσια ότι όταν ο θεούμενος φτάσει στην θέωση, τότε ενοποιούνται όλες οι ψυχοσωματικές δυνάμεις του. Η φωνή του Πατρός λοιπόν βγαίνει μέσα από την φωτεινή Νεφέλη, πράγμα το οποίο δείχνει το ομοούσιο του Πατρός με το Άγιον Πνεύμα και βεβαίως το ομοούσιο των τριών θείων υποστάσεων. Η εμφάνιση της φωτεινής Νεφέλης συνδέεται ακόμη και με την αποκαλυπτική αλήθεια ότι ο Χριστός είναι αυτός που καθοδηγούσε τον λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Και εκεί
Θυμόμαστε την φωτεινή Νεφέλη που υπήρχε και οδηγούσε τους Ισραηλίτες στην γη της επαγγελίας. Στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται ότι ο Θεός οδηγούσε τον Ισραηλιτικό λαό στην πορεία του από την γη της Αιγύπτου στην γη της επαγγελίας, φωτίζοντάς τον τη νύχτα με το πύρ και σκεπάζοντάς τους την ημέρα με την Νεφέλη. Επάνω στο όρος Σταβόρ έχουμε και το φως και την Νεφέλη. Φως είναι ο Χριστός, αφού έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος, και Νεφέλη είναι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Με αυτήν την αλήθεια δεν πρέπει κανείς να εννοήσει ότι άλλο είναι το έργο του Υιού και άλλο το έργο του Παναγίου Πνεύματος, ότι η οικονομία του Υιού γίνεται ανεξάρτητα από την οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Λάθος όταν κανείς σκεφτεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε είναι γνωστόν ότι η δημιουργία και η αναδημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Πάντως εκείνο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι στο Θαβόρ έχουμε εμφάνιση και αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού. Η εκκλησιαστική και πνευματική ζωή είναι μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Όταν κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, αγαπητοί μου αδελφοί, κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και μετέχουμε των ενεργειών του Τριαδικού Θεού. Όμως, εκτός από την φανέρωση της Αγίας Τριάδος επάνω στο όρος Σταβόρ, στο γεγονός της μεταμορφώσεως βλέπουμε να συμμετέχουν 5 πρόσωπα. Πλησίων του Χριστού είναι 2 εξέχοντα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, καθώς και οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο Μωυσής και ο Ηλίας είναι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα ο Μωυσής του Νόμου και ο Ηλίας των Προφητών, ενώ οι Απόστολοι είναι εκπρόσωποι της Καινής Διαθήκης. Οι μαθητές γνώριζαν ότι τα εμφανιστέντα πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Πώς το γνώριζαν αυτό? Από 2 αιτίες. Πρώτον, από την χάρη του Θεού, διότι τους φώτισε να αναγνωρίσουν ποια πρόσωπα ήταν αυτά, και δεύτερον, διότι οι θεόπτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν συζήτηση με τον Χριστό, λέει ο Ευαγγελιστής, και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Συνελάλουν αυτό ο Μωυσής και ο Ηλίας. Οι αποκαλυφθέντες εκείνη την ώρα, άνδρες Παλαιάς Διαθήκης, μιλούσαν με τον Χριστό και έλεγαν για το πάθος του, δεδομένου ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε κατά τη διάρκεια της προσευχής, αφού λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «και γένετο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον», και ότι η συνομιλία των 2 ανδρών με τον Χριστό να αναφερόταν στο πάθος, εξάγεται ότι το γεγονός αυτό συνδέεται στενά με την προσευχή του Κυρίου στην Γεθσημανή, όταν ζητούσε να αποφύγει το πικρό ποτήριο του θανάτου. Ο Ιερός Θεοφύλακτος λέει ότι οι μαθητές κατάλαβαν τους προφήτες αυτούς από τους λόγους που θα έλεγαν στον Χριστό και οι οποίοι θα ήταν σχετικοί με εκείνα που προφήτευσαν όσο ζούσαν. Ο Μωυσής δηλαδή θα του έλεγε «Σι ου προτύπωσα το πάθος εγώ, σφάξας τον αμνών και το Πάσχα τελέσας». Και ο Ηλίας ίσως θα του έλεγε «Σι ου την Ανάστασιν προτύπωσα εν το της χείρας Υιώ». Ο Μωυσής μιλούσε για την προτύπωση του πάθους του Χριστού, του χριστιανικού Πάσχα, ενώ ο Ηλίας για την Ανάσταση του Χριστού. Ο Ιερός Θεοφύλακτος παρουσιάζει πολύ εκφραστικά τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκαν οι θεόπτες άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτον, λέει, για να αποδειχθεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος του νόμου και των προφητών. Δεύτερον, για να φανεί ότι κυριεύει ζώντων και νεκρών, αφού ο Μωυσής ήταν ομοθέτης και πέθανε, ενώ ο Ηλίας ήταν προφήτης και ακόμη ζούσε, αφού υρπάγει με άρμα στον ουρανό.
τρίτων, για να φανεί καλά ότι ο Χριστός όχι μόνο δεν ήταν αντίθετος με τον νόμο, αλλά ούτε αντίθεος. Διαφορετικά οι μεγάλοι αυτοί θεόπτες άνδρες δεν θα ομιλούσαν μαζί του. Τέταρτον, για να λύσει την υποψία μερικών ότι αυτός είναι ο Ηλίας που περίμεναν ή κάποιος άλλος προφήτης, έτσι ονόμαζαν τον Χριστό. Και πέμπτον, για να διδάξει τους μαθητές του να μιμηθούν τους μεγάλους αυτούς άνδρες, δηλαδή να είναι πραείς όπως ο Μωυσής και ζηλωτές άκαμπτοι και να κινδυνεύουν όταν χρειαστεί για την αλήθεια όπως ο προφήτης Ηλίας. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, Μωυσής και Ηλίας, στέκονταν με ευλάβεια και σεβασμό πλησίον του Χριστού. Ο ιερός Κοσμάς ο Μελωδός στον κανόνα της εορτής της Μεταμορφώσεως γράφει: «Ιεροπρεπώς εστώτες Μωυσίστε και Ηλίας εν όρη Θαβόρ, της θείας χαρακτήρα τρανός υποστάσεως βλέποντες, Χριστόν εν πατρώα εξαστράψαντα δόξη ανέμελπον». Οι προφήτες έβλεπαν στο όρος Θαβόρ τον σεσαρκωμένο Λόγο του Θεού και μέσα στην θεωρία γνώρισαν ότι αυτός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που είχε τον χαρακτήρα της υποστάσεως του Πατρός, δηλαδή την δόξα του Θεού Πατρός. Γι' αυτόν τον Λόγο και στέκονταν ιεροπρεπός και δουλικός. Πρέπει όμως και είναι ανάγκη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να σημειώσουμε και μια άλλη λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια που όμως δείχνει κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι «εν το γενέστε την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος», δηλαδή με την ακοή της φωνής του Θεού Πατέρα εξαφανίστηκαν οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και παρέμεινε μόνος ο Χριστός. Κατά τον Ιερό Θεοφύλακτο αυτό έγινε για να μην νομίσει κανείς ότι η φωνή αυτή έγινε για τον Μωυσή και τον Ηλία, αλλά μόνο για τον Χριστό. Δεν έπρεπε δηλαδή να γίνει καμιά σύγχυση μεταξύ αυτών των προσώπων. Ο Χριστός είναι το κέντρο των ουρανίων και των επιγείων. Το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι εξαίσιο και παρέχει υψηλά θεολογικά νοήματα σε όλους μας. Εκτός από τους δύο προφήτες, τον Μωυσή και τον Ηλία της Παλαιάς Διαθήκης, έλαβαν μέρος στο γεγονός αυτό, ήσαν παρόντες δηλαδή, και οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τα τρία αυτά πρόσωπα παραλαμβάνονται από τον Χριστό και σε άλλες μεγάλες στιγμές, όπως κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και την προσευχή του στην Γεθσημανή. Αυτούς έπαιρνε πάντα ο Χριστός κοντά του. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσωποληψία. Δεν μπορούμε να αποδίδουμε στον Χριστό διαθέσεις ανθρώπινες και εμπαθή αισθήματα. Υπάρχει μια βαθύτατη θεολογική αιτιολογία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι

προσόντα, εφόδια που τους έκαναν κατάλληλους για την συμμετοχή τους στην θεωρία αυτή. Και οι τρεις υπερήχαν από τους άλλους μαθητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η υπεροχή τους φαίνεται στο ότι ο Πέτρος αγαπούσε πολύ, σφόδρα θα λέγαμε τον Χριστό, με την θερμότητα της πίστεως. Ο Ιωάννης αγαπιόταν πάρα πολύ από τον Χριστό, ένεκα της υπερβολής των αρετών. Και ο Ιάκωβος, από το ότι ήταν σφόδρα βαρύ στους Ιουδαίους, αφού και ο Ηρώδης τον εφώνευσε, όπως μαρτυρεί ο Ζυγαβηνός. Οι δύο τουλάχιστον από τους τρεις μαθητές που παρευρέθησαν στο Θαβόρ την φοβερή εκείνη ώρα, έδωσαν την μαρτυρία τους για το γεγονός. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει σε επιστολή του: «Ου γάρσε σοφισμένης μύθης, εξακολουθήσατε σε γνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος». Και αφού αναφέρεται στην φωνή του, πατρός γράφει: «Και ταύτην την φωνήν εμείς οικούσαμεν, εξ ουρανού ενεχθήσαν, συν αυτό όντες εν το όρι του Αγίου». Αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην καθολική του επιστολή γράφει: «Ω ειν απαρχής, ω ακικώαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και εχείρα ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν την ζωήν την αιώνιον ή τη συν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν». Πέρα από τα δύο αυτά χωρία, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι όλα τα κείμενα που συνέγραψαν οι Θείοι Απόστολοι είναι απόδειξη της Θείας Εποψίας, είναι απάβγασμα της εμπειρίας που είχαν στο όρος Σταβόρ και στην Πεντηκοστή. Οι τρεις λοιπόν μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, βλέποντας τον Χριστό μεταμορφωθέντα, ενώ χαίρονταν και έλεγαν «καλόν εστιν ημάς όδε είναι», «ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μοσί μίαν και μίαν ηλία», στην συνέχεια όταν τους επεσκίασε η φωτεινή νεφέλη και ακούστηκε φωνή του πατρός, έπεσον επί προσώπου αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λένε ότι έπεσαν στη γη από την υπερβολή του φωτός. Άλλωστε, η φωνή του πατρός, όπως είπαμε και πριν, ήταν θεωρία του Θεού και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη που είχαν οι μαθητές. Φοβήθηκαν λοιπόν για την υπερέχουσα φανότητα. Στα λειτουργικά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το γεγονός, άλλοτε μεν λέγεται ότι οι μαθητές αισθάνθηκαν φόβο και άλλοτε ότι αισθάνθηκαν χαρά. Αλλά όπως εξηγούν οι πατέρες, αυτός ο φόβος ήταν στενά συνδεδεμένος με την χαρά, αφού δεν ήταν φόβος δουλικός, αλλά υιικός. Είναι αυτός που ονομάζουμε φόβος των τελείων. Γιατί υπάρχει ο εισαγωγικός φόβος και ο φόβος των τελείων. Εδώ πρόκειται για χαρά, σεβασμό, προσκύνηση του μεγάλου μυστηρίου του οποίου αξιώθηκαν να γίνουν θεατές. Ήδη είπαμε και πριν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι δύο προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ήταν εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης και οι τρεις Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήταν εκπρόσωποι της Καινής Διαθήκης. Οπότε φαίνεται καθαρά εδώ στο γεγονός της μεταμορφώσεως ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει τις αποκαλύψεις του άσαρκου λόγου και προφητεύει την ενανθρώπισή του, και η Καινή Διαθήκη περιγράφει την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Όχι μόνο την παρουσιάζει, αλλά δίνει την μαρτυρία ότι οι άνθρωποι μπορούν να μεθέξουν της ενσαρκώσεως, με την έννοια του μπορούν να γίνουν μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι, το κεντρικό σημείο της Αγίας Γραφής είναι ο Χριστός και μάλιστα ο ένδοξος Χριστός. Γι' αυτό και δεν πρέπει να στεκόμαστε σε μερικές ιστορίες και να βγάζουμε ηθικά συμπεράσματα, τα οποία βέβαια είναι απαραίτητα και αναγκαία, και να παραθεωρούμε το βασικό μήνυμα της Αγίας Γραφής.
Και επειδή ο Χριστός είναι το κέντρο της Αγίας Γραφής, ο άσαρκος και σεσαρκωμένος λόγος και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γι' αυτό η Αγία Γραφή ερμηνεύεται

0: άνθαστα μόνο από την Εκκλησία και από εκείνους που ζουν μέσα στην θεοπτική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Οι θεούμενοι, που είναι τα ζωντανά μέλη του Χριστού, μπορούν μόνο αυτοί να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και κάτι άλλο το οποίο θα μας βοηθήσει σε όλα αυτά που λέμε ετούτη του στιγμή. Η μεταμόρφωση του Χριστού δείχνει τι ακριβώς και ποια ακριβώς είναι και η Εκκλησία, αλλά και ποιος είναι ο σκοπός της. Στην Εκκλησία ανήκουν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Λέμε πως η Εκκλησία μας είναι αποστολική και ότι το Άγιο Πνεύμα ελάλησε δια των προφητών. Αυτό τι σημαίνει? Πως και οι προφήτες και οι Απόστολοι δέχονται αυτή την αποκαλυπτική θεολογία και αγωνίζονται να βρίσκονται σε αυτήν την προοπτική. Και οι προφήτες και οι Απόστολοι, αλλά και όλα τα μέλη της Εκκλησίας πρέπει να βρίσκονται σε αυτήν την προοπτική. Υπάρχουν βέβαια πολλοί βαθμοί μεθέξεως, αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στο στάδιο αυτό της καθάρσεως, της θεώσεως, αυτής της προοπτικής που αναφέραμε. Φαίνεται ακόμη και ποιος είναι ο βαθύτερος και ουσιαστικότερος σκοπός της Εκκλησίας. Και αυτός είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στην θέωση, που είναι η όραση του ακτίστου φωτός. Όλο το έργο των ποιμένων αποβλέπει σε αυτόν τον υψηλό στόχο. Η θέωση λοιπόν δεν αποτελεί πολυτέλεια για την χριστιανική ζωή, αλλά είναι η μυστική εντελέχεια και ο βαθύτερος σκοπός της. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Τόσο τα μυστήρια όσο και η άσκηση αποβλέπουν σε αυτήν την κατάσταση. Όταν απομονωθούν από αυτήν, τότε ειδωλοποιούνται και βλέπουν πολλούς χριστιανούς δυστυχώς σήμερα να έχουν μια ειδωλοποιημένη πίστη. Ο σκοπός της πίστεώς του να μην είναι η θέωση, η κάθαρση, ο φωτισμός, αλλά να είναι μόνο το άνοιγμα του κεριού, μια τυπική εξομολόγηση, ένας τυπικός εκκλησιασμός και τίποτε άλλο. Το άκτιστο φως είναι η βίωση της Βασιλείας του Θεού, είναι το βρώμα των επουρανίων όπως λέμε. Παράλληλα όμως είναι πρόγευση των μελώντων αγαθών. Η μεταμόρφωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δείχνει τι είναι η Βασιλεία του Θεού και τι θα είναι η μελλοντική κατάσταση. Ο θεάνθρωπος θα βρίσκεται στο μέσο των θεουμένων, οι οποίοι θα εφραίνονται από την παρουσία και την δόξα του Θεού, κατά διαφόρους βαθμούς και κατά ποικίλη μέθεξη της ακτής του χάριτος. Θα εφαρμοστεί κατά αυτόν τον τρόπο ο ψαλμός του Δαβίδ που λέει «Ο Θεός έστει εν συναγωγή θεών, εν μέσω δε θεούς διακρινεί». Ο Χριστός και γενικά ο Τριαδικός Θεός θα είναι ο καταφύσιν Θεός και οι Άγιοι θα είναι θεοί κατά μετοχή και κατά χάρη. Επομένως, η μέλουσα βασιλεία, όπως και η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι μια συνάθρηση ευσεβών ανθρώπων, αλλά μια συναγωγή, ένας εκκλησιασμός κατά χάριν Θεών, στην πραγματικότητα θεουμένων εκ του καταφύσιν όντως Θεού, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Όπως όλες οι δεσποτικές εορτές, δεν είναι μόνο απόλυτα χριστολογικές αλλά ανθρωπολογικές και σωτηριολογικές, το ίδιο ισχύει και για την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του έδειξε την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως αλλά και την δόξα όσων θα ενωθούν με Αυτόν. Γι' αυτό άλλωστε το γεγονός μεταμορφώσεως αποτελεί κεντρικό σημείο της σωτηριολογικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, αφού δείχνει ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου, να φτάσουμε στην θεωρία αυτού του φωτός. Για να γίνει όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι, για να φτάσει κανείς στην βίωση της δόξας της θεώσεως, στην μέθεξη, δηλαδή της θεοποιού ενεργίας του Θεού, πρέπει να περάσει από την κάθαρση της καρδιάς. και αυτό γίνεται γιατί ο Χριστός φωτίζει τον άνθρωπο κατά την αναλογία της καθαρότητος της καρδιάς του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα πει χαρακτηριστικά «Δια τούτο καθαρτέων πρώτων εαυτών ήτα το καθαρό προσομιλητέων». Συμβαίνει με το νοητό φως ό,τι και με το αισθητό φως. Όπως το αισθητό φως φωτίζει τους υγιείς οφθαλμούς του σώματος, έτσι και το άκτιστο φως φωτίζει τον καθαρό νου και την λαμπρισμένη καρδιά. Οι πατέρες, μιλώντας για τη μεταμόρφωση του Χριστού και την μέθεξη της Θείας Δόξας, κάνουν λόγο για προσωπική ανάβαση στο όρος της θεοπτίας. Συνεχής είναι η κραυγή της Εκκλησίας «Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου του αίδιον». Και σε μια σχετική ευχή κατά την πρώτη ώρα που διαβάζουμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να παρακαλέσουμε τον Χριστό. «Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό οψώμεθα φως του απρόσιτον». Χρειάζεται λοιπόν διαρκής άνοδος και εξέλιξη. Στην Εκκλησία μιλάμε για εξέλιξη του ανθρώπου, όχι από τον πίθηκο στον άνθρωπο, αλλά από τον άνθρωπο στον Θεό. Και αυτή η εκκλησιαστική θεωρία της εξελίξεως δίνει νόημα ζωής και ικανοποιεί όλα τα εσωτερικά προβλήματα και τις υπαρξιακές ανησυχίες του ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής διδάσκει ότι ο Χριστός δεν φαίνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους, αλλά στους αρχαρίους φαίνεται με τη μορφή του δούλου, ενώ σε εκείνους που ανεβαίνουν στο όρος της εοπτείας φαίνεται εν μορφή Θεού. Οι τρεις μαθητές επάνω στο Θαβόρ, μόλις είδαν την δόξα του προσώπου του Χριστού, ομολόγησαν «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Ερμηνεύοντας αυτή την επιθυμία των μαθητών, ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι οι τρεις σκηνές είναι της πράξεως, της θεωρίας και της θεολογίας. Οι τρεις σκηνές που πρότειναν οι μαθητές των Χριστών να φτιάξουν για να μείνουν εκεί. Της πρώτης σκηνής, της σκηνής της πράξεως δηλαδή, τύπος ήταν ο Ηλίας, ως Ανδρείος και Σόφρον. Της δευτέρας σκηνής, της σκηνής της θεωρίας, ο Μωυσής, ως νομοθέτης και δικαιοδότης, και της τρίτης σκηνής της θεολογίας, τύπος ήταν ο Δεσπότης Χριστός, επειδή ήταν τέλειος σε όλα. Στην ερμηνευτική αυτή ανάλυση φαίνονται οι τρεις βαθμίδες της πνευματικής ζωής που συνιστούν την πνευματική ανάβαση του ανθρώπου στο όρο Σταβόρ, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Εάν δεν περάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτά τα τρία στάδια, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε την θέα αυτού του ακτίστου φωτός, δηλαδή να ζήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Λέγοντας λοιπόν για κάθαρση, φωτισμό και θέωση, δεν εννοούμε μια τοπική ανάβαση, αλλά μιλάμε για μια τροπική εξέλιξη. Αν δούμε προσεκτικά όλη την εκκλησιαστική ζωή και τη σωτηριολογική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, θα διαπιστώσουμε ότι γίνεται διαρκώς λόγος για τα τρία αυτά στάδια της πνευματικής ζωής που συνιστούν διαφορετική μέθεξη της χάρετος του Θεού από τον άνθρωπο. Αν η πνευματική ζωή δεν έχει αυτήν την αναφορά και εξέλιξη, τότε ή ειδωλοποιείται ή ηθικοποιείται. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δείχνει τι ακριβώς είναι η ορθόδοξη θεολογία. Από την διδασκαλία της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι η θεολογία δεν είναι στοχασμός και εγκεφαλικές γνώσεις, αλλά μέθεξη της θεοποιού ενεργίας, θεωρία δηλαδή του ακτίστου φωτός και βεβαίως θέωση του ανθρώπου. Όταν κάνουμε λόγο για θεολογία, εννοούμε εμπειρία και θεοπτεία. Τελειώνοντας, γιατί βλέπω πάλι το χρόνο της εκπομπής αυτής να τελειώνει, θα λέγαμε πως η μεταμόρφωση του Χριστού αποτελεί κεντρικό γεγονός στην ζωή του Χριστού, αλλά και βασικό σημείο στην ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν μπορεί να αναλυθεί με καλές ηθικές σκέψεις και συναισθηματικές εξάρσεις, αλλά μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου Θεολογίας. Άλλωστε, ζούμε μέσα στην Εκκλησία και δεν επιδιώκουμε απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αλλά κατά χάριν Θεοί. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο προορισμός μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να γίνουμε κατά χάριν Θεοί, μικροί Θεοί. Σε αυτό το ύψος μας καλεί η εκκλησιαστική ζωή και η Ορθόδοξη Θεολογία. Εύχομαι σε όλους μας ο Θεός να μας χαρίσει αυτήν την πραγματική μεταμόρφωση, την εσωτερική μεταμόρφωση, για να ζήσουμε εκείνη την μεταμορφωμένη ζωή της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν γέννητο.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.

0: τόπι. Έλλη. Πέτα ανά το τόπι. Ανά. Πέτα το τόπι.
1: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Ώρα Ελλάδος. 12.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Σήμερα είναι 5η, 6 Αυγούστου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Πέμπτη θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου. Αύριο Παρασκευή ο Σεβασμιωτάτος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πειραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά μέχρι τις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα.
1: Ιερό 15 Λίτουργο τελείται ως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων, το Αμάραντον Πειραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, απότμημα του οποίου τίθεται σε προσκύνηση. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Στις 9 παρατέταρτο θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπη, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, θα τελεστεί η Πέμπτη κατά σειρά ευχαριστήριος πανήγυρης εις ανάμνηση του θαύματος της βροχοπτώσεως κατά τις πυρκαγιές του 2021. Σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας. Στις 7 στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση του αυθάρτου Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και της εφεστίου Ιεράς Εικόνας της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός Συλλήτρουγο.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανογλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου ψάλλονται στις 9 το βράδυ.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου, κατά την τέλεση των ιερών παρακλήσεων, θα τίθεται σε προσκύνηση η ιερά εικόνα της Παναγίας η Θυγάτηρ του Βασιλέως. Πανηγυρίζει αύριο, κυρίες και κύριοι, ο ιερός ναός Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού στην Καστοριά. Σήμερα, Πέμπτη το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρικό αρχιερατικό Συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιός. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά αύριο Παρασκευή και το Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλας Οροπού από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου. Η υποδοχή του Ιερού Σεβάσματος θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα τελεστούν η ακολουθία του Αγιασμού, ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Γνωριμία με τον Όσιο Γερβάσιο, τον Υγειασμένο Διδάσκαλο των Πατρών». Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Γερβάσιο. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία κάθε Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα τελείται Εσπερινή Θεία Λειτουργία.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέα θα τελεστεί το Σάββατο στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς στις 6 το απόγευμα. Ζωντοχοπηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα. Θα τελεστούν μέγας πανηγυρικός εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο χώρο στατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφή. Την Τρίτη, 11 Αυγούστου το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, www.imp.gr, το μέσο νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

μας γεια σας, χρόνια πολλά για την ημέρα. Μεταμορφώσεις του Σωτήρου σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Μία ραδιοπαραμυθία αφιέρωμα στη γιορτή, τη μεγάλη αυτή γιορτή. Μία πρόταση για σήμερα, όταν γελάει ο ουρανός. Στη σειρά που γράφει η Άννα Ιακώβου κυκλοφορεί ένα πολύ πλούσιο βιβλίο με παράξενες ιστορίες για την Παναγία. Παναγία η Καστέλα, Παναγία η Μαρουλιανή, Παναγία η Αρκουδιώτισσα, η Κακιά Μέλισσα από τα Κύθυρα, η Φιδιώτισσα, η Καβουράδαινα, η Κρασοπαναγιά. Ιστορίες που έχουν σχέση με την παράδοση κάθε τόπου, αλλά και γεμάτες περιπέτεια για τα παιδιά, από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Συνοδεύεται από CD.

είναι στη μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα, για όλους μας. Κατά διάρκεια της εκπομπής μας θα ακούσετε ύμνους στις εορτές της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Ψάλλει ο Θρασίβολος Στανίτσας.

Τι λένε σπουδαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας, σύγχρονοι αλλά και παλαιότεροι, για τη μεταμόρφωση του Κύριου. Γιατί αξίζει τον κόπο να δούμε πόσο πνευματικά μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι, και εφόσον εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι, εμπνέουν και εμάς με το λόγο τους. Ο γερόντας Σοφρόνιος μίλησε για το θαβόριο φως και είπε: «Και έτσι, με το βάπτισμα και το χρίσμα, γίναμε σκήνομα του Θεού του Υψίστου και τα σώματά μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι, είμαστε πτωχή το Πνεύμα. Μέσα στα όρια της γης υπάρχει ακόρεστη πείνα και άσβεστη δίψα θεογνωσίας, γιατί ο αγώνας μας είναι να φτάσουμε τον άφθαστον, να δούμε τον αόρατο, να γνωρίσουμε τον επέκεινα κάθε γνώσεως. Η ορμή αυτή αυξάνει ακατάπαυστα σε κάθε άνθρωπο όταν το φως της θεότητας ευδοκίσει να τον καταβγάσει, έστω και με μια μικρή προσέγγιση αυτού, γιατί τότε στους νοερούς μας οφθαλμούς αποκαλύπτεται σε ποια άβυσο μένουμε. Η όραση αυτή καταπλήττει όλο τον άνθρωπο και τότε η ψυχή του δεν γνωρίζει ξεκούραση και δεν μπορεί να βρει την ξεκούραση μέχρι ότου ελευθερωθεί πλήρως από το σκοτάδι που την κρατάει, μέχρι ότου το φως να γίνει πολύ στην ψυχή και να ενωθεί με αυτήν, έτσι ώστε φως και ψυχή να γίνουν ένα και να προκαταγγείλουν τη θέωσή μας στη Θεία Δόξα.

σε τέτοια μαρτυρική στιγμή παραμονής στα όρια μεταξύ του έλκοντος του εαυτού μας στο απρόσιτο φως του Θεού, αλλά και της απειλητικής αβύσου του σκοταδιού, μπορούμε να δυναμώσουμε με την ελπίδα, τη δυνατή ελπίδα σε εκείνον, ο οποίος στην παλάμη του βαστάζει άκοπα κάθε κτήση, κάθε κτίσμα. Να θυμηθούμε ότι στη ζωή μας πρέπει να επαναληφθεί κάθε τι το οποίο έγινε στη ζωή του Υιού του ανθρώπου, για να ελευθερωθούμε από κάθε φόβο και ολιγοψυχία. Ο δρόμος είναι κοινός, είναι ίδιος σε όλους μας, κατά το λόγο του Χριστού του ίδιου. Εγώ είμαι ο οδός. Και έτσι δεν είναι και μοναδική, γιατί κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διέ μου. Η αλήθεια κατέστησε όμοιος προς εμάς και τη σάρκα μας και φανέρωσε τη Θεία Τελειότητα, υπογράφοντας τον εαυτό μας για μας. Αυτό οφείλουμε τώρα να πραγματοποιήσουμε κι εμείς, καθένας στη ζωή του, ώστε με την ομοίωση προς το Θεό, προς το Χριστό, κατά την εικόνα της επίγειας ζωής του, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν και με την εικόνα της Θείας Υπάρξεως. Και συνεχίζει ο Γέροντας Σοφρόνιος, σας παρακαλώ να μην ολιγοψυχήσουμε σαν ακούμε τους λόγους αυτής της διδαχής. Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη και η ασάλευτη ελπίδα, η οποία δεν θα κατεσχυνθεί, γιατί θεμέλιό της είναι η αψευδής μαρτυρία του Κυρίου. Και αν ψεύτικη ταπείνωση θελείς να ονομάσει αυτό υπέρμετρη παρησία ή ακόμη και ανοησία, τότε θυμηθούμε του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έκοψε τον εαυτό του από την ολιγοψυχία και την παράλογη περηφάνεια του σαρκικού φρονήματος, και λέει ότι ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας, απορρίπτοντας τις σύνες των συνετών και μεταβάλλοντας την ανοησία σε σοφία. Κάθε μέρα η πείρα της ανθρωπότητας δείχνει σταθερά σε μας ότι η σοφή και η συνετή του αιώνα τούτου, του κόσμου τούτου, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό, ούτε στο Θαβόρ, ούτε στο Γολγοθά, ούτε στο όρος των αλαιών. Έτσι, αγαπητοί μου, ελάτε και με τη δύναμη της πίστης να ανέβουμε στο όρος του Κυρίου, να σταθούμε αόρατα στην πόλη του ζώντος Θεού και να δούμε το πνεύμα, την άειλη θεότητα του Πατέρα μας και του Πνεύματος. Εν το μονογενείο.

της ανάβασης και αυτής της όρασης. Όμως με ελπίδα ότι και σε μας τους αμαρτωλούς θα λάμψει το φως του Θεού. Αλλά κάποια μέρα, μετά από εκτενέστατη κατά τη διάρκεια πολλών μηνών προσευχή, που συνοδευόταν όμως και από βαθιά λύπη για την αθλειότητα αυτού, το φως, αυτό το φως, κατέβηκε σε αυτόν και παρέμεινε 3 μέρες. Μιλάει για τον εαυτό του. Σε αυτές τις ημέρες, συνεχίζει ο ίδιος, αισθανόταν τον εαυτό του εκτός θανάτου. Η χαρά της Ανάστασης εκ νεκρών γέμισε τότε την ψυχή του και εσωτερικά ονόμασε το φως εκείνο πρωίαν Αναστάσεως, γιατί ήταν ηλαρό

έκαναν τα συνηθισμένα στον κοπιώδη βίο. Αλλά μετά από χρόνια, από αυτό το γεγονός, αυτός ήταν μοναχός και αργότερα λειτουργός, πολλές φορές συνέβαινε η προσευχή του να μεταβάλλεται σε θεωρία φωτός, έτσι ώστε να μην αισθάνεται τότε ούτε το σώμα του,

και Εκκλησίας του 91,2 και μια επίκαιρη εκπομπή με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Ο γέροντας Σοφρόνιος μιλά για την εμπειρία του Θείου Φωτός, την εμπειρία που ο ίδιος είχε, μη αναφέροντας βεβαίως ότι εκείνος ήταν που είχε αυτή την εμπειρία. Λέει προηγουμένως ότι σε ένα μοναχό συνέβη, ο οποίος αργότερα έγινε λειτουργός. Συνεχίζει: το φως αυτό φανερώνεται ως καθαρά ευδοκία άνωθεν. Έρχεται προσδόκητα, όταν η ψυχή καθόλου δεν το σκέφτεται ότι θα έλθει ή ακόμη ότι υπάρχει. Άγνωστο έως τότε, φέρνει με την έλευση του φωτός στην ψυχή γλυκιά απορία, και κατάπληκτη η ψυχή αγνοεί ακόμη τι της φανερώθηκε, αλλά αισθάνεται εκείνη την ώρα τον εαυτό της ως δέσμιο, ο οποίος βγαίνει από το σκοτάδι της φυλακής στις απέραντες εκτάσεις που έχουν φωτιστεί από τον ήλιο. Έλεγε λοιπόν αυτός ο άνδρας: ακόμη και αν το θείο φως μένει πάντοτε με τη φύση αυτού αναλύωτη, όμως οι ενέργειές του, εκείνο το οποίο γεννά στον άνθρωπο, ποικίλουν. Κάποτε προσλαμβάνεται σαν αίσθηση αγάπης του Χριστού, κάποτε ως συμπαράσταση θείας δυνάμεως, κάποτε ως κίνηση της αιώνιας ζωής που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς μέσα στον άνθρωπο, και άλλοτε πάλι σαν φως συνέσεως, η όραση του Θεού. Αμέτρητη όμως είναι η αγαθότητα του Κύριου, και συμβαίνει έτσι ώστε η αγάπη του να έρχεται ακόμη ευθονότερη. Τότε το θείο φως γεμίζει όλο τον άνθρωπο, έτσι ώστε και αυτός γίνεται όμοιος προς το φως, ίδιος με το φως, και τότε εκείνο το οποίο βλέπει είναι αδύνατον να ονομαστεί αλλιώς παρά μόνο φως. Αν και αυτό το φως κατά τη φύση του είναι τελείως διαφορετικό από το φως του ορατού ήλιου.

μέγιστη και πάρα πολύ ψηλή υπήρξε η όραση των Αποστόλων επί του όρους της μεταμορφώσεως. Παρ' όλα αυτά, όχι ακόμη τέλεια, γιατί τότε δεν ήταν ακόμη ικανοί να δεχτούν όλο το πλήρωμα, όλο το γέμισμα και την τελειότητα του φωτός που εμφανίστηκε σε αυτούς, καθώς μπορούσαν αυτό να χωρέσουν. Μέγιστη και υψηλή υπήρξε η όραση των Αποστόλων, αλλά τότε ακόμη με ατέλεια αφομοιώθηκε από αυτούς και γι' αυτό παρέμειναν δυνατές εκείνες οι ταλαντεύσεις τις οποίες υπέστησαν αυτοί κατά τις ημέρες του Γολγοθά. Και μόνο βραδύτερα ο Πέτρος αναφέρεται σε αυτήν ως μαρτυρία της αλήθειας. Ατελής ήταν ακόμη η όραση των Αποστόλων στο όρο Σταβόρ. Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο μεγάλη και γνήσια η θεωρία της ευπρέπειας και του προαιωνίου κρυμμένου μυστηρίου, ώστε η όραση του Μωυσή επί του Σινά, ούτε αυτή, αλλά ούτε και αυτή του Ηλία επί Χορίβ, έφτασαν το ύψος και την τελειότητα αυτής, την οποία παρατηρούμε στους λόγους της εκκλησιαστικής οδής. Διαλογιζόμενος εν εαυτό, δεν έχω αυτήν την τύχη μου. Όσο εμείς δεν αξιωνόμαστε αυτής της οράσεως, της δόξας της θεότητας, τόσο με την πιστή εσωτερική κίνηση του πνεύματός μας θα υπάρχει έλεγχος σε μας. Θα ελέγχουμε τον εαυτό μας. Και αν η ψυχή μας είναι γενναία, τότε θα πούμε: για την αδικία μου στερήθηκα αυτό το δώρο. Γιατί αυτός που πορεύεται με δικαιοσύνη και μιλά την ευθεία οδό, αυτός θα κατοικήσει ψηλά και θα δει τον βασιλιά της δόξας. Παρά τα αυτά, μη δίνετε τόπου στην απόγνωση. Αντίθετα, πάρτε θάρρος και με μετάνοια να πενθήσετε για τον εαυτό σας. Να απορρίψετε τον άδικο λογισμό, γιατί αυτό είναι κλήρος μόνο των εκλεκτών, ο οποίος είναι δυνατόν να φωνεύσει μέσα μας την Αγία Ελπίδα, η αλήθεια στην οποία είναι αναγκαία να στερεωθεί η καρδιά μας. Είναι ότι ο Κύριος κανέναν που έρχεται προς εκείνον δεν διώχνει έξω, κανέναν δεν απορρίπτει. Όλοι εμείς, χωρίς εξαίρεση, κληθήκαμε στην ίδια τελειότητα. Να ερευνήσετε με προσοχή όλη την ακολουθία της εορτής και θα δείτε με ποια δύναμη η Εκκλησία προσκαλεί και πείθει όλους σε ανάβαση στο αψηλάφητο όρος της νοεράς θεοπτίας, δείχνοντας έτσι σαφώς ότι όχι μόνο κατά την αρχαιότητα, όχι μόνο στους Αποστόλους έδωσε ο Θεός να φανερώσει την αυγή της θεότητάς του, αλλά και κατά τη διάρκεια όλων των αιώνων, έως ακόμα και των ημερών μας, δεν έπαψε ποτέ, ούτε θα πάψει, όπως ο ίδιος έχει πει, να δίνει την ίδια εκείνη δωρεά σε αυτούς που τον ακολουθούν με όλη τους την καρδιά. Yeah.

ταπείνωση την ψεύτικη. Αυτό δεν είναι για μένα, το Άγιο Φως δηλαδή. Εκτός από την αδικαιολόγητη απόγνωση, η οποία γεννιέται από την ακηδεία και την ειδηπάθεια, φραγμός προς το να δούμε το άκτιστο φως, αποβαίνει ακόμη και η τολμηρή έφεσης να δούμε το Θεό, να τον γνωρίσουμε με τη σκέψη μας και να θέλουμε να διεισδύσουμε με δύναμη στα μυστήρια και στα έγκατα του Θείου. Είναι και να δεσπόσουμε αυτού με του νοός μας, με το μυαλό μας, σαν να πρόκειται για αντικείμενο της γνώσης μας. Είναι δύσκολο να βρούμε λέξεις να χαρακτηρίσουμε την πνευματική ουσία αυτής της υπερήφανης αξίωσης του μυαλού μας. Αλλά είναι σπουδαίο για μας να γνωρίσουμε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις συναντούμε όχι φωτεινό σύννεφο, αλλά γνώφο και σκότος που μας κρύβουν το Θεό. Όταν προσιλώσουμε τους οφθαλμούς του μυαλού μας απευθείας στον προαιώνιο ήλιο, θα δούμε αυτόν όπως είναι. Τότε τα μάτια μας θα φλεγούν, θα τυφλωθούν από το απρόσιτο και εκτυφλωτικό φως της θεότητας, με τέτοιον τρόπο που τυφλώνονται οι φυσικοί μας οφθαλμοί όταν γυμνοί από κάθε προστασία στρέφονται κατευθείαν στον ήλιο. Και γνωρίζοντας, βλέποντας ο Θεός, αναλύωτος μένει σε κάθε γνώση και όραση. Η απεριόριστη αυτή υπερβατικότητα του Θεού στη μυστική γλώσσα της θεολογίας καλείται γνώφος. Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί για το Θεό τη λέξη γνώφος? Όχι. Λέγει σε μας ότι ο Θεός φως είναι και το σκοτάδι σε Αυτόν δεν υπάρχει. Για την υπερβατικότητα Του και συνεπώς για την τέλεια αορασία της τέλειας αγνωσίας του Θεού, η Καινή Διαθήκη λέει τα εξής: «Το Θεό κανείς ποτέ δεν είδε». Έτσι ανεφάνισαν οι φιλόσοφοι και οι αιρετικοί, αυτοί που υποστηρίζουν τη δυνατότητα πλήρους γνώσεως του Θεού. Τότε οι Άγιοι Πατέρες, για να ξεριζώσουν την ασύνατη αυτή ιδέα, επέστρεψαν σε εικόνες παλαιοδιαθηκικές και σε γλώσσα παλαιοδιαθηκή. Έτσι, για να πλήξουν ισχυρότερο τη συνείδηση των ασόφων σοφών, οι πατέρες κατέφυγαν στην έννοια του γνώφου, δια του οποίου ο σοφός Μωυσής συγκρατούσε το λαό του, ακόμη άπειρος ο λαός της θεογνωσίας, από την ασύνατη έξαρση της ιδέας να κατανοήσουμε το Θεό. Και για να μην παρεκκλίνουν από την καινοδιαθηκική αποκάλυψη, οι πατέρες ονόμασαν τον γνώφο αυτόν υπέρφωτον. Ο αληθινός δρόμος προς τη θεωρία του Θείου Φωτός έρχεται διαμέσου του εσωτερικού ανθρώπου. Όλη η σκέψη μας, όλη η δύναμη της επιθυμίας μας οφείλει να κατευθύνεται μόνο προς το να τηρήσουμε την εντολή του Θεού, άσπηλη και ανεπίληπτη. Τότε το Θείο Φως, καθώς έδειξε η πείρα των αιώνων με πολλούς τρόπους, επισκέφτεται τον άνθρωπο, και κανείς δεν μπορεί να πει τότε για τα όρια της ευδοκίας του Θεού σε μας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια πέρα από κάθε όριο. Οσοδήποτε και αν τίνει ο άνθρωπος προς το Θεό, οσοδήποτε και αν φλέγεται από την αγάπη του, και πάλι το φως θα μείνει πέρα πάντων ορίων και αριθμών, γιατί δεν υπάρχει τέλος σε αυτές. Και όταν ακόμη το φως υπερβαίνει τις δυνάμεις της φύσεώς μας, να αντέξει τη λάμψη του. Και ο μοναδικός δυνατός λόγος, η μοναδική επικύρωση
σε όλα αυτά είναι ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε Αυτόν δεν υπάρχει καθόλου, και ότι Αυτός κατοικεί στο απρόσιτο φως και εμφανίζεται πάντοτε στο φως και ως φως. Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Και μου δόθηκε η απάντηση: να προσεύχεσαι όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος επί χρόνια φώναζε «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος» και ακούστηκε. Να προσεύχεσαι δια του λόγου της εκκλησιαστικής οδής: «Λαμψάτο ο φωτοδότα και εμή το αμαρτωλό το φως του απρόσιτον», και να αδυναμώνεις την πίστη, ενθυμούμενος ότι η Εκκλησία δεν προσεύχεται για αδύνατα πράγματα.

Και συνεχίζει ο Γέροντας ο Φρόνιος, μιλώντας πάλι για τον εαυτό του, αλλά εν το κρυπτό. Στη συνέχεια, λέει, ο άντρας εκείνος που είχε δει το Άγιο Φως, σαν να απέκλειε τη δυνατότητα ότι τέτοια προσευχή θα παραμείνει χωρίς την άνωθεν βοήθεια, χωρίς απάντηση από τον Θεό, κατέκλυσε το λόγο αυτού ως εξής: όταν γνωρίσει η ψυχή σου αυτό το φως, τότε, όταν συμβεί να το στερηθεί, θα φλέγεται γι' αυτό. Και μιμούμενος τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, θα ζητάς αυτό, θα ζητάς το φως και θα κράζεις προς αυτό. Ελθέ το φως των αληθινών, ελθέ η ζωή αιώνιος, ελθέ των πεπτοκότων η έγερσης, ελθέ των νεκρών η ανάστασης, ελθέ Παναγία Βασιλεύ, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και μείνουν αδιαστάτως εν ημίν και αδιαιρέτως συ.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον λόγο στη μεταμόρφωση του Σωτήρους του Αγίου Λοκά, του ιατρού, επισκόπου Κρυμαίας. Ας δούμε τι έλεγε εκείνος στο ποιμνιό του. Η μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας δίνει την αφορμή να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ου πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστί, τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν, απ' εμ' αυτού ου λαλώ, ο δε πατήρ ο εν εμί μένουν, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε εμί ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί, ή δε μη δια τα έργα αυτά, πιστεύετε εμί. Μεγάλα και αμέτρητα ήταν τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με ένα μόνο λόγο του ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, του αρχισυναγόγου, το γιο της χείρας της Ναΐν, ακόμα και τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν στον τάφο 4 ολόκληρες μέρες. Με ένα του λόγο μόνο επιτίμησε τους ανέμους και τα κύματα της λίμνης Γενισαρέτ και έγινε απόλυτη γαλήνη. Με 5 ψωμιά και 2 ψάρια χόρτασε 5.000 ανθρώπους, χωρίς γυναίκες και παιδιά, και με 4 ψωμιά 4.000. Ας θυμηθούμε πως κάθε μέρα θεράπευε τους ασθενείς, γιατρεύοντας κάθε είδους ασθένεια. Έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα από τους δαιμονιζόμενους. Πως ξανά έδινε την όραση στους τυφλούς και την ακοή στους κουφούς με ένα μόνο άγγιγμά του. Δεν φτάνουν αυτά.

Όλα αυτά όμως δεν ήταν αρκετά για τους ανθρώπους οι οποίοι τον ζήλευαν, για τους ανθρώπους για τους οποίους ο Μέγας Προφήτης Ισαΐας είπε: «Ακοή, ακούσετε και ουσινείτε, και βλέποντες βλέψετε και ουμοιείδετε. Επαχύν θυγάρι καρδία του λαού τούτου, και τις οσί βαρέους ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Μήποτε είδωση της οφθαλμής και της οσίν ακούσωσιν και την καρδία συνώσει και επιστρέψωση και ιάσωμε αυτούς». Σε όλα αυτά, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για τους βαρύκοους ανθρώπους και με τα σκοτισμένα μάτια, πρόσθεσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός το μεγάλο θαύμα της μεταμορφώσεώς Του στο Σταυρό, σε Αυτόν που έλαμψε με ένα εκθαμβωτικό θείο φως. Εμφανίστηκαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και προσκύνησαν τον Δημιουργό του Νόμου. Με φόβο και τρόμο έβλεπαν το θαυμαστό αυτό θέαμα οι εκλεκτοί Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Και μετά από την εφέλη που τους σκέπασε, ακούστηκε η φωνή του Θεού: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούω».

Αγίοι Απόστολοι κήρυξαν σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Ο κόσμος ολόκληρος όταν το άκουσε θα έπρεπε να γονατίσει μπροστά στον Κύριο Ιησού Χριστό και να προσκυνήσει

Και συνεχίζουμε με τον λόγο του Αγίου Λουκά, του ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, για την εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Θα έπρεπε η εμφάνιση στο Θαβόρο των δύο πιο μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και η προσκύνηση του Κυρίου Ιησού Χριστού κατά τη μεταμόρφωσή του να κλείσει για πάντα τα βδελιρά χείλη των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι μισούσαν τον Κύριο Ιησού και τον θεωρούσαν παραβάτη του νόμου του Μωυσή. Αλλά και μέχρι σήμερα δεν πιστεύουν οι Εβραίοι ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όχι μόνο οι Εβραίοι δεν πιστεύουν, αλλά και για πολλούς χριστιανούς όλο και περισσότερο θα μπώνει το θείο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη μικρότερο γίνεται το μικρό πίμνιο του Χριστού, για το οποίο το θείο φως του Χριστού λάμπει με την ίδια δύναμη με την οποία έλαμψε στους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη τότε στο όρος Θαβόρ. Όμως να μην απελπιζόμαστε, επειδή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε «Μη φοβού το μικρό πίμνιο, ότι ευδόκησεν ο Πατήρ ημών δούνε ημίν την Βασιλεία». Η απιστία μεταξύ των λαών έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις και το φως του Χριστού επισκιάστηκε από το σκοτεινό νέφος της αθείας. Σήμερα, πιο συχνά από ποτέ, ενθυμόμαστε το φοβερό λόγο του Χριστού: «Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης». Να μην απελπιζόμαστε όμως, επειδή εκείνος, λέγοντας για τα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας, του είπε: «Αρχομένων δε τούτων γίνεστε ανακύψατε και πάρατε τα σκεφαλά σημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημίν». Να είναι λοιπόν η ζωή σας τέτοια, ώστε τη φοβερή ημέρα της κρίσεως να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας και όχι να το σκύψουμε βαθιά απελπισμένοι. Αμήν. Καταλήγει στο λόγο του για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρους ο Άγιος Λουκάς, Επίσκοπος Κρυμαίας.

δούμε στη συνέχεια τι λέει ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του για τη Θεία Μεταμόρφωση του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Επειδή λοιπόν είναι δικαιοσύνης και αλήθειας ήλιος, δεν ανέχεται να φέγγει και να γνωρίζεται από αυτούς που μετέρχονται το ψεύδος ή ψώνουν την αδικία με λόγια ή την επιδεικνύουν με έργα, αλλά εμφανίζεται και γίνεται πιστευτός από τους εργάτες της δικαιοσύνης και τους εραστές της αλήθειας και αυτούς εφραίνει με τις λάμψεις του. Αυτό είναι που λέει η Γραφή, φως ανέτειλε για το δίκαιο και η σύζυγός του Εφροσύνη. Γι' αυτό και ο ψαλμοδός προφήτης άδει προς τον Θεό. Το θαβόρ και ο ερμόν θα γαλιάσουν στο όνομά σου. Προαναγγέλλοντας την Εφροσύνη που προκλήθηκε αργότερα στο όρος από την έλαμψη εκείνης αυτούς που την είδαν. Ο Ισαΐας λέει, λύσε κάθε δεσμό αδικίας. Διάλυσε τους κόμπους βιαίων συνθήκων. Κάθε άδικη συμφωνία ανέρεσε και κατόπιν. Τότε θα ξεχυθεί σαν την αυγή το φως σου και τα ιάματά σου γρήγορα θα ανατείλουν. Θα πορεύεται ενώπιον σου η δικαιοσύνη σου και η δόξα του Θεού θα σε προστατεύει. Και πάλι, εάν αφαιρέσεις από σένα δεσμό και χειρονομία καταδικαστική και κακολογία και δώσεις τον πεινασμένο άρτο με την ψυχή σου και χορτάσεις ψυχή ταπεινωμένη, τότε θα ανατείλει μέσα από το σκοτάδι το φως σου και το σκοτάδι σου θα γίνει σαν μεσημέρι. Πράγματι, τους καθιστά και αυτούς άλλους ήλιους, πάνω στους οποίους ο ήλιος αυτός θα λάμψει απλέτους, διότι θα λάμψουν και οι δίκαιοι όπως ο ήλιος στη βασιλεία του πατρός τους. Ας αποβάλουμε λοιπόν, αδερφοί, τα έργα του σκότους, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, και ας εργαζόμαστε τα έργα του φωτός, ώστε όχι μόνο να βαδίσουμε ευσχημόνως σαν σε τέτοια μέρα και ημέρας ηλί να γίνουμε, και ας ανεβούμε στο όρος όπου ο Χριστός έλαμψε για να δούμε τι συνέβη εκεί, ή μάλλον εάν είμαστε όπως πρέπει και έχουμε γίνει άξιοι τέτοιας ημέρας, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού θα μας ανεβάσει στον κατάλληλο καιρό. Τώρα όμως παρακαλώ, εντείνετε και ανυψώστε τους οφθαλμούς της διάνοιας προς το φως του Ευαγγελικού Κηρύγματος, έως ότου μεταμορφωθείτε με την ανακαίνιση του νου σας και έτσι αποκτώντας τη Θεία Έγλη από ψηλά, να γίνετε σύμμορφοι με το ομοίωμα της δόξας του Κυρίου, το οποίο το πρόσωπο επάνω στο όρος έλαμψε σήμερα σαν τον ήλιο.

τι σημαίνει σαν τον ήλιο. Κάποτε το ηλιακό φως δεν υπήρχε σαν σε σκεύος στο δίσκο τούτο. Το μεν φως είναι πρωτογεννημένο. Τον δε δίσκο την τετάρτη μέρα δημιούργησε ο κτίστης των πάντων, ανάβοντας αυτόν το φως και κάνοντας τον άστρο που φέρνει την ημέρα και συγχρόνως φαίνεται την ημέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο και το φως της θεότητας κάποτε δεν βρισκόταν σαν συσκεύος στο σώμα του Χριστού. Εκείνο μεν είναι πριν από κάθε αρχή και δίχως αρχή. Τούτο δε το πρόσλημα το οποίο έλαβε από μας ο Υιός του Θεού δημιουργήθηκε για χάρη μας στους ύστερους χρόνους, λαμβάνοντας εντός του το πλήρωμα της θεότητας. Έτσι εμφανίστηκε φωστήρας θεοποιός και συνάμα θεοφυγής. Έτσι έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος. Τα δε η μάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Ο Μάρκος λέει «Στυλπνά και λευκά πολύ σαν χιόνι, τέτοια που δεν μπορεί να λευκάνει γναφέας».

και με τον λόγο αυτό, μάλλον το απόσπασμα από τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Μια εκπομπή αφιερωμένη στην γιορτή τη μεγάλη της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Να πούμε ότι διαβάσαμε εκτός από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον λόγο του Αγίου Λουκά, επισκόπου Κρυμαίας, για τη μεταμόρφωση και τον λόγο του Γέροντος Σοφρονίου. Εδώ η εκπομπή μας αφιέρωμα έφτασε στο τέλος, με ψαλμούς, με όμορφες ιστορίες, και έχουμε και την πρότασή μας για σήμερα, το Νερό Νεράκι, το βιβλίο των εκδόσεων Θύρα που έγραψε η Ρο Παπαδοπούλου, μια πολύ ξεχωριστή νηπιαγός της Θεσσαλονίκης, που αν θυμάστε είχε γράψει και το «Ο φίλος μας ο Νάσος» και το «Μπλε Παλτό». Εδώ μιλά στα παιδιά για την αξία του νερού, αλλά τα εισάγει και στην εκκλησιαστική ζωή με τη βάφτιση και τον αγιασμό. Συνοδεύεται από CD με την Δήμητρα Σταύρου και τη θυγατέρα της Ιωάννα να αφηγούνται αλλά και να τραγουδούν το «Ένα νερό κυραβαγγελιό». Εκδόσεις Θύρα. Φίλοι μας, γεια σας.

0: Ahora helados, mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Blue Brown,

0: αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή την οποία προσφέρει στους ανθρώπους, αλλά και μέσα στην πορεία προς τον θάνατο. Η ζωή αυτή, η ζωή μέσα στην οποία εισήλθε με το γεγονός της ενανθρωπίσεως, της γεννήσεώς του και της αναστροφής με τους ανθρώπους, δεν είναι μια ζωή ουράνια, μια ζωή δοξασμένη, αλλά είναι μια ζωή η οποία συνέχεται από το σκότος του θανάτου. Ζωή και θάνατος, φως και σκότος, είναι γεγονότα, είναι η διαρχία που κυριαρχεί κυρίως μέσα στην διδασκαλία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αλλά και γενικότερα μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Έρχεται ο Θεάνθρωπος Ιησούς να προσφέρει τη ζωή στους ανθρώπους και ο ίδιος υπομένει τον θάνατο. Η ζωή η οποία καταγράφεται στα Ιερά Ευαγγέλια, ο όρος αυτός είναι ένας όρος ευρύτερος και εκτενέστερος από τη σημασία που εμείς σήμερα δίνουμε στη λέξη αυτή. Η ζωή αυτή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχει την προοπτική της αιωνιότητας, της αιώνιας ζωής ή αλλιώς της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι απλά μια βιολογική επιβίωση του ανθρώπου για κάποια χρόνια επάνω στη γη, αλλά είναι κάτι το οποίο ανοίγει την προοπτική του ανθρώπου πέρα από τον θάνατο σε μια αιώνια, αυθεντική, σωτηρολογική προοπτική, σε μια σχέση και κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Ιησού και με την Τριαδική Θεότητα. Έτσι, μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης βλέπουμε πολλές φορές την έννοια της καινούργιας ζωής, της καινής ζωής, δηλαδή μια ζωής διαφορετικής, μια ζωής η οποία για να αποκτηθεί πρέπει ο άνθρωπος κάτι να αφήσει, κάτι να θυσιάσει. Αυτό είναι γεγονός, ότι για να δημιουργήσουμε κάτι γνήσιο πρέπει να το ξεχωρίσουμε από τα άλλα. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα εντάξει απέναντι σε κάποιον, τότε θα πρέπει να παραμιλήσουμε κάποιον άλλον, έστω και με το ότι δεν μπορούμε να τους αντικρίζουμε και τους δύο με το ίδιο μάτι και να έχουμε και τους δύο εξίσου στην καρδιά μας, γιατί δεν μπορεί να τους χωρέσει όλους. Αν ζήσουμε έντονα κάτι, τότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς το ζήσαμε. Μόλις αποκτήσουμε συνείδηση ότι το ζούμε, είναι σαν να γυρίσουμε το διακόπτη και να σταματούμε το ρεύμα. Είναι υπέροχο να είμαστε πάντα ξύπνοι, αλλά κουραζόμαστε και μας χρειάζεται ο ύπνος, και τότε μας ξεφεύγει ο εαυτός μας. Ο ύπνος βέβαια ωφελεί, δεν είναι όμως κακό, ότι γι' αυτόν ξοδεύουμε τη μισή μας ζωή. Η ζωή έχει ενότητα, σημαίνει να κυριαρχεί κανείς τον εαυτό του και να αντιλαμβάνεται τα πράγματα, να είναι μια μονάδα μέσα στην πολυμορφία και πάλι σε κάθε επιμέρους πράξη να μπορεί να προβάλλει τον πλούτο του συνόλου. Παντού όμως υπάρχουν ρήγματα, παντού πρέπει να γίνει ή το ένα ή το άλλο. Η ζωή πολλές φορές έχει διλημματικό χαρακτήρα και αλίμονο σε εμάς αν δεν υπακούσουμε, γιατί από την καθαρή επιλογή ανάμεσα σε τούτο ή εκείνο εξαρτάται η ευπρέπεια της ζωής μας. Μόλις επιχειρήσουμε να τα πάρουμε όλα, δεν έχουμε τίποτα σωστό. Μόλις θελήσουμε να δώσουμε σε όλους δίκιο, θα μας περιφρονήσουν. Μόλις συλλάβουμε την πληρότητα, διαλύεται η ύπαρξή μας. Έτσι πέφτουμε στην ολοκάθαρη διάκριση. Αλλά πάλι αλίμονό μας. Κατακομματιάζουμε τη ζωή μας. Πραγματικά, η ζωή μας έχει κάτι το κατόρθωτο. Πρέπει να θέλουμε κάτι που δεν μπορεί να γίνει, σαν να υπάρχει μέσα στο σχέδιο ευθύς εξ αρχής κάποιο λάθος που φανερώνεται στο κάθε τι η επίδρασή του. Και εκείνη η προσωρινότητά μας, η τρομερή προσωρινότητά μας, Πώς μπορεί ένα πράγμα μόνο τότε να ζει όταν θυσιάζεται? Η ζωή δεν είναι κάτι το προσωρινό και δεν περνά γρηγορότερα όσο εντονότερα τη ζούμε? Ο θάνατος δεν αρχίζει ενώ ακόμα ζούμε? Δεν αποτελεί μια απελπιστική αλήθεια ορισμός της ζωής που έχει δώσει ένας μεγάλος βιολόγος, ότι η ζωή είναι η πορεία προς τον θάνατο? Τι εξωφρενικό όμως που είναι να ορίσει κανείς τη ζωή ξεκινώντας από τον θάνατο? Αλλά ο θάνατος είναι στη θέση του. Πρέπει να υποταχτούμε στη βιολογία. Οι ερευνητές είπαν πως οι πρωτόγονοι λαοί αντικρίζουν τον θάνατο διαφορετικότερα από εμάς. Δεν τον νιώθουν πέρα για πέρα ως αυτονόητο, ούτε πέρα για πέρα ως τον άλλο πόλο της ζωής. Νιώθουν πως ο θάνατος δεν χρειάζεται να υπάρχει και πως δεν πρέπει να υπάρχει. Άμα τυχόν έλθει, τότε πρέπει να υπάρχει κάποια αιτία, και μάλιστα αυτή η αιτία πρέπει να έχει κάποιο πονηρό πνεύμα, ακόμα και όταν πρόκειται για τον θάνατο ενός πολύ ηλικιωμένου ανθρώπου ή για κάποιο ατύχημα ή για τον θάνατο πάνω στη μάχη. Ας παραδεχτούμε μια φορά πως όταν πρόκειται για το έσχατο νόημα της ζωής, ο απλοϊκός άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από έναν ο οποίος έχει πάρει πολλές γνώσεις και καθιστά και παριστά τον σοφό. Ο θάνατος είναι κάτι το αυτονόητο? Αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε να το δεχτούμε πειθήνια και μάλιστα με το αίσθημα ότι εκπληρώνουμε το τελευταίο αλλά και βαρύ χρέος μας. Πού υπάρχει όμως ένα τέτοιο είδους θάνατος? Εμείς ξέρουμε πως κάποιος πεθαίνει γιατί θέλει να προσφέρει τη ζωή του για μια μεγάλη υπόθεση, ή ότι ο θάνατος έρχεται ως απολύτρωση στον άνθρωπο που τον έχει πια κουράσει ο αγώνας της ζωής. Υπάρχει όμως και άνθρωπος που παραδέχεται πως ο θάνατος αποτελεί το άμεσο νόημα της ζωής του. Έναν τέτοιον άνθρωπο δεν έχουμε συναντήσει πουθενά, και ό,τι σχετικό ακούσαμε σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο αυτού του είδους ήταν, θα λέγαμε, ανοησίες που προσπαθούσαν να σκεπάσουν την αγωνία τους. Η γνήσια στάση του ανθρώπου απέναντι στον θάνατο είναι μια άμυνα και μια διαμαρτυρία, και μάλιστα μέσα από τα κατάβαθα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος δεν είναι αυτονόητος, και κάθε προσπάθεια να τον δεχτούμε σαν κάτι τέτοιο οδηγεί σε μια ατέλειωτη κατάθλιψη. Αυτός ο θάνατός μας και αυτή η ζωή μας είναι αλληλένδετα. Ο ρομαντισμός παρουσιάζει τη ζωή και τον θάνατο ως τους πόλους που γύρω τους στρέφεται η ύπαρξή μας, και τους παρομοίασε με το φως και το σκοτάδι, με το ύψος και το βάθος, με την εμφάνιση και την εξαφάνιση. Όλα αυτά δεν ήταν παρά μια αισθητική ανοησία, που κάτω από αυτήν κρυβόταν μια σατανική απάτη. Σ' ένα μόνο είχαν δίκιο, πως η ζωή μας εδώ κάτω και ο θάνατός μας είναι αλληλένδετα. Είναι οι δύο πλευρές από τη μια και μόνη πραγματικότητα, αλλά και αυτήν την πραγματικότητα δεν την είχε ο Ιησούς. Ο Ιησούς είχε κάτι που ξεπερνούσε και την επίγεια ζωή και αυτόν τον θάνατο. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να ζήσει όπως και εμείς, κατά πάντα ως άνθρωπος εκτός αμαρτίας, και μάλιστα να ζήσει ο Ιησούς τόσο αγνά και τόσο βαθιά που εμείς δεν μπορεί ποτέ να το κατορθώσουμε. Είπαν πως η ζωή του Ιησού ήταν πτωχή, πως τάχα δεν ήταν μια πλούσια σε περιεχόμενο, σε γεγονότα, σε ενδεχόμενα. Είπαν πως τάχα ένας άλλος ιδρυτής θρησκείας δοκίμασε όλα τα πράγματα του κόσμου, τις αισθήσεις και το πνεύμα, τη δύναμη και την τέχνη, τη σοφία, την οικογένεια, τη μόνωση, τον πλούτο και την τέλεια απάρνηση. Προπάντων ότι σε πολλά χρόνια και έτσι είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει τη ζωή σε όλο της το πλάτος και σε όλο της το βάθος. Είπαν πως τάχα η ζωή του Ιησού του Ναζωραίου ήταν εξαιρετικά σύντομη, πως ήταν πενιχρή σε περιεχόμενο και πως το έργο του και η δράση του ήταν κομματιασμένα. αλλά η μορφή της ζωής του Κυρίου ήταν η θυσία και το ότι ο κόσμος τον απόκρουσε. Γι' αυτό το λόγο η ζωή του δεν μπορούσε να είναι και εξωτερικά πλούσια. Ό,τι όμως δοκίμασε, κάθε κίνημα από την ύπαρξή του, κάθε πράξη του και κάθε γεγονός της ζωής του τάιζε τόσο βαθιά και τόσο έντονα που δεν μπορεί κανείς να τα μετρήσει με αριθμούς ή να τα βάλει δίπλα από ποικίλα άλλα πράγματα. Η συνάντησή του λόγου χάρη με έναν ψαρά και κατόπιν μαθητή ή με έναν ζητιάνο ή με τον εκατόνταρχο σήμαινε ασύγκριτα πιο πολλά από όλες τις σοφίες οποιοδήποτε άλλου ιδρυτού θρησκείας και ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή. Ο Ιησούς έζησε πραγματικά την ανθρώπινη ζωή και δοκίμασε πραγματικά τον θάνατό της. Και το κεντρί του θανάτου ήταν πιο φαρμακερό για τον Ιησού, επειδή η ζωή του ήταν πιο τρυφερή και πιο έντονη. Παρ' όλα αυτά, στον Ιησού αυτά έγιναν διαφορετικά από ό,τι σε εμάς. Ποια είναι η αλήθεια, η ουσία της ανθρώπινης ζωής? Σε έναν πατέρα της Δυτικής Εκκλησίας, στον Ιερό Αυγουστίνο, συναντούμε μια σκέψη που στην αρχή μας φαίνεται παράξενη. Ύστερα αυτό όμως μας οδηγεί πολύ βαθιά στην ουσία της ζωής. Μιλώντας για την ανθρώπινη ζωή ή για την πνευματική ύπαρξη των αγγέλων και ρωτώντας αν είναι αθάνατες, απαντά αρνητικά λέγοντας όχι. Φυσικά η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να μην πέθανε όπως το σώμα, αφού είναι πνεύμα και συνεπώς άφθαρτη, μπορεί να μην καταστρέφεται. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με την αθανασία που αναφέρει η Αγία Γραφή. Αυτή η αθανασία δεν προέρχεται από την ίδια την ψυχή, αλλά από τον Θεό. Το σώμα έχει τη ζωή του που προέρχεται από την ψυχή, που το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Η ουσία του σώματος του ανθρώπου είναι ότι η ζωή του προέρχεται από την ψυχή σαν μια πύρινη γλώσσα. Η ζωή όμως της ψυχής που αναφέρει η Αγία Γραφή προέρχεται από τον Θεό σαν πύρινη γλώσσα που το όνομά της είναι Θεία Χάρις. Και όμως σε αυτή τη ζωή συμμετέχει όχι μόνο το πνεύμα αλλά και το σώμα. Ολόκληρος ο πιστός άνθρωπος, σώμα και ψυχή, παίρνει τη δύναμή του και τη ζωή του από το Θεό. Μόνο αυτή είναι η αληθινή, η θεϊκή αθανασία. Ο Θεός έχει διαμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου με έναν τρόπο ακατάληπτο. Ο πυρήνας της ζωής πρέπει να τρέξει προς τον Θεό και από εκεί να ξεπηδήσει η ύπαρξή του. Ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει τη ζωή του άνωθεν, όχι εκ της γης, όπως να γράφεται στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Τα ζώα ζουν γήινα, ενώ το σώμα του ανθρώπου πρέπει να τρέφεται από την ψυχή, την ψυχή να τη συντηρεί ο Θεός και με τη μεσολάβησή της να συντηρείται ολόκληρος ο άνθρωπος. Την ενότητα όμως της ζωής την κατέστρεψε η αμαρτία. Ήταν η επιθυμία να ζήσει ο άνθρωπος μόνος του, αυτόνομα, εγωιστικά, ως Θεός, όπως διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο. Τότε όμως η πύρινη γλώσσα έσβησε, όλα κατάπεσαν. Ευτυχώς η ψυχή έμεινε. Δεν μπορούσε να πάψει να υπάρχει, γιατί δεν μπορούσε να καταστραφεί. Αλλά η αυθαρσία της ήταν αναγκαστική. Και το σώμα υπήρχε ακόμα, γιατί μέσα του βρισκόταν η νεκρωμένη ψυχή που δεν ήταν σε θέση να χορηγήσει εκείνη τη ζωή που ο Θεός είχε προορίσει για τον άνθρωπο. Έτσι η ζωή ήταν ταυτόχρονα και πραγματική και μη πραγματική. Υπήρχε τάξη και χάος, διατήρηση και ταυτόχρονα φθορά. Σε αυτό ακριβώς ο Ιησούς ήταν διαφορετικός από εμάς. Σε εκείνον η πύρινη γλώσσα έμενε καθαρή και έντονη. Σε εκείνον δεν την ονομάζουμε Θεία Χάρη, αλλά Πνεύμα Άγιον. Η ανθρώπινη ύπαρξή του συντηρείται από τον Θεό με τον πλούτο του Αγίου Πνεύματος. Γεννήθηκε ο Ιησούς εκ Πνεύματος Αγίου και με τον πλούτο του Αγίου Πνεύματος πληρώνει τον δρόμο της ζωής του. όχι σαν να ήταν ένας άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, αλλά σαν ένας που ταυτόχρονα είναι και τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Και κάτι παραπάνω. Στον βαθμό που ο Χριστός έγινε άνθρωπος, μπορεί να είναι και εκείνος που ανήκει στον Θεό, αλλά που είναι Θεός. Η ανθρώπινη φύση του έχει μια ζωντάνια που δεν μοιάζει με τη δική μας. Η πύρινη γλώσσα που υπήρχε μέσα μεταξύ, μόνο η ενεπάρκεια του μυαλού μας κάνει λόγο για μεταξύ, εκεί όπου υπήρχε μια διείδηση τόσο απόρριτη που δεν μπορεί να τη φανταστούμε, του Υιού του Θεού και του ανθρώπου Ιησού, είναι εκείνο το κάτι που αναφέρουμε πολλές φορές στις εκπομπές αυτές. Υπάρχει στο βάθος της ζωής του και του θανάτου του, από αυτό που είναι βαθύτερο από όσο θα μπορούσαμε εμείς να κατορθώσουμε και που γι' αυτό μεταμορφώνει και τα δύο. Προέρχεται η ζωή και ο θάνατος του Ιησού ως ανθρώπου. Αυτό θα μεταβάλει με τι και τη ζωή μας και τον θάνατό μας. Με αυτό αρχίζει μια καινούργια δυνατότητα και για τη ζωή μας και για το θάνατό μας. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για ένα περιστατικό το οποίο έχει να κάνει με ένα ασυνήθιστο γεγονός, με το γεγονός της μεταμορφώσεως του Ιησού Χριστού. Ένα γεγονός το οποίο ευθύς εξ αρχής πολλοί άνθρωποι το συγχαίουν με το γεγονός της αναλήψεως, ότι και τα δύο έγιναν ως γεγονότα επάνω σε όρους, επάνω σε βουνό, αγνοώντας όμως την χρονική συνάφεια, το πότε έγινε το ένα γεγονός της μεταμορφώσεως και πότε έγινε το άλλο γεγονός της αναλήψεως. Ποιο σκοπό υπηρετούσε το ένα γεγονός και ποιο σκοπό το άλλο γεγονός. Το 17ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου αναφέρει ότι μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατεδίαν και μετεμορφώθη μπροστά αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτός ο ήλιος, τα δέηματι αυτού εγέντου λευκά ως το φως και εδώ όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτόν συλλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστί μας όδε είναι, ή θέλεις πείσουμε όδε τρεις κοινάς, σύ μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασαν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούω.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια, αγαπητοί ακροατές. Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια, αγαπητοί φίλοι. Φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Ήρθε η ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ.
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα.

Συντάγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Ετοιμαζόμαστε αγαπητοί μας ακροατές για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τι ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ.
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα που

ο Διπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

το καραβάκι μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε στην Πάτμο και στη Σύμη. Πάτμος. Το έδαφος της είναι άγωνο, ηφαιστειογενές και βραχώδες, ενώ οι ακτές της είναι πολυσχηδέστατες, με πολλούς όρμους, ακροτήρια και πολλά νησάκια γύρω της. Κατά τους αρχαίους χρόνους λατρευόταν στην Πάτμο η θεά Αρτέμιδα, ενώ κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους στέλνονταν σε αυτή εξόριστη πολιτική κατάδικη. Εδώ εξορίστηκε και ο μαθητής του Ιησού Ιωάννης ο Θεολόγος, όπου έγραψε και την Αποκάλυψη. Τον 11ο αιώνα ο μοναχός Χριστόδουλος ίδρυσε τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η μονή με τον καιρό απέκτησε μεγάλη ακμή και έχνη και έγινε σπουδαία εθνική εστία. Γύρω από το μοναστήρι συσπυρώνονται τα σπίτια της Κομοπόλεως που με το λευκό τους χρώμα και τη χαρακτηριστική τεχνοτροπία τους δίνουν στο σύνολο του τοπίου μια ιδιάζουσα γραφικότητα. Πρωτεύουσά της είναι η χώρα, κτισμένη σε ύψωμα με το μοναστήρι στην κορυφή που μοιάζει με φούρνο. Στα μισά του δρόμου προς τη σκάλα είναι το σπήλαιο της Αποκάλυψης, ενώ στο άνοιγμα του σπηλαίου υπάρχει το εκκλησάκι της Αγίας Άννας. Στον ψηλότερο λόφο, με καταπληκτική θέα στο ντόπιο μέρος του νησιού, βρίσκεται ο προφήτης Ηλίας. Το Εκκλησιαστικό και Λογογραφικό Μουσείο προσφέρουν πλούσιο αρχείο από εικόνες, κειμήλια και αντικείμενα παραδοσιακής τέχνης. Στη χώρα θα βρείτε εστιατόρια και ταβέρνες, ενώ για την βραδινή σας έξοδο και ψυχαγωγία υπάρχουν κέντρα με παραδοσιακή ατμόσφαιρα και τραγούδια της Πάτμο. Στον παραλιακό οικισμό Γρικός θα βρείτε την καλύτερη παραλία με υψηλή άμμο και χαλίκι για τον μπάνιο σας, ενώ ταβέρνες και καφενεία προσφέρονται για καλό φαγητό και φρέσκα θαλασσινά. Θα δείτε επίσης το βράχο της Καλικατζούς και το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη, που είναι παλαιότερο από τη μονή. Στον κάμπο με το μοναστήρι της Παναγιάς του Απολού θα θαυμάσετε το καταπράσινο τοπίο, ενώ στις παραλίες Λάμπη, Αγίου Νικολάου και Μερσίνη θα απολαύσετε τον μπάνιο σας. Εστιατόρια και ψαροταβέρνες στον κάμπο και στη Λάμψη προσφέρονται για καλό φαγητό και φρέσκα θαλασσινά. Στη Σκάλα, που είναι και το λιμάνι του νησιού, θα δείτε τα ερείπια της Ακρόπολης στο ύψωμα Καστέλι με τα θεμέλια του ναού του Απόλλωνα, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, του Κάβου στο δρόμο για το Γρίκο, χτισμένη σε θεμέλια αρχαίου ναού, και την Παναγία την Κουμάνα στο ομώνυμο λόφο. Λίγο πιο έξω βρίσκεται το νησάκι Πετροκάραβο, που μοιάζει σαν γερμένο καράβι. Είναι φορτωμένο με πολλούς τρύλους και παραδόσεις. Πολλά εστιατόρια και ταβέρνες προσφέρονται για καλό φαγητό. Σε μικρή απόσταση από τη σκάλα θα χαρείτε το κολύμπι σας στις παραλίες Άσπρη και στο Μερίκο. Αξίζει να επισκεφτείτε τους Αρκούς, με καΐ και θα πάτε στις παραλίες Λινάρι και Τηγανάκια. Θα βρείτε καφενεία και ταβέρνες, ενώ στο Αγαθονήσι είναι ο ιδεώδες τόπος για να απομονωθείτε λίγο από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχει καλές παραλίες και ταβέρνες για φαγητό. Πλούσιος ψαρότοπος η Πάτμος προσφέρεται για ψάρεμα, ενώ στις αγορές σας μην ξεχάσετε τα περίφημα πατμιακά κεντήματα και το γλυκό πουνκί φτιαγμένο με φύλλο και αμύγδαλα.

νησίμ. Στο νησί με τις δασωμένες πλαγιές, τα σκόρπια εκκλησάκια και τις όμορφες παραλίες θα βρείτε φιλόξενους και ζεστούς ανθρώπους, ενώ δεν λείπει η τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες. Από τη μυθολογία στην ιστορία πέρασε με πρώτους κατοίκους τους Μυκηναίους. Αργότερα κατοικήθηκε από τους Ρωρείς. Οι Σιμινιανοί ακολούθησαν τη ροή της ιστορίας με τα άλλα δωδεκάνησα. Το 1523 κατέλαβαν το νησί οι Τούρκοι και το 1912 οι Ιταλοί. Ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1948. Στη Σίμη, στο πιο ψηλό σημείο της πάνω πόλης, με πανοραμική θέα στο χωριό και το γυαλό, βρίσκεται το κάστρο των Υποτών. Πάνω στο λάφο του κάστρου, η εκκλησία της Παναγιάς, στη θέση του ναού της Άκρας Αθηνάς, ενώ στην είσοδο του λιμανιού θα δείτε τον πύργο με τρολόι, κτίσμα του 1880. Το αρχαιολογικό μουσείο στο χωριό και το ναυτικό στο γυαλό αποδεικνύουν την πλούσια ιστορία της νήσου. Αρκετά εστιατόρια και ψαροταβέρνες, καθώς και καφενεία προσφέρονται για φρέσκα θαλασσινά. Το κολύμπι σας θα το απολαύσετε στις κοντινές παραλίες Νος, Άγιος Νικόλαος και Αγία Μαρίνα, ενώ με καΐκι θα πάτε στις πανέμορφες παραλίες Νανού, με Πεύκα και Αμμουδιά, Δυσάλωνα, Άγιο Ισίδωρο και στο νησάκι Μήμος. Στο Παιδί θα απολαύσετε με τα πόδια τη διαδρομή από το χωριό και θα συναντήσετε το απολιθωμένο δάσος. Στην παραλία του χωριού θα χάρετε το μπάνιο σας στα ρηχά νερά, ενώ ταβέρνες και καφενεία προσφέρονται για θαλασσινά. Στο Εμποριό, με τα βυζαντινά ερείπια και τα 12 σπήλαια που χρησιμεύαν σαν εργαστήρια ζωγραφικής και εκλεπτικής, θα βρείτε πολλή κίνηση κατά τους θερινούς μήνες. Μπάνιο στην παραλία του λιμανιού και το καλό φαγητό στα εστιατόρια θα σας ενθουσιάσουν. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε στον Πανουρνίτη το μοναστήρι του Άρχοντα Μιχαήλ. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει πολύ κόσμο από προσκυνητές. Διαθέτει ξενώνα και μπορεί να φιλοξενήσει 500 άτομα. Μετά τον Πανουρνίτη βρίσκονται η τοποθεσία Φανερωμένη και το μοναστήρι του Μεγάλου Σωτήρα σε μια περιοχή κατάφυτη από Πεύκα και Κυπαρίσια. Απέναντι βρίσκεται το νησάκι Σεκλή με ερείπια από πελασγικά τείχη. Το νησί προσφέρεται για ψάρεμα με βάρκα για τους λάτρες.

ταξίδεψε στα ελληνικά νησιά. Παραγωγή Γιώργος Μάρλας.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας, τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, για να πάω...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Συντάγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

0: Η υπερηφάνεια. Υπάρχει δε και κοσμική υπερηφάνεια και καλοκαιρική. Κοσμική υπερηφάνεια έχει κάποιος...
1: Αυγουστιάτικη ανάβαση στη χάρη της Μεγαλόχαρης.

μήνας της Παναγιάς είναι ο Αύγουστος. Και αυτό δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία στην Ελλάδα που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγιάς. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά, σκύβει, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται τη Θεία Μετάσταση και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δική τους μεταστάσεως. Μεγάλος αριθμός από μοναστήρια, ιερούς ναούς και εξοκλήσια είναι αφιερωμένος στην Παναγιά μας. Και το καθένα με το δικό του όνομα, είτε αυτό προέρχεται από κάποια τοπονημία, είτε από κάποιο θαύμα της περιοχής, είτε από τον τρόπο ανέβρεσης, φανέρωσης της εικόνας της Θεοτόκου. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε τα νησιά των Κυκλάδων μας, που τιμούν και πανηγυρίζουν κάθε 15 Αύγουστο την Παναγιά μας, είτε μέσα στα από αστραφτερά κάτασπρα γραφικά ξοκλήσια, είτε μέσα από μεγάλους και περικαλούς ναούς. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία κι εμείς να περιδιαβούμε νοητά αυτά τα μικρά σημεία, τους τόπους ευλαβίας του πιστού λαού της Παναγίας. Έτσι λοιπόν μια γνωριμία με γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων.

Παναγία της Τίνου. Πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, τάξης και μόρφωσης τρέχει στη χάρη της κάθε φορά που γιορτάζει. Άνθρωποι παντοτινοί, φερμένοι από τα πέρατα της γης που προσκομίζουν στην αγάπη της τον πόνο τους, τον καημό τους, τη δοκιμασία τους, τα προβλήματά τους, τη ζωή τους, το μέλλον τους και όχι μόνο. Προσκομίζουν πληστηριασμούς της αγάπης στην υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών. Τίνος, το ιερό νησί των Κυκλάδων και της Ελλάδας ολόκληρης. Το πανσεβάσμιο και πανελλήνιο προσκύνημα της Θεοτόκου. Ο τόπος λατρείας της Παναγιάς. Η υπερμάχος στρατηγός και η προστάτηδα των Ελλήνων. Προσκομίζουν στην αγάπη της τον πόνο τους, τον καημό τους, τη δοκιμασία τους, τα προβλήματά τους, τη ζωή τους, το μέλλον τους και όχι μόνο. Προσκομίζουν πληστηριασμούς της αγάπης στην υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών. Τίνος, το ιερό νησί των Κυκλάδων και της Ελλάδας ολόκληρης. Το πανσεβάσμιο και πανελλήνιο προσκύνημα της Θεοτόκου. Ο τόπος λατρείας της Παναγιάς. Η υπερμάχος στρατηγός και η προστάτηδα των Ελλήνων. Ποιος δεν γνωρίζει τα θαύματα της Παναγιάς της Τίνου? Ποιος δεν έχει επικαλεστεί τη βοήθειά της? Το πρώτο θαύμα της Παναγιάς είναι η έβρεσή της. Εκείνη φώτισε τον απλοϊκό τηνιακό χωρικό Γκιουζέ ότι στον αγρό του Δοξερά υπάρχει ένα πριγκιπάτο που κατοικεί μια μεγάλη πριγκίπισσα. Εκείνη ονείρεψε τον ταπεινό κυπουρό Πολυζώη να σκάψει εκεί και θα βρει την Αγία εικόνα της. Εκείνη ορμήνευσε και τη μοναχή Πελαγία ότι εκεί θα βρουν την εικόνα της και να κτίσουν το σπίτι της. Έτσι στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε η θεμένη εικόνα. Στο ίδιο μέρος κτίστηκε αργότερα μεγαλόπρεπος ο ναός της με σχέδια του Σμυρναίου αρχιτέκτονα Καλονάρη. Και από εδώ το ναός της Μεγαλόχαρης αποτελεί την κολυμβήθρα του Σιλοάμ ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Δύο φορές το χρόνο, του Ευαγγελισμού και το 15 Αύγουστο στη γιορτή της, οι προσκυνητές σειραίουν ζητώντας το θαύμα, τη θαλπορή, τη γιατριά, τη λύση, την ανακούφιση, την αγάπη της. Και η Μεγαλόχαρη, βλέποντας γύρω της τόσο πόνο και του λαού την πίστη, δεν αρνιέται τη χάρη της και γίνεται η μάνα ιστορική, η παρηγορήτρα, η ελεούσα, η ελευθερότρια, η μεσήτρια, λιμάνι απάνεμο για κάθε ταξιδιώτη, καταφύγιο σε κάθε ιδρωμένο διπόρο, όαση μέσα στην ερημιά του αιώνα.

και από την Παναγία της Τίνου στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή. Μέσα στην απειροντοσύνη του Αιγαίου δεσπόζει η Καταπολιανή ως ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Παναγιάς μας στις Κυκλάδες. Κοντά στην παραλία της Παρικιάς και μέσα σε πευκόφυτο δασίλειο, η Εκατονταπηλιανή κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών. Ο πανέμορφος ναός της Παναγιάς κτίστηκε από την Αγία Ελένη όταν αναγκάστηκε λόγω τρικυμίας και ενώ ταξίδευε προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού να προσαράξει στον όρμο της Παρικιάς. Προχωρώντας τότε από την παραλία βρήκε μικρό ναό πραγματικά πνιγμένο μέσα στη βλάστηση στον οποίο και εισέρχεται για να προσευχηθεί. Παρατηρεί ότι ο μικρός αυτός ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Τότε εκ βάθους καρδίας παρακαλεί την Υπεραγία Θεοτόκου να την βοηθήσει να βρει τον Τίμιο Σταυρό και υπόσχεται να ιδρύσει μεγαλοπρεπή ναό στη χάρη της στο ίδιο ακριβώς σημείο. Πράγματι, μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού και αφού επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιεί την υπόσχεσή της. Αρχιτέκτονας του ναού, μαθητής του πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας και το αποτέλεσμα, το κάλος και η μεγαλοπρέπεια του βυζαντινού αυτού ναού, αφήνει έκθαμβο και σήμερα τον προσκυνητή. Με την πάροδο του χρόνου, ο ναός δέχεται αρκετές καταστροφές και μάλιστα από τους ισχυρούς σεισμούς, από τις επιδρομές, τις διαρπαγές και τις λαιλασίες των πειρατών. Ο ναός φέρνει δύο ονομασίες, Καταπολιανή και Εκατονταπηλιανή. Και οι δύο σχετίζονται με τις 100 πύλες του ναού. Σήμερα οι 99 είναι φανερές. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η παράδοση συνδυάζει το άνοιγμα της πύλης με το πάρσιμο της πόλης από τους Έλληνες. Πέρα όμως από τις παραδόσεις, η Καταπολιανή διαθέτει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το εικονοστάσι, η τέμπλο, μαρμάρινο στο σύνολό του, αποτελεί πολυτελέστατο θρησκευτικό κόσμημα εξόχου λειτουργικής τέχνης. Μοναδικό για τον τύπο του και από όπου τα ελάχιστα που έχουν διασωθεί είναι το κυβόριο, το επιστέγασμα δηλαδή της Αγίας Τραπέζης. Αξιόλογο επίσης και το σύνθρονο που αποτελείται από 8 σειρές καθισμάτων, στη μέση του οποίου δεσπόζει ο μαρμάρινος αρχιερατικός θρόνος. Δίπλα στην Καταπολιανή συναντούμε τα παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου, των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου και το Βαπτιστήριο. Οι φορητές εικόνες του ναού έχουν μεγάλη αξία. Αναφέρουμε ενδεικτικά την Παναγία Εκατονταπηλιανή που η παράδοση αναφέρει ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε φορητό εικονοστάσι και θεωρείται θαυματουργή. Σε αυτόν λοιπόν τον ιερό χώρο της Καταπολιανής συνεργάστηκε η πίστη και η τέχνη. Με αποτέλεσμα σήμερα στο μέσο των Κυκλάδων να στέκει ένας φάρος επιβλητικός και φωτεινός μέσα στην ομίχλη των καιρών μας. Να φωτίζει τη στράτα του ανθρώπου του 20ου αιώνα. Να μεσητεύει, να παρακαλεί, να αγκαλιάζει στοργικά τον καημό του, το βάσανό του, τη δοκιμασία και το βογγητό του. Να δέχεται και να γεύεται την αγάπη και την πίστη ενός λαού. Ενός μεγάλου λαού που την τιμά.

Νοητό ταξίδι λοιπόν στις Κυκλάδες, αγαπητοί ακροατές, 15 Αύγουστο στις Κυκλάδες. Ένα ταξίδι στα μνημεία της πίστης, της ευλάβειας του πιστού λαού προς την Παναγία, γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων. Σήμερα μεταφερθήκαμε στην Παναγιά της Τίνου και στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή.

ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, έλπι είμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγε του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου.

και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμερα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη. Ιδού γάρα λήφθια η αγάπη σας, τα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Δαντείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπέρθειό να λευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες μη και φροσύνουν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου, ότι ή θέλησα στη σία μου, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσαν.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας, τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, για να πάω...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Συντάγμα Οδηπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

6 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά την ανάμνηση σήμερα της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, Θαβόρ υπερπάν γης εδοξάς θημέρος, ειδών

έρθειτε η νοθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκάμπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφθάσομεν, ή να είδομεν συν αυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν ήκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απαύγασμα.

Πέτρο και Ιακώβο και Ιωάννη, τις προκρίτης μαθητές σου, Κύριε, σήμερον υπέδειξες εν το όρητο Θαβόρ την δόξαν της θεϊκής σου μορφής. Έβλεπον γάρ τα ημάτια σου αστράψαντα ως το φως και το πρόσωπό σου υπέρ των ήλιων, και μη φέροντες οράν το άστεκτον της εις ελάμψεως εις γην κατέπιπτον, μη δόλος ατενήσε ισχύοντες. Φωνείς γαρίκουον μαρτυρούς εις άνωθεν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ο ελθόν εις των κόσμων, σώσε τον άνθρωπον.

δόρη το θαβόρ μεταμορφωθείς, εν δόξη Χριστέ ο Θεός, και υποδείξα στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος. Κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

6 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Μεταμόρφωσης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρώτου σου Σταυρού Κύριε, όρος ουρανών εμιμήτω, νεφέλιο σκηνή εφυπλούτο, σου μεταμορφουμένου, υποπατρός δε μαρτυρουμένου, παρήνω Πέτρος, συν Ιακώβο και Ιωάννη, ως μέλλοντες συνήνεση και εν το καιρό της παραδόσεώς σου, ή να θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου, μη δηλιάσωση τα παθήματά σου. Α, προσκυνήσε ημάς, εν ειρήνη καταξίωσον, δια το μέγα σου έλεος. Πρώτου σταυρού σου Κύριε, παραλαβών τους μαθητάς εις όρος υψηλών, μετεμορφώθης έμπροσθεν αυτών, ακτίσει δυνάμεως καταβγάζων αυτούς, ένθεν φιλανθρωπία εκείθεν, εξουσία δείξε βουλόμενος, της Αναστάσεως την λαμπρότητα, εις και ημάς ο Θεός, εν ειρήνη καταξίωσον, ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Σταυρό.

ισόρος υψηλών μετεμορφωθείς, μεταμορφωθείς ο σωτήρ, τους κορυφαίους έχων των μαθητών, εν δόξος εξέλαμψας, δηλών ότι οι το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται, συλλαλούντες δε το Χριστό Μωυσής και Ηλίας, εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει, και ο πάλε δια νόμου και προφητών ελαλήσας υπήρχε Θεός, ο και φωνή του Πατρός εκ νεφέλης φωτεινή σε μαρτύρη λέγουσα, αυτού ακούεται του διασταυρού των άδειν σκυλεύσαντος και νεκρής δωρουμένου ζωήν την αιώνιον.

Θεός το πότε ζωφόδες και καπνώδες νυν τίμιον και άγιον εστίν, ενώ οι πόδες σου έστησαν, Κύριε, προαιώνων γάρ και καλυμμένων μυστήριων, επεσχάτων εφανέρωσεν η φρικτή σου μεταμόρφωσης, Πέτρο, Ιωάννη και Ιακώβο, ήτινε στην ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο. Γη και τι εκστάσεις συνεχόμενοι εθαύμαζον βλέποντες Μωυσήν και Ηλίαν συλλαλούντασι τα μέλλοντα συμβαίνηση και φωνή εκ του Πατρός εμαρτύρη λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται ως της και δωρείται το κόσμο το μέγα έλεος.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία του Θεού Εκκλησία εορτάζει περιχαρός την ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η αφορμή για την θέσπιση αυτής της εορτής είναι η εξής. Ο Κύριος είχε προειπεί πολλά στους μαθητές του για τους κινδύνους, για τα πάθη του και την θανάτωσή του και ακόμα για την σφαγήν αυτών των ιδίων από τους ειδωλολάτρες και εχθρούς του Ευαγγελίου. Και βέβαια όλοι οι κίνδυνοι, τα δεινά και οι θανατώσεις είναι πρόσκαιρα και αφορούν την παρούσαν ζωή. Εκείνο όμως που έχει ουσιαστική σημασία είναι τα αγαθά της αιώνιας ζωής στα οποία πρέπει να ελπίζει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος, θέλοντας να πληροφορήσει τους μαθητές του και να δείξει έμπρακτα τι τέλος πάντων είναι η δόξα εκείνη με την οποία πρόκειται να έλθει κατά την κοινή Ανάσταση, παρέλαβε τρεις από αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους ανέβασε εις όρος υψηλό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν φως. Και τότε εμφανίστηκαν και έγιναν ορατοί σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Ο Κύριος πήρε μόνο αυτούς τους τρεις μαθητές επειδή είχαν κάποια υπεροχή ο καθένας τους ξεχωριστά έναντι όλων των άλλων μαθητών του. Συγκεκριμένα ο Πέτρος προκρίθηκε να παραστεί στη μεταμόρφωση επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Ο Ιωάννης επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Χριστός, ενώ ο Ιάκωβος επειδή είχε τη δύναμη να πιει το ποτήρι που ήπιε ο Χριστός. Τον δε Μωυσή και τον Ηλία τους έφερε ανάμεσά τους για να διορθώσει τις λανθασμένες απόψεις πολλών περί του ποιος ήταν. Πράγματι οι άλλοι έλεγαν ότι ο Κύριος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είναι ο Ηλίας, ενώ άλλοι ότι είναι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Να λοιπόν γιατί ο Ιησούς έφερε κατά την μεταμόρφωσή του τους κορυφαίους προφήτες Μωυσή και Ηλία, για να ειδούν δηλαδή οι μαθητές του ότι εκείνος είναι ο Δεσπότης, ενώ οι προφήτες είναι δούλοι του, και για να μάθουν ότι αυτός είναι ο εξουσιαστής του θανάτου και της ζωής και σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων.

Η μεταμόρφωση του Κυρίου μας έγινε λίγο χρονικό διάστημα πριν από τα πάθη, γύρω στις 40 μέρες, λίγο πριν από τα πάθη. Ο εορτασμός όμως του μεγάλου αυτού γεγονότος μετατέθηκε στις 6 Αυγούστου, διότι εάν εορταζόταν πριν από το Πάσχα, θα συνέπιπτε με κάποια μέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για τον λόγον αυτόν, οι Άγιοι Πατέρες, ενεργήσαντες με σοφία, υπολόγισαν 40 ημέρες πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και όρισαν τον εορτασμό της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου σήμερα στις 6 Αυγούστου.

0: φαγητώσει.
1: Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο που σήμερα, εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως, διαβάστηκε στους ιερούς ναούς μας. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 17 και στους στίχους 1 μέχρι και 9 διαβάζουμε τα σχετικά με την μεγάλη σημερινή εορτή. «Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και είδου όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ιδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε. Και ακούσαντες οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψα το αυτόν και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, μηδενή είπητε το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί.

Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματα του έγιναν άσπρα σαν φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησούν. Και είπεν ο Πέτρος τον Ιησούν: «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις, θα κάνω εδώ 3 σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν να ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά μόνον τον Ιησούν. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε: «Μην πείτε σε κανένα αυτό που είδατε, μέχρι ότου αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς».

μεταμορφώθεις εν τόρη, Χριστέ ο Θεός. Δείξε στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξασι.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τι ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να πάω...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Συντάγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

μεταμόρφωση του κυρίου μας επάνω στο όρος Σταβόρ έγινε λίγο πρώτου πάθους του και συγκεκριμένα 40 μέρες πριν πάθει και σταυρωθεί. Άλλωστε ο σκοπός της μεταμορφώσεως ήταν να στηριχτούν οι μαθητές στην πίστη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και να μην κλονιστούν για όσα θα έβλεπαν τις ημέρες εκείνες. Στα τροπάρια της Εκκλησίας φαίνεται αυτή η αλήθεια. Σένα ψάλουμε, πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους, λαβώνους προέκρινας των ιερών μαθητών προς το θαβόριον δέσποτα ανήλθες όρος. Και στο κοντάκιο της εορτής λέγεται «Ηνα όταν σε είδωσιν σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του πατρός το απάβγασμα». Επομένως, κανονικά η μεταμόρφωση του Χριστού έπρεπε να γιορτάζεται το μήνα Μάρτιο, ανάλογα με το πότε εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. Επειδή όμως ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Τεσσαρακοστής και δεν θα μπορούσε να εορταστεί πανηγυρικά, γι' αυτό η εορτή μεταφέρθηκε την 6η Αυγούστου. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι τυχαία, αφού προηγείται 40 ημέρες πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι, αγαπητοί ακροατές, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα γεγονότα της εορτής διασώζονται και από τους τρεις λεγόμενους συνοπτικούς ευαγγελιστές, γιατί η μεταμόρφωση αποτελεί κεντρικό γεγονός στη ζωή του Χριστού και περικλεί πολλά θεολογικά μηνύματα. Η μεταμόρφωση του Κυρίου αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός στη ζωή των μαθητών που έχει σχέση με την Πεντηκοστή, αφού πρόκειται για μεγάλη εμπειρία του Θεού. Βέβαια, υπάρχει διαφορά μεταξύ της μεταμορφώσεως και της Πεντηκοστής από την άποψη ότι οι μαθητές κατά τη μεταμόρφωση δεν ήταν ακόμα μέλη του θεοθέντος σώματος του Χριστού, όπως έγιναν την ημέρα της Πεντηκοστής. Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής. Δηλαδή, σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός αποκάλυψε αυτό που κρυπτόταν, φανέρωσε τη δόξα της θεότητας με την οποία ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από τη στιγμή της συλλήψεώς του μέσα στην Παναγία. Ο Χριστός με τη μεγάλη του φιλανθρωπία κάλυπτε αυτό που είχε πάντοτε, ώστε να μην καούν οι μαθητές επειδή δεν είχαν ακόμα προετοιμαστεί. Ο Χριστός λοιπόν μεταμορφώθηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους μαθητές του αυτό που ήταν. Ουσιαστικά, όταν κάνουμε λόγο για μεταμόρφωση, εννοούμε ότι έδειξε τη δόξα της θεότητάς του, που την κρατούσε αφανή στο φαινόμενο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντικρίσουν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει ότι ο Χριστός δεν έδειξε ολόκληρη τη θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά της. Και αυτό το έκανε αφενός μεν για να πληροφορήσει για το ποια είναι η θεϊκή δόξα της Βασιλείας, αφετέρου δε από φιλανθρωπία, ώστε να μην χάσουν και τη ζωή τους ακόμα βλέποντας ολόκληρη τη δόξα της θεότητας. Γι' αυτό το μυστήριο της μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της Βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Γίνεται λόγο στα λειτουργικά κείμενα ότι κατά τη μεταμόρφωση ο Χριστός θεούργησε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Αυτό όμως λέγεται σε μια ορισμένη έννοια, με μια ορισμένη έννοια, και δεν σημαίνει ότι τότε μόνο θεουργήθηκε η ανθρώπινη φύση. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, η ανθρώπινη φύση θεουργήθηκε, δηλαδή θεώθηκε, από την υποστατική ένωση και κοινωνία με το Θεό Λόγο που έγινε από τη στιγμή της συλλήψεώς του στην κοιλία της Θεοτόκου την ημέρα του Ευαγγελισμού. Τότε η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού φανερώθηκε στους μαθητές αυτή η θεουργηθής ανθρώπινη φύση από την πρόσληψή της από το Θεό Λόγο. Προηγουμένως ήταν άγνωστη, τώρα όμως έγινε φανερή. Με αυτή την έννοια γίνεται λόγος σε μερικά τροπάρια για θεουργία της ανθρώπινης φύσεως κατά τη μεταμόρφωση. Αυτό ακριβώς το γεγονός μας οδηγεί στην άποψη ότι στο Θαβόρ δεν έχουμε μόνο μεταμόρφωση, αποκάλυψη του Χριστού, αφού πραγματικά τότε έδειξε μερικές ακτίνες της θεότητάς του, αλλά και μεταμόρφωση των μαθητών. Οι μαθητές αξιώθηκαν να δουν τη θεουργία της ανθρώπινης φύσης του Χριστού ακριβώς γιατί μεταμορφώθηκαν αυτοί οι ίδιοι. Οι πατέρες κάνουν λόγο για εναλλαγή των μαθητών.
«Εν ηλάγης ανούν και ούτω την εναλλαγή είδων», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εναλλαγή, μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά αυτό έγινε γνωστό γιατί υπήρξε και εναλλαγή, δηλαδή μεταμόρφωση των μαθητών. Η μεταμόρφωση των μαθητών έγινε σε όλη τους την ψυχοσωματική ύπαρξη. Οι μαθητές δεν είδαν το θείο φως μόνο με το νου τους, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά και με αυτές τις σωματικές αισθήσεις, οι οποίες όμως προηγουμένως δυναμώθηκαν από την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μεταμορφώθηκαν για να το δουν. Η σωματική οφθαλμή είναι τυφλίος προς το φως του Θεού, επειδή οι οφθαλμοί του ανθρώπου είναι κτιστοί και δεν μπορούν να δουν το άκτιστο φως. Γι' αυτό και αλλοιώθηκαν από την ενέργεια του Θεού και αξιώθηκαν να δουν τη δόξα του Θεού, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Για να δείξει ο Χριστός τη δόξα της θεότητάς του, ανέβηκε στο όρος Θαβόρ. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και σε μία πεδιάδα, σε ένα απόμακρο μέρος. Γιατί προτίμησε το όρος? Στην παλαιά εποχή συνηθιζόταν όλα τα μεγάλα γεγονότα να γίνονται σε υψηλότερο μέρος, σε υψηλά και χαμηλά βουνά, όπως ακριβώς έκαναν και οι δολάτρες που πάνω στα βουνά τελούσαν τις θυσίες τους. Ο Χριστός δείχνει το μεγαλείο της δόξας του επάνω στο όρος Θαβόρ, αφού η φανέρωση της θεουργίας της ανθρώπινης φύσεως είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έπειτα, όπως είπε ο Χριστός, ήρθε για να αναζητήσει το πλανόμενο πρόβατο, το οποίο χάθηκε στα βουνά. Επομένως ο Χριστός ανήλθε στο όρος για να δείξει ότι αυτός βρήκε το πλανηθέν πρόβατο και το ελευθέρωσε από την αμαρτία και το διάβολο, και αυτός είναι ο πραγματικός ποιμήν των ανθρώπων, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η ανάβαση ακόμα στο όρος δείχνει ότι όσοι θέλουν να δουν τη δόξα της θεότητας στην ανθρώπινη φύση του λόγου, θα πρέπει να βγουν, να αφήσουν τα χαμηλά και να ανεβούν ψηλά, δηλαδή να καθαριστούν από όλα τα γεώδη που τους κρατούν δεμένους στη γη. Είναι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ότι ο Χριστός επάνω στο Θαβόρ έδειξε στους ανθρώπους το αρχέτυπο κάλος της εικόνας τους. Δηλαδή ο Χριστός είναι το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του λόγου. Με αυτό φαίνεται η δόξα της εικόνας και η μεγάλη τιμή να είμαστε κατ' εικόνα του Θεού. Η καταγωγή μας δεν είναι χαμηλή αλλά υψηλή, αφού ο δεδοξασμένος Χριστός είναι το πρωτότυπο της δημιουργίας μας, αλλά και αυτός ο τεχνίτης και δημιουργός μας. Στην Αγία Γραφή επανειλημμένα λέγεται ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ που ενυνθρώπησε για να διορθώσει το σφάλμα του προπάτορα Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο, και έτσι ήταν άπειρος ακόμη, βρισκόταν στο φωτισμό του νόος, γιατί το κατ' εικόνα του ήταν καθαρό και δεχόταν τις ακτίνες του Θείου Φωτός. Μετά την αμαρτία όμως σκοτίστηκε, έχασε το καθομοίωση, χωρίς όμως να απολέσει καθ' ολοκληρία το κατ' εικόνα. Στην πατερική παράδοση λέγεται ότι το κατ' εικόνα του Αδάμ αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε χωρίς να χαθεί τελείως. Με την ενανθρώπιση του Χριστού και τη θέωση της ανθρώπινης φύσεως επανέρχεται ο Αδάμ στην προηγούμενη δόξα και μάλιστα ανέρχεται ακόμα ψηλότερα. Έτσι ο Χριστός το Θαβόρ έδειξε ποιο ήταν το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο πριν από την πτώση. Βέβαια, αυτό λέγεται με συγκατάβαση, γιατί όπως διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η έλαμψη του μεταμορφωθέντος Χριστού ήταν θειωτέρα και λαμπροτέρα από την έλαμψη που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Θεός που δημιούργησε τον Αδάμ ήταν Θεός κατ' ουσία, ενώ ο Αδάμ ήταν κατά μέθεξη και μετοχή Θεός. Το φως του Θεού είναι κατά φύση, ενώ το φως που είχε ο Αδάμ ήταν κατά μετοχή και χάρη. Δεύτερον, γιατί ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε καθ' υπόσταση, ενώ ο Αδάμ είχε κοινωνία με τη χάρη του Θεού, κατ' ενέργεια όμως. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στο Χριστό η Θεία με την ανθρώπινη φύση ενώθηκαν υποστατικά, καθ' υπόσταση, στον Αδάμ και στον κάθε θεούμενο η φύση του ενώνεται κατά χάρη με το Θεό και όχι καθ' υπόσταση. Γιατί η καθ' υπόσταση ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσεως έγινε μόνο στο Χριστό. Για να γίνει αυτό αντιληπτό πρέπει να πούμε ότι κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό υπάρχουν τρεις τρόποι ενώσεως. Ο πρώτος είναι ο κατ' ουσίαν που συμβαίνει με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο δεύτερος τρόπος, αναφέρει ο Ιερός Πατέρας, είναι ο τρόπος ενώσεως που συνέβη στο Χριστό με την ενανθρώπιση και είναι ο καθ' υπόσταση, αφού ο Χριστός είναι ο μοναδικός θεάνθρωπος. Και ο τρίτος τρόπος ενώσεως είναι ο καταχάριν και συμβαίνει με τους θεουμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ενώνονται με το Θεό κατ' ουσίαν, γιατί αυτό συμβαίνει μόνο με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, ούτε ενώνονται με το Θεό καθ' υπόσταση, γιατί ένας είναι ο θεάνθρωπος, αλλά ενώνονται κατά μετοχή της χάριτος. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν λέγονται έστω και καταχάριν θεάνθρωποι, αλλά καταχάριν

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Ευαγγελιστής λέει ότι το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος, γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη εικόνα για να παρουσιάσει τη λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του φωτός της θεότητας και του φωτός του ηλίου, όση διαφορά υπάρχει μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Το κτιστό έχει αρχή δημιουργίας και θα έπρεπε να έχει τέλος, αλλά ο Θεός θέλει να μην έχει τέλος. Το κτιστό ακόμα έχει τροπή και αλίωση, όμως το άκτιστο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και βέβαια δεν έχει καμία τροπή και αλίωση. Γι' αυτό πάντοτε με συγκατάβαση πρέπει να χρησιμοποιούμε αισθητές πραγματικότητες. Ο Ιερός Ευαγγελιστής έγραψε «Και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος». Δεν έγινε το πρόσωπο του ήλιος, αλλά ως ήλιος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σημειώνει τη διαφορά μεταξύ λάμψεως του αισθητού ηλίου και της ελάμψεως του ηλίου της δικαιοσύνης. Το φως του αισθητού ηλίου, επειδή είναι χρονικό, έρχεται στους οφθαλμούς του ανθρώπου κατά καιρούς, δηλαδή ολίγων κατ' ολίγων και όχι ολομαζί αφρό. Έτσι όπως από τον όρθρο μεταβαίνει στην Ανατολή και από την Ανατολή στη Μεσημβρία και από εκεί στη Δύση. Υπάρχει αλλαγή φωτοχυσίας και δίνεται κατά ανάλογους καιρούς. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τους μαθητές επάνω στο όρο Σταβόρ. Επειδή το φως της δικαιοσύνης είναι άκτιστο και υπέρχρονο, δεν έλαμψε στους Αποστόλους από ολίγων ολίγων, κατά πρόοδον και μετάβασιν, αλλά ευθύς και όλων ομού αναφέρουν οι πατέρες. Το φως αυτό του Θεού ενεργεί κατά δύο τρόπους, είτε φωτιστικό και καυστικό, κατά το βαθμό της πνευματικής καταστάσεως του ανθρώπου. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, το κάρβουνο έχει και το γεώδες και υλικό, επειδή γίνεται στάχτη, αλλά έχει και το φωτιστικό και φλογερό. Γι' αυτό σε άλλες περιπτώσεις κατακαίει και σε άλλες φωτίζει. Αυτό γίνεται και με το φως του Θεού στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Ο Χριστός μοιάζει με το αναμένο κάρβουνο, αφού έχει την ανθρώπινη φύση το υλικό, αλλά και το φως της θεότητος. Όμως δεν συμβαίνει ό,τι με το κάρβουνο που δεν φωτίζει αυτούς που είναι μακριά και κατακαίει αυτούς που είναι κοντά, αλλά γίνεται κάτι άλλο, διαφορετικό. Γίνεται φως για αυτούς που είναι καθαροί ως προς την αμαρτία και φωτιά για αυτούς που είναι ακάθαρτοι. Όπως τώρα, αγαπητοί ακροατές, στη στιγμή της βαπτίσεως του Χριστού υπάρχει εμφάνιση και αποκάλυψη της Αγίας Τριάδας, έτσι και τη στιγμή της μεταμορφώσεώς του πάνω στο Θαβόρ αποκαλύπτεται ο Τριαδικός Θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που ενυνθρώπισε έλαμψε ενώπιον των μαθητών και φανέρωσε τη δόξα της θεότητάς του. Ο πατέρας επιβεβαίωσε ότι αυτός

ο Υιός του αγαπητός. Και το Άγιο Πνεύμα ήταν η νεφέλη φωτεινή που επεσκίασε τους μαθητές. Η φωνή του πατέρα εξέρχεται μέσα από τη φωτεινή νεφέλη, πράγμα το οποίο δείχνει το ομοούσιο του πατέρα με το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως το ομοούσιο και των τριών θείων υποστάσεων. Η εμφάνιση της φωτεινής νεφέλης συνδέεται ακόμα και με την αποκαλυπτική αλήθεια ότι ο Χριστός είναι αυτός που καθοδηγούσε το λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται ότι ο Θεός οδηγούσε τον Ισραηλιτικό λαό στην πορεία του από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, φωτίζοντάς τον τη νύχτα με το πυρ και σκεπάζοντάς τους την ημέρα με την νεφέλη. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν ημέρας μεν εν στήλο νεφέλης, δείξε αυτή στην οδόν, την δε νύχτα εν στήλο πυρός, αναφέρεται στο 13ο κεφάλαιο της Εξόδου. Επάνω στο Θαβόρ έχουμε και το φως και την νεφέλη. Φως είναι ο Χριστός αφού έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος και νεφέλη είναι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Με αυτή την αλήθεια δεν πρέπει κανείς να εννοήσει ότι άλλο είναι το έργο του Υιού και άλλο το έργο του Παναγίου Πνεύματος, ότι η οικονομία του Υιού γίνεται ανεξάρτητα από την οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε είναι γνωστόν ότι η δημιουργία και η αναδημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Πάντως εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στο Θαβόρ έχουμε εμφάνιση και αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού. Η εκκλησιαστική και πνευματική ζωή είναι μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού στην ανθρώπινη φύση του Λόγου. Όταν κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και μετέχουμε των ενεργειών του Τριαδικού Θεού.

Στο όρος Θαβόρ, εκτός από τον Τριαδικό Θεό, υπάρχουν 5 πρόσωπα. Πλησίον του Χριστού είναι 2 εξέχοντα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, καθώς και οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Οι πρώτοι είναι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα του Νόμου, ο Μωυσής, και των προφητών, ο Ηλίας. Και οι Απόστολοι είναι εκπρόσωποι της Καινής Διαθήκης. Οι μαθητές γνώριζαν ότι τα εμφανιστέντα πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας από 2 κυρίως αίτια. Πρώτον, από τη χάρη του Θεού. Δηλαδή αναγνώρισαν τους θεόπτες άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης επειδή βρίσκονταν μέσα στο φως του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το φως του Θεού αποκαλύπτει όλα τα μέλλοντα, πολύ περισσότερο αποκαλύπτει τα παρόντα και ενεστώτα. Δεύτερον, γνωρίστηκαν από τους Αποστόλους οι θεόπτες της Παλαιάς Διαθήκης από τη συζήτηση που είχαν με τον Χριστό. Ο Ιερός Ευαγγελιστής γράφει «Και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες». Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος μας παρουσιάζει και το περιεχόμενο της συζητήσεως. «Και ιδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτιν εσύσαν Μωυσής και Ηλίας, οι οφθέντες εν δόξη έλεγον περί την έξοδον αυτού είναι έμελε τι πληρούν εν Ιερουσαλήμ». Οι αποκαλυφθέντες εκείνη την ώρα άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν για το πάθος του Χριστού. Δεδομένου ότι η μεταμόρφωση του Χριστού μας έγινε κατά τη διάρκεια της προσευχής, αφού λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «και γένεντο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον», και ότι η συνομιλία των δύο ανδρών με τον Χριστό αναφερόταν στο πάθος, εξάγεται ότι το γεγονός αυτό συνδέεται στενά με την προσευχή του Κυρίου στη Γεσθημανή όταν ζητούσε να αποφύγει το πικρό ποτήριο του θανάτου. Ο Ιερός Θεοφύλακτος λέγει ότι οι μαθητές κατάλαβαν τους προφήτες αυτούς από τους λόγους που θα έλεγαν στο Χριστό και οι οποίοι θα ήταν σχετικοί με εκείνα που προφήτευσαν όσο ζούσαν. Κατά το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας όχι μόνο γιατί είναι εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά γιατί και οι δύο υπήρξαν θεόπτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στο όρος Σινά ο Μωυσής είδε τη δόξα του ασάρκου λόγου, ο οποίος του παρέδωσε τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και πριν από αυτό είδε την άλλη καταπληκτική θεωρία που δήλωνε τη σάρκωση του λόγου, δηλαδή τη θεωρία της καταφλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου. Άλλοτε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του ο Μωυσής ζήτησε από το Θεό να το αποκαλυφθεί και να φανερώσει τον εαυτό του. Και όταν ο Θεός του ανήγγειλε ότι θα αποκαλυφθεί, του είπε να εισέλθει μέσα σε ένα βράχο, σε μια πέτρα. Και καθώς πέρασε, έκρυψε την οπή του βράχου για να μην δει το πρόσωπό του, αλλά τα οπίσθια. Και αυτή η αποκάλυψη δηλώνει την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας αξιώθηκε να δει τον άσαρκο λόγο με τη μορφή της λεπτής άβρας. Η αποκάλυψη του Θεού δεν έγινε με τη μορφή του αέρα, του σεισμού και του πυρός, αλλά με τη λεπτή φωνή άβρας. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, κακή Κύριος. Όταν άκουσε ο προφήτης Ηλίας τη φωνή της λεπτής άβρας, κάλυψε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και αφού βγήκε από το σπήλαιο στάθηκε κάτω από αυτό. Και η θεοπτία αυτή είχε σχέση με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, γιατί με την ενανθρώπισή του ο Θεός παρουσίασε την αγάπη και τη φιλανθρωπία του. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ της θεοπτίας που είχαν οι δύο προφήτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους από τη θεοπτία που είχαν στο όρος Θαβόρ. Τότε ήταν θεωρία του ασάρκου λόγου. Γι' αυτό και κρύφτηκαν στην πέτρα και το σπήλαιο, ενώ τώρα βλέπουν τον εσαρκωμένο λόγο. Τότε το Σινά κεγόταν έως τον ουρανό. Υπήρχε σκοτάδι, γνώφος και θύελα και μεγάλη φωνή που εκφράζουν την Παλαιά Διαθήκη. Ενώ στο Θαβόρ όλα ήταν λαμπρά και φωτεινά, εξαστράπτοντα από το απρόσιτο φως της θεότητας, δείγμα ότι ήταν ανώτερο το φως από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιερός Θεοφύλακτος παρουσιάζει πολύ εκφραστικά τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκαν οι θεόπτες άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτον, για να αποδειχτεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος του νόμου και των προφητών. Δεύτερον, για να φανεί ότι κυριεύει
ζώντων και νεκρών, αφού ο Μωυσής ήταν νομοθέτης και πέθανε, ενώ Ηλίας ήταν προφήτης και ακόμη ζούσε, αφού υρπάγει με άρμα στον ουρανό. Τρίτον, για να φανεί καλά ότι ο Χριστός όχι μόνο δεν ήταν αντίθετος με τον νόμο, αλλά ούτε αντίθεος. Διαφορετικά, οι μεγάλοι αυτοί θεόπτες άνδρες δεν θα ομιλούσαν μαζί του. Τέταρτον, για να λύσει την υποψία μερικών ότι αυτός είναι ο Ηλίας που περίμεναν ή κάποιος άλλος προφήτης. Και πέμπτον, για να διδάξει τους μαθητές του να μιμηθούν τους μεγάλους αυτούς άνδρες, δηλαδή να είναι πραείς όπως ο Μωυσής και ζηλωτές άκαμπτοι και να κινδυνεύουν όταν χρειαστεί για την αλήθεια όπως ο προφήτης Ηλίας. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε και μια άλλη λεπτομέρεια, αγαπητοί ακροατές, που όμως δείχνει κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι «εν το γενέστε την φωνήν του Πατρός, ούτως εστίν, ευρέθη ο Ιησούς μόνος». Δηλαδή, με την ακοή της φωνής εξαφανίστηκαν οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και παρέμεινε μόνος ο Χριστός. Κατά τον Ιερό Θεοφύλακτο αυτό έγινε για να μην νομίσει κανείς ότι η φωνή αυτή έγινε για τον Μωυσή και τον Ηλία, αλλά μόνο για τον Χριστό. Δεν έπρεπε να γίνει καμιά σύγχυση μεταξύ αυτών των προσώπων. Ο Χριστός είναι το κέντρο των ουρανίων και των επιγείων.

Στο μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού ήταν παρόντες μόνο οι τρεις μαθητές, είτε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τα τρία αυτά πρόσωπα παραλαμβάνονται από τον Χριστό και σε άλλες μεγάλες στιγμές, όπως κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και την προσευχή του στη Γεστημανή. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσωποληψία. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε στον Χριστό διαθέσεις ανθρώπινες και μπαθή αισθήματα. Υπάρχει μια βαθύτατη θεολογική αιτιολογία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού μπορεί να είναι παράδεισος για τους καταλλήλους, για τη θεωρία αυτή, και κόλαση για τους ακαθάρτους ή τουλάχιστον για εκείνους που δεν έχουν προετοιμαστεί. Γι' αυτό και πρέπει να βρίσκεται κανείς σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση για να δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού θεοπτικά και όχι κολαστικά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τρεις μαθητές ήταν πιο κατάλληλοι για να δεχτούν αυτή την αποκάλυψη του Θεού. Για τους άλλους έπρεπε να μείνει κρυφή και να αποκαλυφθεί μετά την Ανάστασή του. Οι τρεις μαθητές είχαν μερικά προσόντα που τους έκαναν καταλλήλους για τη συμμετοχή τους στη θεωρία αυτή. Και οι τρεις υπερήχαν από τους άλλους μαθητές, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και η υπεροχή τους φαίνεται στο ότι ο Πέτρος αγαπούσε πολύ σφόδρα τον Χριστό με τη θερμότητα της πίστεως. Ο Ιωάννης αγαπιόταν πολύ σφόδρα από τον Χριστό, ένεκα της υπερβολής των αρετών του, και ο Ιάκωβος από του ότι ήταν σφόδρα βαρύς τους Ιουδαίους, αφού και ο Ηρώδης τον εφώνευσε κατά τον ιερό ζυγαβινό. Οι τρεις μαθητές, βλέποντας τον Χριστό μεταμορφωθέντα, ενώ χαίρονταν και έλεγαν «καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις πίσω μενόδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία», στη συνέχεια, όταν τους επεσκίασε η φωτεινή νεφέλη και ακούστηκε η φωνή του πατέρα, έπεσαν επί προσώπου αυτών και εφοβήθηκαν σφόδρα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λένε ότι έπεσαν στη γη από την υπερβολή του φωτός. Άλλωστε η φωνή του πατέρα ήταν θεωρία του Θεού και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη που είχαν οι μαθητές. Φοβήθηκαν λοιπόν για την υπερέχουσα φανότητα. Στα λειτουργικά κείμενα, τα οποία αναφέρονται σε αυτό το γεγονός, άλλοτε με λέγεται ότι οι μαθητές αισθάνθηκαν φόβο και άλλοτε ότι αισθάνθηκαν χαρά. Αλλά όπως εξηγούν οι πατέρες, αυτός ο φόβος ήταν στενά συνδεδεμένος με τη χαρά, αφού δεν ήταν δουλικός. Εδώ πρόκειται για χαρά, σεβασμό, προσκύνηση του μεγάλου μυστηρίου, του οποίου αξιώθηκαν να γίνουν θεατές. Για να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, ποια είναι η σημασία της μεταμορφώσεως. Η μεταμόρφωση του Χριστού αποτελεί την εγγύηση και της δικής μας μεταμορφώσεως. Μας αποκαλύπτει το βαθύτερο περιεχόμενο της σωτηρίας που είναι ο δοξασμός του όλου ανθρώπου. Όχι δηλαδή μόνο της ψυχής, αλλά και αυτού του σώματός του. «Μετεμορφώθη γάρ Χριστός», γράφει ο Άγιος Πρόκλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, «ούχα απλώς ή να ημίν αποδείξει την μέλουσαν της φύσεως μεταμόρφωσιν». Οι χριστιανοί ελπίζουμε στη δόξα του Θεού. Καφιόμαστε επελπίδι της δόξης του Θεού. Ή καθώς λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, «ο ίδιος ο Χριστός μας είναι η ελπής της δόξης». Είναι η δόξα που καρτερούν όλα τα τέκνα του Θεού, αφού εκείνος μας έχει καλέσει στην εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Αυτό που μας υποσχέθηκε ο Κύριος και που προσδοκούμε να λάβουμε είναι ο αμαράντινος της δόξης στέφανος. Η σωτηρία μας λοιπόν δεν είναι κάτι λίγο, κάτι φτωχό. Είναι είσοδός μας και η απόλαυση της δόξας του Θεού. Εδώ εγκυροβολεί η χριστιανική μας ελπίδα. Και το θαβόριο φως της μεταμορφώσεως αποτελεί το προήμιο και το εχέγγυο της μέλουσας λαμπρότητας στην οποία θα ζήσουν οι εκλεκτοί του Θεού. Το μέγα θέαμα του φωτός της μεταμορφώσεως του Κυρίου, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι το μυστήριο της 8ης ημέρας, δηλαδή του μέλλοντος αιώνος. Οι χριστιανοί με το βάπτισμά μας λάβαμε τον αραβόνα του πνεύματος, αποκτήσαμε το δικαίωμα κληρονομίας στη δόξα του Θεού και καλούμαστε από τώρα να μεταμορφωνόμαστε ολοένα και περισσότερο με τη χάρη του Κυρίου. Να ζούμε τη μεταμορφωτική εμπειρία των τριών μαθητών με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και να προσβλέπουμε σταθερά στην ολοκληρωτική μεταμόρφωση που θα μας χαρίσει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του. Όσοι τότε θα αξιωθούμε να εισέλθουμε στην ουράνια βασιλεία Του, θα ζήσουμε μέσα στο φως του Χριστού, θα γίνουμε κοινωνοί της δόξας Του, θα μπορούμε να βλέπουμε το δοξασμένο πρόσωπό Του. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό? Ποιο
ποιος είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στη δόξα του Θεού? Μας τον υποδεικνύει η μεταμόρφωση του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, στο υψηλό όρο Σταβόρ. Οι το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται, τονίζει ποιητικά ο ιερός υμνογράφος. Εκείνοι δηλαδή που διέπρεψαν, φθάνοντας στις υψηλές κορυφές των χριστιανικών αρετών, αυτοί και θα αξιωθούν να γίνουν μέτοχοι της Θείας Δόξας. Πράγματι, η αρετή μας ανεβάζει, μας υψώνει πάνω από τα γήινα και τα φθαρτά, πάνω από τα παροδικά και τα μάταια, μας ελευθερώνει από την έλξη της αμαρτίας και μας απαλλάσσει από την κυριαρχία των παθών. Μας κάνει όμοιους με τον ίδιο το Θεό. Όταν βέβαια λέμε αρετή, δεν εννοούμε κάτι το άσαρκο και αφηρημένο. Δεν την εννοούμε με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται οι φιλόσοφοι και οι ηθικολόγοι. Για μας τους χριστιανούς αρετή σημαίνει την τήρηση των ζωηφόρων εντολών του Χριστού, την πραγμάτωση του Ευαγγελίου, τη συμμετοχή μας στην καινούργια ζωή του Χριστού. Όποιοι λοιπόν κατακτούν τις χριστιανικές αρετές και ανεβαίνουν πνευματικά, αυτοί αξιώνονται από τον κόσμο αυτό ακόμα να βλέπουν το άκτιστο φως του Χριστού. Και αυτοί θα απολαύσουν την ουράνια βασιλεία, το πλήρωμα της Θείας Δόξας. Γράφει ο μεγάλος θεολόγος και υπερασπιστής του ακτίστου φωτός της μεταμορφώσεως Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε πάνω στο όρος και στην ώρα της προσευχής ή να δείξει πρόξενο νούσαν την προσευχήν της μακαρίας εκείνης θέας. Για να μάθουμε ότι δια της προς Θεών καταρετήν εγκύτητος και της προς αυτών κατανούν ενώσεως, η λαμπρότησε γίνεται και αναφαίνεται εκείνη, πάση διδομένητε και ορωμένη, της διαγαθοεργίας ακριβούς και διαπροσευχής ειλικρινούς, ανατινωμένης αδιαλείπτος προς Θεόν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το εχέγγυο της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού είναι η ένδοξη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε για να μας δείξει τι σημαίνει και μέχρι πού φτάνει η σωτηρία του ανθρώπου. Καθώς εκείνος μεταμορφώθηκε, θα μεταμορφωθούμε κι εμείς. Και καθώς το πρόσωπον αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος, έτσι και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών, σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Της θείας αυτής δόξας ήθε να γίνουμε κι εμείς κοινωνοί. Και με τα λόγια αυτά που αποτελούν και ευχή της εκπομπής μας, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συντελεστές της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε τη Θεοδόρα την Παντελιού που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή. Ευχαριστούμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Και τέλος ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

Ετοιμαζόμαστε αγαπητοί μας ακροατές για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί, το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε. Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Ελληνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

μεταμόρφωση του Κυρίου μας, πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Σμέμαν. Στο τέλος σχεδόν του λειτουργικού έτους, τον Αύγουστο, έχουμε τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού μας. Αυτή είναι ακόμα μία από τις μεγάλες γιορτές. Δυστυχώς όμως, επειδή συνήθως πέφτει καθημερινή, δεν τη γιορτάζουν πολλοί άνθρωποι. Όμως για την κατανόηση της Ορθοδόξου πίστεως έχει μία μοναδική σημασία. Ο Χριστός πήρε τους μαθητές του στο όρος και εκεί το πρόσωπό του φάνηκε να αστράφτει. Τα ενδύματά του φάνηκαν λευκά σαν το χιόνι και ένας από τους μαθητές είπε «Κύριε, καλά είναι να μείνουμε εδώ». Αυτή ήταν η εκπλήρωση όλων των ανθρωπίνων επιθυμιών, η στιγμή της υπέρτατης ευτυχίας. Διότι τίποτε σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει εκτός από το Θεό, τη δόξα Του, το φως Του, την αλήθειά Του, τη βασιλεία Του. Ο χριστιανισμός είναι για τη χαρά. Αυτό είναι το νόημα της μεταμορφώσεως. Δεν είναι βιβλίο συνταγών, τη Δευτέρα κάνει αυτό, την Τρίτη εκείνο. Ο Θεός δεν μας έδωσε ένα σύνολο από συνταγές και οδηγίες, αλλά τον εαυτό Του. Και αυτό σημαίνει ζωή, αγάπη και μεταμόρφωση. Μας έδωσε τη δύναμη να πάμε στο όρος Θαβόρ και να γευθούμε εκεί το τι μας έχει ετοιμάσει. Τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ο καθρέφτης αυτόν τον κόσμο του φωτός που είδαν οι μαθητές στο όρος Θαβόρ. Ρωτήστε τους ηλικιωμένους μας. Δεν θα καταλάβουν ποτέ τι σημαίνει ότι πρέπει να πάνε στην Εκκλησία. Διότι το να πάνε στην Εκκλησία είναι χαρά για αυτούς. Και όταν δεν μπορούν να πάνε δεν είναι ευτυχείς. Όταν εμείς ρωτούμε πόσα και πόσο, αυτοί δίνουν το παν για να έχουν την ευκαιρία να είναι στην Εκκλησία. Η Εκκλησία για αυτούς δεν είναι ένα μέρος όπου μπορούμε να εκπληρώνουμε τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις, αλλά ο τόπος όπου μπορούμε να βρούμε το πραγματικό μας σπίτι, όπου μας δίνονται η χαρά και το φως. Έτσι στη λειτουργία του χρόνου όλες οι διαστάσεις του χριστιανισμού, οι ατομικές και κοινωνικές και οι κοσμικές, μας αποκαλύπτονται και μας δίνονται. Η χριστιανική ζωή αποκαλύπτεται σαν μια ανάβαση σε ένα βουνό, ακολουθώντας τον Χριστό. Μερικές φορές είναι πολύ ζέστη, μερικές φορές πολύ κρύο. Μερικές φορές κουραζόμαστε από την προσπάθεια και τα παρατούμε και φαίνεται πως τα ξεχνούμε όλα. Όμως, εάν υπάρχει ένα νόημα στη χριστιανική ζωή, αυτό είναι το να ακολουθείς πάντοτε το Χριστό στο όρος Θαβόρ, έτσι ώστε στο τέλος να μπορούμε να πούμε «Κύριε, καλόν έστι ημάς όδε είναι». Μετά ο Χριστός μας αποκαλύπτει, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, «Α, ο φθαλμός σου κίδε και ους οκίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει. Α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών». Α Κορινθίους Β 9. Ας το σημειώσουμε, όχι μόνο για αυτούς που ακολουθούν τις εντολές Του, αλλά και για εκείνους που Τον αγαπούν. Και να Τον αγαπούμε σημαίνει αυτή την επιθυμία να Τον ακολουθούμε ανεξαρτήτως δυσκολιών. Το να θέλουμε αυτή τη χαρά να είμαστε εν Χριστώ.

Αφωνικά. Απολυστής, ασκητής με προφητικό χάρισμα. Κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας στην Κρήτη υπήρξε ένας ληστής, αρματολός και κλέφτης, ο οποίος έκανε μεγάλες ζημιές στους Τούρκους και βοηθούσε φανερά και κρυφά τους χριστιανούς. Ήταν δε τόσο τρομερός τους τύραννους Τούρκους που ο πασάς του νομού εκείνου του παρήγγειλε πως θα του δώσει γενική αμνηστία για όλα του τα εγκλήματα και τις αδικίες που είχε κάνει στους Τούρκους, αρκεί μόνον να φύγει από την Κρήτη για να απαλλαγεί από τις ληστρικές πράξεις του. Ο ληστής αυτός είχε τόση μανία κατά των Τούρκων που δεν δεχόταν να ακούσει τις προτάσεις αυτές του Πασά, αλλά εκ των υστέρων απεδείχθη πως είδε την Αγία Άννα, τη μητέρα της Παναγίας, σε οπτασία φοβερή, που τον κάλεσε και τον διέταξε να δεχθεί τους όρους και τις προτάσεις του Τούρκου Μπέη και να πάει το συντομότερο στην σκήτη της που είναι στο Άγιον Όρος. Υπό την πίεση του θείου τούτου οράματος, ο κρητικός ληστής δέχτηκε να φύγει από την Κρήτη και μάλιστα λέγουν οι πατέρες της Κήτης ότι ο Τούρκος Μπέης, για να είναι βέβαιος πως έφυγε οριστικά από την Κρήτη, συνόδευσε ο ίδιος τον ληστή αυτόν μέχρι τον Άθωνα. Όταν ο ληστής ήρθε στο λιμάνι της Δάφνης, ζήτησε να τον πάνε κατευθείαν στη σκήτη της Αγίας Άνης. Σαν έφτασε στη σκήτη, δεν δέχτηκε να υποταχθεί σε κανένα γέροντα, αλλά ζήτησε να τον κάμουν καλόγερο, να τον ονομάσουν Άννα και να κάθεται κοντά στο ναό της Αγίας Άνης. Οι πατέρες της σκήτης έκαμαν σύναξη και είπαν στο ληστή πως το όνομα Άννα είναι θηλυκό και δεν δίδεται σε άντρες. Έτσι δέχθηκε, τον έκαναν καλόγερο και τον ονόμασαν Ιωακείμ. Του παρεχώρησαν δε και ένα δωμάτιο κοντά στο Κυριακό, πίσω ακριβώς από το κημητήρι της σκήτης, και ασκήτευε εκεί μόνος του, καθοδηγούμενος και συμβουλευόμενος όλους τους πατέρες, προς τους οποίους έδειχνε μεγάλη υπακοή και πολλή ταπείνωση. Στο δωμάτιο αυτό έμεινε περισσότερα από 5 χρόνια. Μετά έφυγε από αυτό και πήγε για περισσότερη ησυχία πίσω από τη σκήτη, σε μια σπηλιά. Εκεί του πήγαιναν οι πατέρες ψωμί και παξιμάδι. Εκεί πάλεψε πολύ με τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα από ορατούς και αοράτους δαίμονες και έδειξε μεγάλη υπομονή και καρτερικότητα, σαν να ήταν παλιός και πεπειραμένος καλόγερος. Επίσης μεγάλη αντοχή έδειξε στο κρύο το χειμώνα και τη ζέστη το καλοκαίρι. Μια φορά, λέγουν οι πατέρες, είχε πέσει πολύ χιόνι, περισσότερο από μέτρο, και κάλυψε τα πάντα. Οι γέροντες από την καλύβα οι παπαντοί ζήμωσαν και έβγαλαν φρέσκο ζεστό ψωμί, πήγαν στη σπηλιά να δώσουν και στον γέρο Ιωακείμ, αλλά δεν τον βρήκαν εκεί. Βγήκαν σε αναζήτησή του και εκεί που φώναζαν άκουσαν τη φωνή του, έσκαψαν το χιόνι και τον βρήκαν σκεπασμένο από το χιόνι να κάθεται πάνω σε μια πέτρα και πολύ ήρεμος προσευχόταν και παραπονούμενος τους είπε πως

προγνώσεως και προφητείας, διότι όταν μια φορά πέρασαν από την καλύβα οι παπαντοί για να τον γνωρίσουν και να πάρουν την ευχή του τρεις Ρώσοι, αυτός για ευλογία τους έδωκε δώρα. Στον πρώτο, τρία κουκιά. Στον δεύτερο, λίγο θυμίαμα. Και στον τρίτο, ένα λουλούδι. Όταν έφυγαν οι Ρώσοι, τον ρώτησαν οι πατέρες τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα που τους έδωκε. Αυτός τους απάντησε: «Στον πρώτο έδωκα τρία κουκιά γιατί θα γίνει καλόγερος. Στο δεύτερο έδωκα το λιβάνι, διότι όταν γυρίσει στο σπίτι του θα βρει τον πατέρα του πεθαμένο. Και στον τρίτο που έδωκα το λουλούδι, άμα γυρίσει στον κόσμο θα παντρευθεί και θα δώσει το λουλούδι αυτό στην γυναίκα που θα πάρει». Έτσι και έγινε. Μετά από αυτό δεν πέρασε πολύς καιρός, λίγο αδιαθέτησε και προείδε τον θάνατό του, και σε τρεις μέρες αναπαύθηκε εν κυρίω με οσιακό θάνατο, για να μεταβεί από τα επίγεια στα ουράνια και αίδια μένοντα θείας

Η Παναγία μας φροντίζει τα παιδιά της. Ήταν 12 Αυγούστου το μεσημέρι, ακούμε να χτυπάει η πόρτα. Έτρεξε ο πατήρ Ιάκωβος να ανοίξει. Είδε τον πατέρα Αρσένιο να χτυπάει, το άνοιξε και στην ερώτησή του «Πώς τέτοια ώρα, πάτερ Αρσένιε, τι σου συμβαίνει, η οσιότητά σου δεν ερχότανε τον καλό καιρό και τώρα τι συμβαίνει μεσημεριάτικα?» Εκείνος, σχεδόν κλαμμένος, του απάντησε «Σώπα, πάτερ Ιάκωβε, και έλα έξω στην απλοταριά, στον εξώστη, να δεις τα θαύματα της κυρίας Θεοτόκου και τη φροντίδα που έχει για μας τους μοναχούς η Παναγία μας». Πράγματι, βγήκαμε και οι δυο στην απλοταριά και είδαμε τα κατάρτια ενός πλοίου. «Ιδού, πάτερ Ιάκωβε, η Παναγία μας έφερε σιτάρι». Εγώ είπα, «Πώς το έμαθες αυτό, πάτερ Αρσένιε? Πήγες στην παραλία, κατέβηκες κάτω και το είδες?» Ο Αρσένιος τότε μου είπε, «Πάτερ μου, εγώ δεν πήγα στην παραλία, αλλά επειδή δεν έχω καθόλου ψωμί και χρωστάω τόσα στους πατέρες και ντρέπομαι να τους ειδώ, αποφάσισα αύριο τα ξημερώματα να φύγω με τα πόδια στην πατρίδα μου, τη Σπάρτη. Με τη σκέψη αυτή ξάπλωσα στο ντιβάνι μου να ξεκουραστώ νηστικός και πολύ στενοχωρεμένος. Μόλις αποκοιμήθηκα ή μισοξύπνιος ήμουνα, βλέπω τη μάνα μου η οποία ήλθε και μου είπε, «Τι έχεις παιδί μου και είσαι έτσι λυπημένος?» «Μάνα», της είπα, «τι άλλο θέλεις να έχω? Δεν έχω καθόλου ψωμί. Μάνα, πεινώ». Και αυτή μου είπε πάλι, «Και γι' αυτό θέλεις να φύγεις από το όρος? Και πού λογαριάζεις να πας, παιδί μου, δυστυχισμένο μου παιδί? Δεν είμαι εγώ η κυβερνήτης του όρους? Τόσους αιώνες το προστατεύω, το συντηρώ και το διαφυλάτω, το όρος ολόκληρο και τους εν αυτό υπομένοντας πατέρες. Δεν τους έχω και τους φροντίζω σαν τέκνα μου αγαπητά? Και πώς είναι δυνατόν να αθετήσω την υπόσχεσή μου αυτήν? Ιδού, σας έφερα κάτω ένα καΐκι με σιτάρι. Σήκω, κατέβα και πάρε». Εγώ τότε είπα, «Μητέρα μου, πώς θα πάρω το σιτάρι αφού δεν έχω χρήματα?» Εκείνη μου είπε, «Το γνωρίζω και αυτό, παιδί μου, αλλά εδώ κάτω είναι ο γέρος Σιμεών, ο δούλος μου, με τη συνοδεία του, και αυτός δεν έχει σιτάρι και

στενοχωριέται. Πλην όμως, σε μένα έχουν την ελπίδα τους. Πήγαινε σε αυτούς και θα σου δώσουν χρήματα και να τους πεις να κατέβουν κι αυτοί και όλοι οι πατέρες να πάρουν. Όπως βλέπεις, πάτερ Ιάκωβε, δεν ήταν αυτή η μητέρα μου, αλλά ολοφάνερα ήταν η Παναγία, η μεγάλη μας μητέρα. Όταν κατεβήκαμε στη θάλασσα, οι καπεταναίοι και οι ναυτικοί ήταν καθισμένοι και έλεγαν: «Πατέρες, εμείς δεν πουλάμε σιτάρι. Εμάς μας αγκάρευσαν οι Γερμανοί να πάμε ήδη πολέμου στον Κολυνδρό και μας επέτρεψαν να πάρουμε σιτάρι 300 οκάδες για κάθε οικογένεια. Αυτό έχουμε, αλλά επειδή κι εσείς δεν έχετε καθόλου, θα σας δώσουμε να πάρετε από 30 οκάδες κάθε άτομο για να οικονομηθείτε τώρα». Ο πατήρ Αρσένιος είπε ότι είναι μόνος του. Πήρε 30 οκάδες και ευχαρίστησε θερμά. Ο πατήρ Ιάκωβος είπε ότι είμαστε 5, γιατί είχαμε και το γέρο Βαρθολομαίο. «Εσείς», είπαν οι καπεταναίοι, «θα πάρετε 150 οκάδες». Και είπαμε: «Δόξα να έχει ο Θεός, σας ευχαριστούμε». Φύγανε τότε όλοι και εγώ έμεινα εκεί. Οι άλλοι με τη βάρκα πήγανε στο καΐκι, ζήγησαν το σιτάρι και το φέρανε έξω στην παραλία. Οι Γερμανοί αξιωματικοί δεν είπαν τίποτε. Οι άνθρωποι που είχαν το καΐκι είπαν: «Πατέρες, οι Γερμανοί φοβούνται και δεν θέλουν να φύγουμε τώρα που είναι ακόμη η μέρα, αλλά θέλουν να φύγουμε τα μεσάνυχτα. Γι' αυτό μήπως θα μπορούσαμε με την ευκαιρία αυτή να προσκυνήσουμε τα Άγια Λείψανα που έχετε εδώ στη σκήτη σας». Ο πατήρ Ιάκωβος τους είπε: «Ευχαρίστως μπορείτε, ελάτε πάνω». Ο δικαίος μας, που τότε ήταν ο γέρο Ανατόλιος, ο οποίος έμενε στην καλύβη του Αγίου Σπυρίδωνος, είναι δικός μας και θα σας αφήσει να προσκυνήσετε. Ελάτε, πάμε. Τους πήρε και ανεβήκαμε όλοι μαζί. Όταν φτάσαμε στο προσκυνητάρι, λέει ο καπετάνιος: «Πατέρες, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγον καφέ, μια-δυο οκάδες και να σας δώσουμε εμείς σιτάρι?» Τους είπαμε ότι δεν γίνεται λόγος για τόσο λίγο πράγμα. Όσο για την τιμή, αν και τους είπαμε ότι η αναλογία τιμής είναι 5 οκάδες σιτάρι για μια οκά καφέ, επιμένανε ότι το σωστό είναι 20 οκάδες σιτάρι για μια οκά καφέ. Τότε είπα: «Πάμε γρήγορα πάνω, γιατί ο γέροντάς μας, ένας πραγματικά άγιος άνθρωπος, θα ανησυχεί». Ο Ναύκληρος τότε είπε: «Πατέρες, όλο το σιτάρι που έχουμε στο καΐκι μας θα μείνει εδώ, για όλους τους αδελφούς σας». Πήγαμε στο Κυριακό της Κήτης, προσκύνησαν οι ναυτικοί τα Άγια Λείψανα και εμείς κάναμε θερμή δοξολογία και ευχαριστία με παράκληση και με ολονύχτια αγρυπνία. Ευχαριστήσαμε την προστάτηδα του Αγίου Όρους, Κυρία και Δέσποινα Θεοτόκο, και την παρακαλέσαμε με πίστη και θερμά δάκρυα να καταπαύσουν οι πόλεμοι και να ειρηνεύσει ο κόσμος. Και έτσι οι ναυτικοί με τους Γερμανούς έφυγαν κατασυγκινημένοι και πολύ ευχαριστημένοι, όπως μας βεβαίωσαν.

Ισαάκ του Σύρου. Όποιος πιστεύει στο Θεό θα επενεθεί και από τους εχθρούς του. Όποιος πιστεύει ότι τα αμαρτήματά του είναι μικρά, πέφτει σε μεγαλύτερα. Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει και για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Η υπομονή και η μόνωση μενώνουν δια της προσευχής με το Θεό. Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή Θεία Κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των Θείων Γραφών είναι αναγκαία μέχρις ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.

Γέροντος Παϊσίου. Στην αρχή της πνευματικής ζωής, ο αγωνιζόμενος διώχνει τους κακούς λογισμούς με την μελέτη την πνευματική, την αδιάλειπτη προσευχή και την φιλότιμη άσκηση. Μετά έρχονται πια όλο καλοί λογισμοί. Αργότερα σταματάνε και οι καλοί λογισμοί και νιώθει ένα άδειασμα και μετά έρχεται ο θείος φωτισμός στον άνθρωπο.

Γέροντος Εφραίμ, καθώς η γη γίνεται γονιμωτέρα όταν το αλέτρι βαθιά την οργώσει, έτσι και η ψυχή τότε γίνεται καρποφόρος εις την αρετήν, όταν ο πόνος, η ασθένεια, βαθιά και συχνά την επισκέπτεται. Ο ήλιος της δικαιοσύνης είναι ο Χριστός. Όταν η ψυχή δεν έχει εμπόδιο, έρχονται οι ακτίνες του Χριστού και την φωτίζουν και καρποφορεί και αγιάζεται ο άνθρωπος. Η μετάνοια αναδημιουργεί τον άνθρωπον. Αυτή εδόθη δια να θεραπεύσει την ψυχή μετά το βάπτισμα, και αν αυτή έλειπεν, σπανίως θα εσώζεται ο άνθρωπος. Δι' αυτό η αρετή της μετανοίας δεν έχει τέλος, εφόσον υπάρχει πνοή ζωής εις τον άνθρωπον, διότι συμβαίνει και οι τέλειοι να ασφάλουν. Ψυχή ικτήρμων ομοιώνεται το Θεό και μεγάλην παρησίαν κέκτεται προς Αυτόν.

Ναβά Ποιμένος. Ένας αδελφός ρώτησε τον Ναβά Ποιμένα λέγοντας: «Έκαμα αμαρτία μεγάλη και θέλω να μετανιώσω 3 χρόνια». Του λέγει ο γέροντας: «Πολύ είναι». Και του είπε ο αδελφός: «Αλλά ως 1 χρόνο». Και είπε πάλι ο γέροντας: «Πολύ είναι». Οι δε παρόντες έλεγαν: «Ως 40 μέρες». Και πάλι είπε: «Πολύ είναι». Είπε δε: «Εγώ λέγω ότι αν μόλι του την καρδιά μετανιώσει ο άνθρωπος και δεν συνεχίσει πια να κάνει την αμαρτία, και σε 3 μέρες τον δέχεται ο Θεός». Είπε πάλι: «Άνθρωπος που διδάσκει δεν κάνει δε εκείνο που διδάσκει, μοιάζει με βρύση, γιατί όλους τους ποτίζει και πλένει, τον εαυτό της δε δεν μπορεί να καθαρίσει. Δίδαξε το στόμα σου να λέγει εκείνα που έχει η καρδιά σου».

από το γεροντικό. Είπε ο Αβάς Δανιήλ ότι διηγήθηκε ο Αβάς Αρσένιος δήθεν για κάποιον άλλο, αλλά στην πραγματικότητα επρόκειτο περί του ιδίου, ότι ενώ καθόταν κάποιος γέροντας στο κελί του, άκουσε μία φωνή να του λέει «Έλα να σου δείξω τι κάνουν οι άνθρωποι». Σηκώθηκε λοιπόν εκείνος και βγήκε αμέσως εκ του κελίου του έξω. Τότε τον οδήγησε η φωνή σε έναν τόπο και του έδειξε κάποιον αιθίωπα, όπου έκοβε ξύλα και έκανε ένα μεγάλο φορτίο. Προσπαθούσε δε να το σηκώσει και να το φορτωθεί, αλλά δεν μπορούσε. Και αντί να το ξαλαφρώσει, αυτός έκοβε εκ νέου ξύλα και τα πρόσθετε στο φορτίο. Και αυτό γίνεται επί πολλή ώρα. Και προχωρώντας πιο πέρα, του έδειξε έναν άνθρωπο όπου στεκόταν πλάι σε ένα πηγάδι και αντλούσε νερό, αλλά το άδειαζε σε μια στέρνα όλο τρύπες και έτσι το νερό ξανά πέφτε στο πηγάδι. Και του λέει πάλι «Έλα και θα σου δείξω ακόμη κάτι άλλο». Και βλέπει έναν ναό και δύο καβαλάριδες που βαστούσαν ένα ξύλο ο καθένας από μία άκρη του. Ήθελαν δε να εισέλθουν εντός του ναού δια της πύλης και δεν μπορούσαν, γιατί κρατούσαν το ξύλο οριζόντιο. Δεν εταπείνωνε δε ο ένας τον εαυτό του στον άλλον, ώστε να του παραχωρήσει να περάσει πρώτος και να πάρει έτσι το ξύλο την πρεπούμενη θέση, και δια τούτο παρέμειναν έξω του ναού. Αυτή, λέει η φωνή, είναι όσοι τηρούν στάση υπερήφανη, νομίζοντας ότι έτσι πρέπει να πράττουν χωρίς να ταπεινώνονται, να διορθώνουν τον εαυτό τους και να βαδίζουν τον ταπεινό δρόμο του Χριστού, και μένουν εκτός της Βασιλείας του Θεού. Όσο για εκείνον που έκοβε ξύλα, πρόκειται περί ανθρώπου που είναι πολύ αμαρτωλός, και αντί να μετανοήσει, αυτός προσθέτει αμαρτίες στις αμαρτίες του. Τέλος, εκείνος όπου έβγαζε νερό από το πηγάδι, άνθρωπος είναι που πράττει μεν καλά έργα, αλλά επειδή τα έχει μολύνει με κακές προθέσεις, έχασε και τα καλά έργα και το μισθό του. Πρέπει λοιπόν να γρηγορεί κάθε άνθρωπος σε όλα του τα έργα, ώστε να μην πηγαίνει ο κόπος του χαμένος.

Ήταν η εκπομπή Αφωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ιερά Μονή Χρυσοσκαλητής της Κρήτης. Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το ξεκίνημα του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου αρχίζει με την παρουσία έβρεση της εικόνας της κοίμησης της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Η εικόνα αυτή κρύφτηκε εκεί πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας 726-842 μετά Χριστόν. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε σαν όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Στη Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της, υπήρχε άλλος ένας ναός το όνομα της κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, γιατί έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών.

Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση που είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός επάνω στο βράχο. Πράγμα που έγινε. Το όνομα το πήρε κατά την παράδοση πάντα από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής, καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι, για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού.

μέρα του Πάσχα του έτους 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους χάλασαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν από τη Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την Κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι, το οποίο συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στη Μονή. Πρώτος που κατοίκησε μετά την ερήμωση ήταν ένας μοναχός Ιωαννίκιος από τα Κύθυρα. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέα ερήμωση. Το 1855 άρχισε η αναβίωση της Μονής με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη.

Μοναχός καταγόταν από την οικογένεια των Γλινιάδων του χωριού Ασκήφου των Σφακίων. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνιση της ερυπωμένης μονής και από τα ερείπια έκτιζε νέα κτίρια. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε στη μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το όνομα Μελέτιος. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη. Το 1866 πέθανε ο Μανασής αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές και χρήματα. Ο Μελέτιος συνέχισε επάξια το έργο του προϊσταμένου του Μανασή και επί των ημερών του το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμον Μιχαήλ Κατερινάκης από το Αμυγδαλοκεφάλι. Επί Μανασή χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα.

Επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία, έκοψαν το βράχο όπως προείπαμε και ξεκίνησαν το κτίριο με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ίδιου έτους. Τα εγγένεια έγιναν την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης από τα Πλοκαμιανά, που υπηρέτησε τη Μονή περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτόν αναφέρει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». Το 1900 η Μονή διαλύθηκε με άλλες μονές της Κρήτης. Επανιδρύεται σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, φιλοξενήθηκαν στη Μονή αρκετοί στρατιώτες, αγωνιστές και άλλοι που ανήκαν στην Αγγλική κατασκοπία. Το 1943 εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές στη Μονή, αφού πρώτα έδιωξαν τους μοναχούς. Τότε πολυβολήθηκαν από αγγλικό αεροπλάνο σημάδια του πυροβολισμού, φαίνονται σε χαμηλή εικόνα του τέμπλου. Η ζωή ξαναγύρισε μετά την 27η Ιανουαρίου 1944, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτή η ζωή συνεχίζεται αδιάκοπα από τους φιλόξενους και δραστήριους μοναχούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατούν ζωντανό το ιερό αυτό προσκύνημα.

η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, για να πάω...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

0: Συντάγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πολλά θαύματα ετέλεσε ο Χριστός στο διάστημα της επίγειας ζωής του. Ένα από αυτά τα θαύματά του είναι και η μεταμόρφωση επάνω στο όρος Θαβόρ, όπου μπροστά στους τρεις μαθητές του το πρόσωπό του έλαμψεν ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Ούτε μπόρεσαν οι μαθητές του να τον αντικρίσουν και έπεσαν κάτω, καλύπτοντας το πρόσωπό τους. Για όσους πιστεύουν στο Χριστό, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οφείλουν δηλαδή σε τούτη τη ζωή να μεταμορφωθούν στο νου, στην καρδιά, στη θέληση, ώστε στην κοινή Ανάσταση να λάβουν σώματα ένδοξα και λαμπρά. Την θεία αυτή μεταμόρφωση και αλίωση, την ευπρεπεστάτη, πέτυχε και ο Όσιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης, του οποίου σήμερα 6 Αυγούστου εορτάζουμε τη μνήμη.

0: Όσιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης γεννήθηκε το 1799 στα ερυπωμένα κελάκια της μονής του Αγίου Ιωάννη Καψά, όπου είχαν καταφύγει οι γονείς του Εμμανουήλ και Ζαμπία λόγω τουρκικής επιδρομής στο χωριό Λιθίνες όπου ζούσαν. Τη γέννησή του, σημειώνει ο βιογράφος του, δεν την περίμεναν τόσο νωρίς. Η πρόνοια όμως του Θεού οικονόμησε έτσι ώστε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του Οσίου να συνδεθούν με τη μονή του Καψά. Γιατί όχι μόνο εκεί είδε το αισθητό φως με τη γέννησή του, αλλά και την είσοδο στην εκκλησία δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, τη συμμετοχή στο δημιουργικό έργο του Θεού δια του μυστηρίου του γάμου. Ακόμα την αναγέννηση του πνεύματος με το δεύτερο βάπτισμα της μοναχικής κουράς, τους ασκητικούς αγώνες και τέλος το άκτιστον φως της δόξης του Θεού, γενόμενος Υιός και κληρονόμος της βασιλείας του, καταξιούμενος να κοιμηθεί ο Σίος την ημέρα της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου, στις 6 Αυγούστου 1874, και να ταφεί εκεί, μέσα στο ναό της Μονής Καψά. Ο Ιωάννης Βιτσέντζος λοιπόν, όπως ήταν το κοσμικό όνομα και το επίθετο του Οσίου, μέχρι να μεγαλώσει, βοηθούσε τον πατέρα του στις αγροτικές εργασίες. Ο ζωηρός όμως και ατίθασος χαρακτήρας του Ιωάννη ανάγκασε τον πατέρα του να τον απομακρύνει από το χωριό, στέλνοντάς τον να βόσκει τα πρόβατά τους για να προλάβει πιθανές συγκρούσεις και αψιμαχίες του με τους Τούρκους. Γι' αυτό το λόγο, αλλά και λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολείων, δεν διδάχθηκε γράμματα. Φιλομαθής όμως και έξυπνος καθώς ήταν, έμαθε σιγά σιγά πολλές εκκλησιαστικές ακολουθίες, ευχές και τροπάρια απ' έξω, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναπληρώνει μερικές φορές και τον ψάλτη. Οι θρησκευτικού περιεχομένου συζητήσεις απορροφούσαν την προσοχή του πάντα.
1: Σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε μια όμορφη χωριανή του, την Καλλιόπη, από την οικογένεια Γεροντίδων. Η οικογένεια αυτή είχε δύο κόρες εξαιρετικής ομορφιάς. Η μεγαλύτερη, κινδυνεύοντας από κάποιον Τούρκο που την ερωτεύτηκε, αυτοκτόνησε. Για να προλάβουν οι γονείς της παρόμοια τύχη και για τη δεύτερη κόρη τους, την Καλλιόπη, την έκρυψαν μακριά από το χωριό, στα σπήλαια της περιοχής Καψά. Εκεί, στον εγκαταλελειμμένο ναό του Τιμίου Προδρόμου, την πάντρεψαν με τον Ιωάννη Βιτσέντζο, που τον θεωρούσαν ικανό να την προστατέψει. Από το γάμο αυτό απέκτησε 4 παιδιά, 3 κορίτσια και έναν γιο. Η αγροτική ζωή του, αλλά και οι συχνοί του διαπληκτισμοί με τους Τούρκους, τον ανάγκασαν να μένει με την οικογένειά του το περισσότερο διάστημα στο άγριο φαράγγι του Καψά. Αυτή η απομόνωση αγρίεψε περισσότερο τον ήδη δίστροπο χαρακτήρα του. Έγινε ευέξαπτος, σκληρός, εριστικός, κλέπτης και ανελεήμων. Από τους Τούρκους ήταν διαρκώς καταζητούμενος. Ο Θεός όμως, που δίδει στον κάθε άνθρωπο πολλές ευκαιρίες για μετάνοια και με διάφορους τρόπους μέσα από τα γεγονότα της ζωής του τον παιδαγωγή, δεν άφησε τον Ιωάννη να απορροθεί εντελώς. Αλλά με διάφορα γεγονότα τον έφερε σε επίγνωση, μαλάκωσε την καρδιά του και τον έκανε να αλλάξει ριζικά τρόπο ζωής, μεταμορφώνοντάς τον σε νέο άνθρωπο, έτσι ώστε πολλοί να παραξενεύονται με την αλλίωση αυτή και την προς τον Θεό μεταστροφή του. Αρχή της αλλαγής αυτής υπήρξε το εξής γεγονός. Κάποια Κυριακή πρωί, παρά τις αντιρρήσεις της συζύγου του, ο Ιωάννης μάζεψε ξύλα, τα φόρτωσε στο ζώο του για να τα πουλήσει στα γύρω χωριά. Μαζί του πήρε και τη σύζυγό του, αφήνοντας πίσω μόνα τους τα 4 παιδιά τους. Όταν ύστερα από ώρες γύρισαν πίσω, βρήκαν την μικρή τους κόρη καμένη έξω στα λόνη που την έβγαλαν τα αδέλφια της για να σβήσει ο αέρας τη φωτιά που είχε αρπάξει το φόρεμά της. Ο θάνατος της κόρης του θεωρήθηκε από τον ίδιο ως θεία τιμωρία για τις αμαρτίες του και κυρίως για την καταπάτηση της κυριακάτικης αργίας. Τόσο πολύ εσφράγισε το γεγονός αυτό τη ζωή του Οσίου, ώστε και μετέπειτα ως μοναχός συμβούλευε τους πάντες. «Καν θες ζωή παντοτινή να δύσεις βασιλεία, κυριακάς και εορτάς, σύχναζε εις την εκκλησίαν».

Από αυτό το γεγονός η ζωή του Ιωάννη άλλαξε. Ήρθε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο χωριό Λιθίνες. Οι χωριανοί, οι συγγενείς και όλοι οι γνωστοί του με έκπληξη παρακολουθούν τον πρώην σκληρόκαρδο και εριστικό Ιωάννη να γίνεται μακρόθυμος, ελεήμων, πράος, ανεξίκακος, τίμιος και σωστός οικογενειάρχης. Ο τακτικός του εκκλησιασμός, οι νηστείες, οι προσευχές, οι ελεημοσύνες, η μετάνοια, γενικά και η θαυμαστή προσπάθειά του στον αγώνα της στήρησης των εντολών του Θεού και της απόκτησης των Αγίων Αρετών καθάρισαν την καρδιά του, ετοιμάζοντάς τον να δεχθεί μια θεία αποκάλυψη που θα στεκόταν καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του. Έτσι, συνεχιζόταν ήρεμα η ζωή του Οσίου, ποτισμένη με τα δάκρυα της μετανοίας και της συντριβής. Ώσπου στην ηλικία των 42 ετών, κάποιο βράδυ, αξιώνεται να αρπαγεί σε υπερκόσμιες θεωρίες, ως άλλος Παύλος περιήλθε σε ύπνο βαθύ, που κράτησε 43 περίπου ώρες. Γύρω του μαζεύτηκαν συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, και οι οποίοι μάταια προσπαθούσαν να τον ξυπνήσουν. Εκείνος εφαίνεται σαν νεκρός. Σαν ξύπνησε, ύστερα από 2 μέρες, ήταν πολύ χαρούμενος. Και με μια καταπληκτική ευγλωτία και παραστατικότητα, άρχισε να τους αποκαλύπτει τι είδε σε αυτόν τον πολύ ωραίο ύπνο του. «Ένας ολοφώτινος άγγελος εμφανίστηκε μπροστά μου», αφηγείται ο ίδιος, «και με διέταξε να τον ακολουθήσω. Θέλοντας και μη, άφησα το σώμα μου νεκρό και τον ακολούθησα με το πνεύμα μου στον παράδεισο των Αγίων, του οποίου το θέαμα ήταν ωραιότατο. Αδύνατο να σας παραστήσω την ομορφιά του. Καμιά ευχαρίστηση στον κόσμο εδώ κάτω δεν μπορεί να συγκριθεί». Ύστερα ο άγγελος με έφερε στον άγριο και φοβερό τόπο της κόλασης. Πώς να μπορέσω να περιγράψω όσα είδα? Άνθρωποι αδιάκοπα εβασανίζοντο. Άλλοι μέσα σε ένα πύρινο ποταμό. Και άλλοι με διάφορους άλλους φρικτούς τρόπους. Δεν άντεχα να βλέπω και παρακάλεσα τον άγγελο να φύγουμε από αυτό τον τρομερό τόπο. Έτσι τρομαγμένος ξαναγύρισα στο νεκρό σώμα μου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε μία γυναίκα που για χρόνια βασανιζόταν από μία ανίατη νόσο. Ήταν το πρώτο θαύμα του Οσίου.

Μετά το γεγονός αυτό της οπτασίας και της αρπαγής σε υπερκόσμιες θεωρίες, ο Όσιος αφιέρωνε περισσότερο χρόνο στην προσευχή και στην φιλανθρωπία. Αν και αγράμματος, έμαθε απ' έξω τους χαιρετισμούς της Παναγίας, διάφορες εκκλησιαστικές ευχές και ερμήνευε με μεγάλη ευκολία την Αγία Γραφή. Η φήμη της οπτασίας, αλλά και η θαυμαστή μεταστροφή του, μα και τα διάφορα θαύματα που ήδη ενεργούσε με τη χάρη του Θεού, ο πρώην αγράμματος και σκληροτράχυλος Γεωργός έφερνε πλήθη κόσμου κοντά του. Η θαυμαστή αυτή κοσμοσυρωή γύρω από τον γέροντα Γιάννη, τον Γεροντογιάννη όπως τον είπαν, άρχισε

0: Η φήμη του τώρα απλώθηκε σε ολόκληρη την Κρήτη και πλήθη χριστιανών τον αναζητούσαν. Ο φθόνος των Τούρκων μεγάλωσε, βλέποντας τον Γεροντογιάννη να θεραπεύει με μόνο φάρμακο τις ευχές και το σημείο του Σταυρού. Έτσι για δεύτερη αλλά και τρίτη φορά τον κάλεσε ο Πασάς στο Ηράκλειο. Μάλιστα την τρίτη φορά έξω από το διοικητήριο συγκεντρώθηκε μέγα πλήθος για να πάρει την ευχή του Οσίου που χρειάστηκε να επέμβει η τουρκική αστυνομία να το διαλύσει και να οδηγήσει τον Όσιο ενώπιον του Πασά. Έξαλλος ο Μουσταφά Πασάς έκλεισε τον Όσιο στη φυλακή. Ένα γεγονός όμως τον ανάγκασε γρήγορα να τον βγάλει. Έπεσε ο γιος του από μία ψηλή σκάλα και χτύπησε σοβαρά. Κανένας από τους γιατρούς που κάλεσε ο Πασάς δεν μπορούσε να επαναφέρει τις αισθήσεις του παιδιού. Μέσα στην απελπισία του κάλεσε και τον Όσιο, ο οποίος μόλις ακούμπησε τα χέρια του στο μισοπεθαμένο παιδί, εκείνος συνήλθε, ανασηκώθηκε και ζήτησε νερό. Σε λίγο ήταν τελείως καλά. Ακόμα ο Όσιος θεράπευσε και την πεθερά του Πασά, που για χρόνια ήταν κατάκητη από ανίατη ασθένεια. Όλα αυτά άλλαξαν τα συναισθήματα του Πασά. Ζήτησε συγγνώμη από τον Όσιο και τον άφησε ελεύθερο να γυρίσει στο χωριό του, χαρίζοντας του μάλιστα 17 κανδύλια για την εκκλησία του χωριού του.
1: Μα και ο επίσκοπος της περιοχής κατηγορούσε τον Όσιο ως λαοπλάνο, αγύρτη και απατεώνα. Βλέποντας όμως ο ίδιος ένα θαύμα του Οσίου, τόσο συγκλονίστηκε ώστε ζήτησε συγγνώμη από τον Άγιο και προσπάθησε να ασπαστεί το χέρι του, αλλά πρόλαβε ο Όσιος και ασπάστηκε βλαβικά το χέρι του επισκόπου, ο οποίος έδωσε στο Γεροντογιάννη τον αδελφικό ασπασμό και την ευλογία του για τη συνέχιση του έργου του.

και συνεχής η ροή του κόσμου, κούραζε πλέον πολύ τον Όσιο, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί στην έρημο. Έτσι, αφήνοντας πίσω τα Γήινα, το 1841 ήρθε στο αγαπημένο του Μονίδριο, εκεί στην έρημο του Καψά. Όμως τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν κρύβονται, όσο και αν προσπαθεί αυτός που τα κατέχει να κρύβεται. Έτσι, παρά τον δύσβατο τόπο, πλήθη κατέφθαναν εδώ στον Άγιο Ιάννη τον Καψά να λάβουν την ευχή του και τη θεραπεία τους. Σιγά σιγά ο Γεροντογιάννης οργάνωσε, ανακαίνισε και ανοικοδόμησε τον Καψά σε ωραιότατο μοναστήρι. Η Επανάσταση όμως του 1858 διέκοψε το έργο της ανακαίνησης και ο Άγιος κατέφυγε στην Κάσο για να γυρίσει αργότερα και πάλι στον Καψά. Με τη βοήθεια του Θεού ολοκλήρωσε το μοναστήρι. Το 1863, κατά τα εγκαίνια του Ναού της Μονής, ο Όσιος έλαβε το αγγελικό σχήμα και ονομάστηκε Ιωσήφ. Παρέμεινε όμως στη γλώσσα του λαού Γεροντογιάννης. Νοσταλγός της ησυχίας και της άσκησης, ζούσε σε ένα σπήλαιο πάνω από το μοναστήρι. Παρόλη τη γεροντική του πλέον ηλικία, ο Όσιος δεν χαλάρωσε τον αυστηρότατο κανόνα του. Από την υπεράνθρωπη άσκηση λεπτύνθηκε όχι μόνο η ψυχή του, αλλά και η φωνή του, ώστε μόλις καταλάβαιναν οι άλλοι τι τους έλεγε.

Αμέτρητα είναι τα θαύματά του. Θεράπευσε ασθενείς, δαιμονισμένους. Ακόμα πολλές φορές το αλμυρό νερό της θάλασσας το έκαμε γλυκί και πόσιμο. Η ευλογία του στα καράβια τα έκανε καλοτάξιδα. Πλησίαζε τους φουγγαράδες που βουτούσαν στο Λιβικό πέλαγος, τους σταύρωνε και έφερναν από το βυθό πολλά και ωραία σφουγγάρια. Τους συνιστούσε όμως να ευλαβούνται την ημέρα της Κυριακής. Επίσης οι πιστοί τον έβλεπαν πολλές φορές να μην πατά στο έδαφος, αλλά να βρίσκεται έναν πύχη επάνω από την γη.

0: ακόμα για να πάει στο αντικρινό νησί. Τον είδαν πολλοί που έριξε το ράσο του επάνω στη θάλασσα, κάθισε σε αυτό και σαν σε πλεούμενο βαρκάκι πέρασε στο νησί απέναντι. Κάποιος θέλησε να του φέρει σταφύλια. Τα έβαλε στο καλάθι και ξεκίνησε για τον καψά. Στο δρόμο όμως έκοψε κι άλλα από διάφορα αμπέλια που περνούσε. Σαν έφτασε στον Όσιο και του πρόσφερε το καλάθι, ο Άγιος έβγαλε όλα τα σταφύλια όσα είχε προσθέσει από το δρόμο λέγοντας «Αυτά είναι έργα κλοπής, δεν τα τρώγω» και τα πέταξε. Ο κόσμος καθημερινά κατέκλυζε το μοναστήρι και ο Όσιος τους μιλούσε απλά και κατανοητά. Δεν παρέλειπε όμως να τους συνιστά να τηρούν την αργία της Κυριακής και να έχουν αγάπη. Χαρακτηριστικά έλεγε «Προπάντων παραγγέλνω σας να έχετε αγάπη. Χωρίς αυτή, παιδάκια μου, τα πάντα είναι εις μάτιν».
1: Όμως και οι Άγιοι κάποτε βρίσκονται στο τέλος της επίγειας ζωής τους. Έτσι και Όσιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης προαισθάνθηκε το τέλος του και μάλιστα την ακριβή ημέρα και ώρα. Αφού ζήτησε συγγνώμη από όλους, 6 Αυγούστου του 1874, η μέρα της μεταμορφώσεως, παρέδωσε το πνεύμα του.

εντάφει μέσα στην εκκλησία του μοναστηριού. Στη συνείδηση όλων ήταν ένας Άγιος. Χρειάστηκαν όμως να περάσουν μερικά χρόνια για να αναγνωριστεί. Το 1981 ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος επισκέφθηκε το μοναστήρι του Καψά και με το διορατικό του χάρισμα είδε ότι μέσα στον τάφο βρισκόταν το ιερό λείψανο του Οσίου και είπε στους μοναχούς: «Ο γέροντάς σας κουράστηκε εδώ μέσα και πρέπει να βγει». Θεία ευωδία ξεχύθηκε όταν άνοιξαν τον τάφο, αλλά και θαύματα πολλά που όλα επέσπευσαν την αναγνώρισή του, η οποία έγινε το 1982 και ορίστηκε να εορτάζει τη μνήμη του στις 6 Αυγούστου, θυμίζοντας τους πιστούς τη μεταμόρφωση της ψυχής του Οσίου Ιωσήφ του Γεροντογιάννη. Τέτοια είναι η αλίωσης, η μεταβολή δηλαδή που ενεργεί το άκτιστον φως της Θείας Χάριτος μέσα στην ψυχή κάθε ανθρώπου που βιώνει τη μετάνοια και τη συντριβή, την ανακαινίζει, την αναγεννά, την μεταμορφώνει.

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, για να πάω...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Βάθος και ύψος, αγαπητοί μου ακροατές, μας αποκαλύπτει η δεσποτική γιορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Η σχετική ευαγγελική περικοπή και τα υπέροχα τροπάρια της ημέρας πλέουν μέσα στο φως που σκόρπισε το θαύμα της μεταμορφώσεως. Δεν υπάρχει κανένα τροπάριο της γιορτής που να μην αντανακλά κατά κάποιον τρόπο αυτό το φως που πλημμυρίζει τα πάντα. Χαρακτηριστικό είναι το εξαποστηλάριον της ημέρας. Φως αναλύω το λόγε, φωτός πατρός αγεννήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον θαβορείο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίσιν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει σε ένα λόγο του για τη Θεία Μεταμόρφωση. Σήμερον φωτός απροσίτου άβυσσος, σήμερον έγλης θείας χύσης απεριόριστος εν θαβόρ, το όρι της Αποστόλης αυγάζεται. Σήμερον παλαιάς και νέας διαθήκης δεσπότης γνωρίζεται ο Ιησούς Χριστός. Το φίλον εμεί πράγμα και όνομα, το γλυκύτατον όντος και ποθινότατον και πάσης γλυκύτητος υπερβαίνων έννοιαν. Σήμερον ο της παλαιάς έξαρχος Μωυσής, ο θείος νομοθέτης εν όρι Θαβόρ, το νομοδότη Χριστόδουλο πρεπός ως δεσπότη παρίσταται. Δηλαδή, σήμερα άβυσσος απροσίτου φωτός, σήμερα άπειρη φωτοχυσία θεϊκής λαμπρότητας στο όρος Θαβόρ καταβγάζει τους Αποστόλους. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός αναγνωρίζεται ως δεσπότης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, το αγαπητό μου πράγμα και όνομα, το όντως γλυκύτατον και ποθινότατον που ξεπερνά την έννοια κάθε γλυκύτητας. Σήμερα ο Μωυσής, αρχηγός της Παλαιάς Διαθήκης και θεϊκός νομοθέτης, στο όρος Θαβόρ παραστέκεται στον νομοθέτη Χριστόν δουλοπρεπός ως προς δεσπότη. Για να κατανοήσουμε το μεγάλο θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία κάνει διάκριση της ουσίας και των ενεργειών του Θεού. Ουσία είναι το απίθμενο βάθος της θεότητας, το οποίο ποτέ κανένας δεν μπορεί να προσεγγίσει, να πλησιάσει. Το Θεό στην ουσία του δεν τον είδε κανείς από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να το δει. Ο Θεός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί σε φως απρόσιτον. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον είδε, ούτε μπορεί να το δει, γράφει ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεον. Η ουσία του Θεού, κατά τον Γρηγόριον των Θεολόγων, είναι πέρα από κάθε σύλληψη του νου, όντας απρόσιτη και απλησίαστη στις διανοητικές ενέργειες. Η μακαρία Θεότης, γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, στην ουσία της είναι υπεράνω περιγραφής και πέραν της γνώσης. Η Θεία Ουσία είναι λοιπόν απρόσιτη και αμέθεκτη. Οι ενέργειες όμως του Θεού είναι προσιτές και μεθεκτές. Θείες ενέργειες είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός γίνεται προσιτός σε μας τους ανθρώπους. «Ημείς εκ των ενεργειών γνωρίζειν λέγομεν τον Θεόν. Εγάρ ενέργεια αυτού προς ημάς καταβαίνουσιν», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Οι Απόστολοι λοιπόν είδαν στο Θαβόρ το άκτιστο φως της μεταμόρφωσης, που είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού και όχι την ουσία του Θεού. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι μια θεοφανία, αναφέρεται στο περιοδικό Ζωοποιός Σταυρός της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. Φανέρωση δηλαδή της Αγίας Τριάδος. Από τον ουρανό ακούγεται η φωνή του Θεού Πατέρα και μαρτυρεί τη δόξα του παρισταμένου Υιού μέσα στην ενίδη νεφέλης παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας συνεχώς επιμένουν ότι η δόξα του Χριστού
που αποκαλύφθηκε στο όρος Θαβόρ είναι κάτι που ο σαρκωθής λόγος του Θεού πάντοτε κατήχε, από την πρώτη δηλαδή στιγμή της σύλληψεώς του μέσα στη μήτρα της Παναγίας Παρθένου. Πάντοτε παραμένει αληθές για τον Ιησούν ότι εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Η διαφορά έγκειται στο ότι κατά τις άλλες στιγμές της επίγειας ζωής του Κυρίου η δόξα του, αν και πάντοτε παρούσα, ακόμη και κατά τις ώρες της έσχατης ταπείνωσής του, εν τούτης παραμένει αφανής κάτω από το καταπέτασμα της σάρκας. Και το καταπέτασμα αυτό καθίσταται στιγμιαίως και μέρη διαφανές κατά τη μεταμόρφωση του Ιησού πάνω στο όρος Θαβόρ. Η θέα του θαύματος προσφέρεται στους τρεις εκλεχτούς μαθητές ως εκπροσώπους της Καινής Διαθήκης, με την παρουσία των δύο κορυφαίων προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, του Μωυσή ως εκπροσώπου του νόμου και του Ηλία ως εκπροσώπου των προφητών. Ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει το αληθές θεανθρώπινο πρόσωπό του ενώπιον πάντων τούτων για να φανερωθεί ότι αυτός είναι ο Κύριος και της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι υπεράνω του νόμου, τον οποίον εκπροσωπεί ο Μωυσής, και των προφητών που εκπροσωπεί ο Ηλίας. Αυτός είναι ο Κύριος των πρώτων και των εσχάτων. Αυτός είναι ο εξουσιαστής των επιγείων, των καταχθονίων και των επουρανίων. Αυτός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο Θεάνθρωπος Χριστός, για τον οποίον η εντολή του Πατέρα, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είναι σαφής και κατηγορηματική. Αυτού ακούεται. Στο συναξάρι της εορτής αναφέρεται και η αιτία για την οποία ο Χριστός έκαμε το θαύμα της μεταμορφώσεως. Ο δεσπότης μας Χριστός αναφέρει πολλές φορές προείπε στους μαθητές του για τους κινδύνους, τα πάθη και το θάνατο που έμελλεν να λάβει. Επίσης και για τις σφαγές και το θάνατο των μαθητών του. Επειδή δε οι κίνδυνοι και τα δεινά ήταν πρόχειρα και στην παρούσα ζωή, τα δε αγαθά που θα ελάμβαναν ήταν ύστερα από αυτήν τη ζωή και ελπιζόμενα, γι' αυτό θέλησε ο Κύριος να πληροφορήσει τους μαθητές του και να δουν με τα ίδια του τα μάτια ποια και πόσο μεγάλη θα είναι η δόξα την οποία θα απολαύσουν μετά την κοινή Ανάσταση. Επειδή λοιπόν τους μίλησε πολλές φορές για θάνατον και Ανάσταση, ήθελε με τη μεταμόρφωση να δείξει ότι ο θάνατος του θα σήμαινε την απαρχήν της λαμπρότητας και της εξάπλωσης της διδασκαλίας του. Στους μαθητές έδειχνε ποια τιμής θα αξιώνονταν αν πέθαναν για την αγάπη του. Δεν άφησε να πληροφόρει τους μαθητές του ο Κύριος και όλους εμάς για το μέγεθος της χαράς, για το ύψος της ευτυχίας που μας περιμένει την ημέρα εκείνη. Τότε εκεί η ακτινοβολία δεν θα είναι αμυδρή τόσον όσον τα γήινα μάτια μας θα μπορούν να βαστάσουν, αλλά πλήρης όσον τα μάτια της ψυχής μπορούν να φέρουν. Έδειξε στο Θαβόρο ο Κύριος με το μέρος της δόξας που άφησε να φανεί ποιο θα είναι το όλον της θείας του λαμπρότητας. Έδειξε τι αναμένει όσους θα βαπτίζοντας το Θαβόριο φως, όσους νοητά θα ανέβαιναν και θα βυθίζονταν στην νοητή νεφέλην, όσους θα κατόρθωναν την μεταμόρφωση με το να αποθέσουν των παλαιών άνθρωπων και να ενδυθούν των νέων. Η μεταμόρφωση ήταν μια προσωπική ενέργεια του Κυρίου, αλλά με επέκταση μεγάλη, γιατί στο πρόσωπο του Χριστού πήρε χάριν κάθε άνθρωπος, δέχτηκε ευλογία κάθε ψυχή, έλαβε φως
κάθε λογική ύπαρξη. Δεν μεταμορφώθηκε για τον εαυτόν του ο Χριστός, αλλά για μας. Δεν άστραψε το πρόσωπο του για χάρη του, αλλά για χάρη μας. Δεν ακούστηκε η φωνή του ουράνιου πατέρα για εκείνον, αλλά για μας. Ποια είναι η δική μας ανταπόκριση? Αφήνομαι να μας διαπεράσει ή μένομαι σκληροί και απαθείς στο φως της μεταμορφώσεως? Μήπως η μεταμόρφωση έμεινε για πολλούς από μας μια χαριτωμένη διήγηση? Ζητούμε την αλλαγή, την μεταμόρφωση, την ανύψωση, ή μήπως μας ελκύει το σκότος του κόσμου τούτου? Μας φωτίζει το θαβόριο φως ή μας αφήνει ασυγκίνητους, γιατί μας συγκινεί το χρήμα, η δόξα, η ειδονή και η ματαιότητα του κόσμου τούτου? Για να απολαύσουμε το άχτιστο φως της μεταμόρφωσης του Χριστού, χρειάζεται να ανεβούμε σε κάποιο θαβόρ, στην καθαρμένη και αγιασμένη καρδιά μας. Όρος υψηλότατον την καρδίαν και καθαρμένην εκπαθών έχοντες, οψόμεθα Χριστού την μεταμόρφωσιν, φωτίζουσαν τον νουν ημών, λέγει ένας ύμνος της εορτής της μεταμορφώσεως.

κατά τη μεταμόρφωση, όπως μας πληροφορούν και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, εμφανίστηκαν δύο άντρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον Χριστό. Η εμφάνιση των δύο αυτών ανδρών, κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομον και άλλους ερμηνευτές, έγινε για τους πιο κάτω λόγους. Πρώτον, οι δύο αυτοί άντρες ήταν οι μεγαλύτεροι εντολοδόχοι του Θεού και οι επισημότεροι εκπρόσωποι του λαού του Θεού. Ο Μωυσής έσωσε τον Ισραηλιτικό λαό από μια δουλεία αιώνων και ο Ηλίας από τη δυναστεία του ειδωλολατρικού Θεού, Βαάλ. Οι θεμελιωτές του Παλαιού Νόμου βρέθηκαν στο Θαβόρ με το θεμελιωτή και ιδρυτή του Νέου Νόμου. Ο Μωυσής ως εκπρόσωπος του νόμου και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των προφητών. Ο Μωυσής είχε προείπει για τον ερχομό του Χριστού και είχε συστήσει στους Ισραηλίτες να υπακούουν κατά πάντα στον Μεσσία. Οι προφήτες είχαν προαναγγείλει και περιγράψει τον Μεσσία ως βασιλέα, ως άρχοντα της ειρήνης, θεών ισχυρών, εξουσιαστήν του μέλλοντος αιώνος, στον οποίον όλοι όφυλαν απόλυτην υπακοήν. Η παρουσία των δύο αυτών προσώπων φανερώνει ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για το πρόσωπο του Μεσσία τώρα επαληθεύονται. Δεύτερον, γιατί και οι δύο αξιώθηκαν να έχουν κάποια μυστική θέα του Θεού, ο Μωυσής στο όρος Σινά και ο Ηλίας στο Καρμήλιον όρος. Τώρα αξιώνονται το χάρισμα αυτό πληρέστερα. Τρίτον, η παρουσία του Μωυσή και του Ηλία φανερώνει ότι είναι ζωντανά και αληθινά σύμβολα της αθανασίας του ανθρώπου. Ο Μωυσής αντιπροσώπευε τους νεκρούς και ο Ηλίας τους ζωντανούς. Ο Μωυσής πέθανε στη γη Μωάβ, ο Ηλίας αναλήφθηκε σε άρμα πυρός και οι δύο βρέθηκαν κοντά στο Θεό στο όρος Θαβόρ. Η παρουσία τους γεφυρώνει την απόσταση του χρόνου που τους χωρίζει από την έσσαρκη παρουσία του Θεανθρώπου. Τέταρτον, με την παρουσία των δύο ανδρών ο Κύριος θέλει να προσφέρει στους μαθητές του παράδειγμα προς μίμηση. Πρώτα της παρησίας τους, την οποία έδειξαν όταν ο Μωυσής ήλεξε τον Φαραώ και ο Ηλίας τον Αχάβ. Δεύτερον, της αχτιμοσύνης τους. Θέλει να τους τονίσει πως θα τιμηθούν και αυτοί σαν τον Μωυσήν και τον Ηλίαν, αν με παρησίαν ομολογήσουν τον Κύριον και γίνουν αχτίμονες. Πράγματι, όπως ξέρουμε, αυταπάρνηση και αχτιμοσύνη ζήτησαν από τους μαθητές του ο Ιησούς όταν τους κάλεσε. Τώρα προσφέρει και τρόπον ανταμοιβής αυτής της αγάπης και της προσφοράς των μαθητών του, αλλά και των μιμητών τους. Πέμπτον, η παρουσία των δύο ανδρών, του Μωυσή και του Ηλία, υπογραμμίζει την ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Πέμπτον, με την παρουσία των δύο αυτών ανδρών, ο Κύριος ήθελε να διορθώσει τις εσφαλμένες ιδέες που είχαν πολλοί για το πρόσωπό του. Άλλοι έλεγαν πως είναι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους προφήτες. Η παρουσία των δύο κορυφαίων προφητών έγινε για να διδάξει ο Χριστός τους μαθητές του και δι' αυτόν όλους τους ανθρώπους πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ του Χριστού και των προφητών. Ο μεν Χριστός είναι ο δεσπότης, οι δε προφήτες είναι οι δούλοι. Και οι τρεις ιεροί Ευαγγελιστές που περιγράφουν το εκπληκτικό γεγονός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος μας πληροφορούν ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας συνομιλούσαν με τον μεταμορφωθέντα Κύριον εκεί στο όρος Θαβόρ. Το περιεχόμενο της συζήτησης μας το αποκαλύπτει μόνον ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος γράφει «Έλεγον την έξοδον αυτού ειν
έμελλεν πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Δηλαδή συζητούσαν για την έξοδο και την αναχώρηση του Κυρίου από τον κόσμο αυτόν, την οποία επρόκειτο να εκπληρώσει και να συντελέσει στα Ιεροσόλυμα με τη Σταύρωση, την Ανάσταση και Ανάληψη του. Όπως αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, το θέμα της συζήτησης ήταν της μετασαρκός οικονομίας των μυστήριων και το επί του Σταυρού σωτήριον πάθος. Δηλαδή το θέμα της συζήτησης ήταν το κοσμοσωτήριον έργο του Κυρίου, το οποίο οι δύο μεγάλοι άντρες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν προαναγγείλει. Ο νόμος του Θεού που δόθηκε δια του Μωυσή και ο λόγος των προφητών με πολλούς τρόπους εφανέρωσαν από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου από τον Χριστόν. Τη στιγμή της μεταμόρφωσης, αντικείμενο της συζήτησης ήταν η μεγάλη αλήθεια πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα της πίστης μας. Δίκαια λοιπόν ο Μωυσής και ο Ηλίας στρέφουν τη σκέψη και τη συζήτηση στην έξοδο του Κυρίου που επρόκειτο να συμβεί ύστερα από λίγων καιρών στα Ιεροσόλυμα.

Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς ιδύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση, λέγει το απολυτίκιον της εορτής της μεταμορφώσεως. Το θείον και άχτιστο φως της μεταμορφώσεως του Χριστού, κατά τη γνώμη των Αγίων Πατέρων, οι Απόστολοι το είδαν με τον νουν που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά και με τα μάτια του σώματος. Όχι φυσικά έχοντας τη συνηθισμένη φυσική δύναμη των ματιών τους, αλλά αλλοιωθέντες εις το κρίτον και θειότερον και δυναμωθέντες από τις δυνάμεως του φωτός εκείνου, επειδή χτιστεί και αισθητή οφθαλμή το άχτιστον και υπερέστησιν και νουν φως χωρίσε ουδύναντε. Δηλαδή, αφού άλλαξαν προς το καλύτερον και δυναμώθηκαν από τη δύναμη του φωτός εκείνου, γιατί αισθητά μάτια δεν μπορούν να δουν το άχτιστο φως. Έτσι η μεταμόρφωση του Χριστού φαίνεται πια όχι ως αλλαγή του Χριστού, αλλά ως ενδυνάμωση των ματιών των Αποστόλων να δουν κάτι παραπάνω από ό,τι μέχρι τώρα δίχως τη δύναμη του Θείου Φωτός έβλεπαν. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μεταμορφώνεται λοιπόν ο Χριστός όχι για να πάρει και να γίνει ο ίδιος αυτό που προηγουμένως δεν ήταν, αλλά για να φανερωθεί στους μαθητές του τέτοιος ακριβώς που ήταν στην πραγματικότητα, δηλαδή Θεός, ανοίγοντας τα μάτια τους. Ανάλογη είναι και η έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ούτε αισθητών υλικών ήταν το φως εκείνων, ούτε οι μαθητές το έβλεπαν απλά με τα σωματικά τους μάτια, αλλά με μάτια που είχαν μεταβληθεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Άλλαξαν οι ίδιοι οι Απόστολοι και γι' αυτόν είδαν την αλλαγή, τη μεταμόρφωση στη Θεία Μορφή του Ιησού. Το θέμα της μεταμόρφωσης του Κυρίου είναι από τα πιο σπουδαία της επίγειας ζωής του. Μπροστά στους δύο άντρες της Παλαιάς Διαθήκης και τους τρεις μαθητές του, τον Πέτρον, που σε λίγον καιρόν από το φόβο θα τον αρνηθεί, τον Ιάκωβον που πρώτος θα δώσει το παράδειγμα της θυσίας για τον Χριστόν και τον Ιωάννην που θα του συμπαρασταθεί στη μεγάλη δοκιμασία μέχρι το τέλος, αποκάλυψε ο Χριστός ένα μέρος από τη θεϊκή του δόξαν. Αποκάλυψε ένα μέρος από τη θεότητά του καθώς ιδύναντο, δηλαδή όσον μπορούσαν να γνωρίσουν, να ανθέξουν. Σε όλους εμάς φανέρωσεν και κάτι άλλον, τη δόξα που είχε ο άνθρωπος όταν ζούσε στον παράδεισο, αλλά και τη δόξα που μας περιμένει στην ουράνια βασιλεία του. Αυτό το θείο φως καταβγάζει τη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Το φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπό τους δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο της εικόνας, είναι η απόδειξη και η διαβεβαίωση ότι οι Άγιοι ζούσαν διαρκώς μέσα στην παρουσία του Θεού. Αναφέρεται σε πλήθος βίων Αγίων ότι το πρόσωπό τους ακτινοβολούσε ένα θεϊκό φως σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν οι άλλοι να τους ατενίσουν. Το φως του Χριστού το πήραμε όλοι με το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο ως γνωστόν λέγεται και Άγιον Φώτισμα. Κατά το μυστήριον αυτό, όλες οι ευχές αναφέρονται στο Θείο Φωτισμό που η Εκκλησία μας δέεται να δεχθεί ο προσερχόμενος το βάπτισμα. Χαρακτηριστικός είναι ο ύμνος «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλλόμενος φως ο σημάτεων, που ψάλλεται ενώ ο νεοφώτιστος δίνεται στα λευκά». Αλλά και η αναμένη λαμπάδα την οποία ο ιερέας προσφέρει στη μητέρα του παιδιού όταν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιον, εις τον ίδιον όταν είναι μεγάλος, με την εντολήν ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, μας υπενθυμίζει
ότι η ολόκληρη ζωή μας, τα λόγια μας, τα έργα μας, η συμπεριφορά και η διαγωγή μας πρέπει να χτινοβολούν το φως του Χριστού. Το ερώτημα είναι, εάν διατηρούμε αυτό το φως που πήραμε κατά το βάπτισμα, αν διατηρούμε λευκόν το χιτώνα ή αν τον αμαυρώσαμε, αν αγωνιζόμαστε συνεχώς να απομακρυνόμαστε από το σκότος της αμαρτίας και να πλησιάζουμε το Θείο Φως, αν προσπαθούμε να καθαρίζουμε με τη μετάνοια και την εξομολόγηση το χιτώνα της ψυχής μας.

Στη συνέχεια θα δούμε μερικά ακόμα θέματα που σχετίζονται με το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Πρώτον, πότε έγινε η μεταμόρφωση την οποία η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 6 Αυγούστου? Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μαζί με άλλους πατέρες της Εκκλησίας πιστεύει ότι η μεταμόρφωση έγινε 40 μέρες πριν από το πάθος του Κυρίου. Το ίδιο αναφέρουν και οι ιεροί υμνογράφοι. «Πρώτου σταυρού σου Κύριε, όρος ουρανών εμιμήτω, νεφέλιο σκηνή εφυπλούτο σου μεταμορφωμένου. Πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους, λαβώνους προέκρινα στον ιερών μαθητών, προς το θαβόριο δέσποτα ανήλθες όρος». Επειδή η γιορτή της μεταμόρφωσης έχει χαρμόσυνο χαρακτήρα, γιατί θέλει να δείξει τη χαρά των χριστιανών και τη μέλουσα δόξαν και λαμπρότητάν τους, δεν μπορούσε να γιορτάζεται μέσα στην πέθυμη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας την μετέθεσε τον Αύγουστο, στις 6 του μηνός. Η μετάθεση δεν είναι τυχαία. Η 6η Αυγούστου είναι 40 μέρες πριν από τη γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, που μας θυμίζει το πάθος και τη σταύρωση του Κυρίου. Δεύτερον, το δεύτερο σημείο που θα θίξουμε και θα σχολιάσουμε είναι τα όσα είπε ο Απόστολος Πέτρος στο Χριστόν κατά τη μεταμόρφωση. Οι τρεις μαθητές του Κυρίου έβλεπαν και άκουγαν πρωτοφανή και πρωτάκουστα στο Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση. Το πρόσωπο του Κυρίου σαν ήλιος ακτινοβολή προς κάθε κατεύθυνση ακτίνες ουράνιας δόξας και μεταδίδει στους μαθητές ανέκφραστη χαράν και αγαλίαση. Όλα μαρτυρούν τη Θεία Δόξαν και το μεγαλείον του μεταμορφωθέντα. Η μακαριότητα στην οποία βρίσκονται δεν περιγράφεται. Πού αλλού θα έβρισκαν τόση ασφάλεια, τόση δόξα και τόση χαρά? Δεν ξέρουν να βρίσκονται στην υγιή ή αν έχουν μεταφερθεί στον παράδεισο. Ο φλογερός και πάντα αυθόρμητος Πέτρος, με όψη φλογισμένη και με φωνή παλλόμενη, εκ μέρους και των άλλων λέγει στον Κύριον: «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσήν και μια για τον Ηλία». Συνεπαρμένος ο Πέτρος από τη θέαν εκείνη, λησμόνησε όλη την πραγματικότητα με τις καθημερινές της ανάγκες. Λησμόνησε τον εαυτόν του και τους άλλους μαθητές. Του αρκούσε η θέα των δοξασμένων εκείνων μορφών, η θεία εκείνη έγλη, η αγαλίαση εκείνη και η απόλαυση του πνεύματος και της καρδιάς. Πόσο θα πεθυμούσαμε κι εμείς να βρεθούμε στην ουράνια εκείνην ατμόσφαιρα και να απολαύσουμε τη λαμπρότητα, τη δόξα και τη χαρά που απόλαυσαν οι τρεις μαθητές. Αλλά αγαπητοί μου, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Κύριος δεν πάβει να βρίσκεται κοντά μας πάντοτε. «Ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος», μας υπόσχεται ο ίδιος. Τρίτον, έτι αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς. Ενώ μιλούσε ακόμα ο Πέτρος, ένα φωτεινό σύννεφον του σκέπασε. Και μέσα από το σύννεφον ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν να ακούετε». Νεφέλη φωτεινή και απαστράπτουσα ήρθε ξαφνικά να προσθέσει νέο φως στο θείο φως του μεταμορφωθέντος Κυρίου. Και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα: «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε». Ήταν νεφέλη χάριτος, ειρήνης και χαράς, σύμβολον της ευμενούς παρουσίας του Θεού Πατέρα, που ήρθε να τιμήσει και να δοξάσει τον Υιόν του των αγαπητών.
Από την απαστράπτουσα νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα, γλυκιά, ειρηνική, στοργική αλλά και εξουσιαστική, γεμάτη αγάπη προς τον Χριστόν και τους ανθρώπους, να λέει: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτού ακούεται. Ο Ιησούς που μεταμορφώνεται σήμερα στο Θαβόρ είναι ο Υιός μου, όχι κατά χάρη και συγκατάβαση όπως είστε εσείς οι άνθρωποι, αλλά κατά φύση Υιός μου, ομοούσιος με μένα, Θεός τέλειος. Ως Θεός άρα ο Υιός μου είναι και ο Δημιουργός σας και ο νομοθέτης σας. Και ως άνθρωπος Υιός, κατά πάντα υπάκουος τον Πατέρα, τέλειος, αναμάρτητος και Άγιος. Ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, στον οποίον αρέσκομαι και επαναπαύομαι πλήρως. Σ' αυτόν είναι όλη η καρδιά μου, η ευαρέσκειά μου. Το «ενώ ευδόκησα» έχει ακόμα και την έννοια με τον οποίον κινούμενος από άπειρην αγάπη αποφάσισα να σώσω τον κόσμο. Με αυτόν αποφάσισα να σας σώσω από την καταδίκη της αμαρτίας. Αυτός που βλέπετε μεταμορφούμενος στο Θαβόρ δεν είναι μόνον ο Δημιουργός, ούτε μόνον ο νομοθέτης, είναι και ο σωτήρας σας. Αυτός που βλέπετε τώρα στο φως της μεταμορφώσεως σύντομα θα θυσιαστεί για τη σωτηρία σας. Μένουμε καταθαμπομένοι κατά την εορτή της μεταμορφώσεως με το απαστράπτο φως του Θείου Μεγαλείου. Περισσότερον όμως πρέπει να προσέξουμε και το κάλεσμα της φωνής του Θεού Πατέρα σε μας. Αυτού ακούεται. Να ακούμε και να υπακούμε στον Υιόν. Σε αυτόν να πιστεύουμε και να υπακούμε χωρίς κανένα δισταγμόν. Αυτόν να ακολουθούμε χωρίς καμιά επιφύλαξη. Να δεχόμεστε το θέλημά του και τις εντολές του με όλη μας την καρδιά. Αυτό να θέτουμε ως θεμέλιον και κανόναν της ζωής μας για να βρούμε την ειρήνη, την μακαριότητα, τη σωτηρία. Αλήθεια, σε ποιον άλλον παρά μόνο στον Χριστόν οφείλουμε να ακούμε εμείς οι άνθρωποι? Αυτός είναι ο Θεός και ο Σωτήρας μας. Αυτός είναι η πηγή της αλήθειας, της χαράς και όλων των ανεκτήμητων δωρεών του ουρανού. Αυτός θα μας οδηγήσει στη δόξα και θα μας παραλάβει στη βασιλεία του. Μαζί με αυτόν οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος, όπως ο ίδιος μας διαβεβαίωσε. Αγαπητοί μου ακροατές, θα τελειώσουμε με ένα απόσπασμα από την κατήχηση του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλίστου στην Αγία Μεταμόρφωση. Αν λοιπόν εκεί στο όρος Θαβόρ οι μαθητές δεν μπόρεσαν να δουν καθαρά τη μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά έπεσαν προύμητα με το πρόσωπο κάτω, με τι μάτια θα κοιτάξουμε εμείς τον Χριστόν όταν θα κατέλθει από τον ουρανό με τη θεϊκή δόξα? Όταν έλθει ο Χριστός με φωνές σαλπίγκων, με τις δυνάμεις των ουρανών, τους αγγέλους και με φωνές χαρούμενες, με ύμνους τριαδικούς, όταν δούμε να καταφθάνει με χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες αγγέλων κοντά μας, πώς άραγε θα αντικρίσουμε τη δόξα του Χριστού και το απρόσιτο φως του? Πώς άραγε εμείς οι αμαρτωλοί θα μπορέσουμε να δούμε την ανεκλάλητη δόξα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού? Διότι λέγεται στην Αγία Γραφή ότι δεν υπάρχει καμιά κοινωνία του φωτός και του σκοταδιού. Το φως δεν μοιάζει σε τίποτε με το σκοτάδι, διότι σκοτάδι είναι η αμαρτία και ο διάβολος και όσα του αρέσουν. Είναι αδύνατον να κοινωνήσει το σκοτάδι που είπαμε με το φως του Θεού και με την Πάφο τη Βασιλεία. Αν βέβαια εμείς οι αμαρτωλοί επιστρέψουμε προς τον Κύριο και κάνουμε γι' αυτόν καρπόν άξιον της μετάνοιας, είμαι πεπισμένος, λέγει ο Άγιος Νεόφυτος, σύμφωνα με τις παναληθείς υποσχέσεις του Θεού, ότι όχι μόνο θα δούμε την άρρητη δόξα του Χριστού,
αλλά και μαζί με τον Χριστόν, με τη θεϊκή χάρη, θα απολαύσουμε τη βασιλεία του και τότε θα πει όλος ο λαός το αμήν, γέννητο, γέννητο.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ετοιμαζόμαστε αγαπητοί μας ακροατές για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, για να...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

0: Συντάγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης στην Παναγία.
2: Υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των

0: Τον κεκλήρκον τον εν το Αγίο και πανσέπτον αό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπερ του περιεστώτους λαού, του απεκδεχομέν του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και λέημον και ποιο άνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρατα αυτή αναμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Κύριος Θεός ημών, ο πείνας ουρανούς και κατεβάσε τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο ποιητή, οι δούλοι υπέκλαντες κεφαλάς του, δε αυτόν υπέδευσαν αυχένας. Την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώον περιμένοντες έλεος και την συνεπεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού. Από πάσα αντικειμένη αγία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: μην απολύσει τον δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ω ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδώ καάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου Μόσχους.

μέσα υπερπέσευου σημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδός

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη και χώρα τα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου, και πάντων των εν

μέσα η παιδεία των ασθενούντων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής πληγωμένων.

κεροέθινο, ουσήλθεν ο Ιησούς εις κόμην κοινά, γινίδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι λέειν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού.

Αγίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εν κυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπενσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράδου.

προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Δυνάμεων Ασωμάτων και Σίες του Τιμίου και εν δόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και της Αγίας εν δόξου Ιερομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης και του Αγίου Ιερομάρτυρος Δομητίου του Πέρσου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ιησού έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, τον εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, τον εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, οδηπορούντων, καμνόντων και τον εν πάση ανάγκη και περιστάσεων.

δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων, χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων

οι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος γενού ημιν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ευλόγησον.
1: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη πόλη και τη ενωρία ταύτη, και το έθνη ημών εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν το όρητο φαβόρ μεταμορφωθεί σε δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κατηνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Ιεραμάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας ενδόξου Ιεραμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου ως Ιεραμάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και του μνήμην επτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, από πάσης ανάγκης, θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσε, και τη σύ δυνάμει εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον εκ παντός κινδύνου και εξ εχθρών των πολεμούντων και μισούντων με κόρη πανίμνητε. Τα λόγια αυτά του δοξαστικού τροπαρίου, του παρακλητικού κανόνος που ακούσαμε προλίγου, αδελφοί μου, δεν εκφράζουν μόνο την βαθιά πίστη και την προσωπική εμπειρία του υμνοδού, αλλά εκφράζουν και τη βιωματική εμπειρία όλων των μελών της Εκκλησίας του Χριστού. Εκφράζουν την πίστη και την εμπειρία ενός εκάστου εξημών για τη ζωντανή παρουσία της Θεοτόκου στη ζωή μας, εν ώρα θλίψεων και κινδύνων και πειρασμών. Εκφράζουν την ταχυνήν βοήθεια και την προστασία της μάνας Παναγιάς, της πονεμένης και δακρυσμένης, όπως πολύ ευλαβής ποιητέ του λαού μας την απεκάλεσαν, διότι στη ζωή μας έρχονται στιγμές οριακές για τις ανθρώπινες δυνάμεις μας, έρχονται στιγμές φόβου, έρχονται στιγμές απεσιοδοξίας, στιγμές ανασφάλειας και απελπισίας. Μάλιστα σε αυτές τις στιγμές, όταν διαψεύδονται οι ελπίδες μας που στηρίχθηκαν στις ανθρώπινες δυνάμεις μας, συχνά επαληθεύονται τα λόγια του Ψαλμοδού. Καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου. Μη μακρύνεις, Κύριε, τους ιχθυρμούς σου απ' εμού, αναφωνεί ο Ψαλμοδός. Σε αυτές τις στιγμές που η ψυχή μας κινδυνεύει από το φωνικότερο όπλο, την απόγνωση, από την απεσιοδοξία και την απελπισία, η Παναγιά μας με το στοργικό της βλέμμα και τις θερμές της προς τον Υιόν της ηκεσίες είναι δίπλα μας. Αυτή που στάθηκε δίπλα στον Υιόν της, οδυρωμένη και στενάζουσα οδυνηρός, βλέπουσα αυτόν εν το σταυρό να πάσχει υπέρ ημών. Αυτή η Παναγιά μας θα σταθεί δίπλα μας. Αυτή θα μας ενισχύσει και θα μας ενδυναμώσει με τη χάρη και το έλεος του Υιού της. Αυτήν λοιπόν, τη Μητέρα του Θεού, τη Μητέρα μας και Μητέρα όλου του κόσμου, που έζησε τον πόνο όσων ουδής εξ ημών, ας καταφεύγομεν πάντοτε λέγοντες Παναγία μας, Συ είσαι η ελπίδα μας, Συ είσαι η καταφυγή μας, Συ είσαι η μάνα μας, δέξε μας και φύλαξέ μας από πάσης περιστάσεως και από παντός κινδύνου εις την ζωή μας. Αμήν.

Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση της Θεοτόκου.

6 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά την ανάμνηση σήμερα της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Θαβόρ υπερπάν γης εδοξάσθη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν, μορφήν ανδρουμένην κατά έκτην Χριστός αμύψε.

Ποιος θαβόρ δοξάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της γης, αφού αξιώθηκε να ειδεί την φύση του Θεού που έλαμψε εν δόξη.

έρθειτε η νοθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκάμπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί. Επάρθητε και άρθητε εις ύψος, θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφθάσομεν, ή να είδομεν συν αυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν οίκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απαύγασμα.

Πέτρο και Ιακώβο και Ιωάννη, τις προκρήτης μαθητές σου, Κύριε, σήμερον υπέδειξες εν το όρητο Θαβόρ την δόξαν της θεϊκής σου μορφής. Έβλεπον γάρ τα ημάτια σου αστράψαντα ως το φως και το πρόσωπό σου υπέρ των ήλιων, και μη φέροντες οράν το άστεκτον της εις ελάμψεως εις γην κατέπιπτον, μη δόλωσα τενείς ισχύοντες. Φωνείς γαρίκουον μαρτυρούς εις άνωθεν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ο ελθόν εις των κόσμων, σώσε τον άνθρωπον.

το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός και υποδείξα στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος, κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: 6 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Μεταμόρφωσης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρώτου σου Σταυρού Κύριε, όρος ουρανών εμιμήτω, νεφέλιο σκηνή εφυπλούτο, σου μεταμορφουμένου, υποπατρός δε μαρτυρουμένου, παρήνο Πέτρος, συν Ιακώβο και Ιωάννη, ως μέλλοντες συνήνεση και εν το καιρό της παραδόσεώς σου, ή να θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου, μη δηλιάσωση τα παθήματά σου. Α, προσκυνήσε ημάς εν ειρήνη καταξίωσον δια το μέγα σου έλεος. Πρώτου σταυρού σου Κύριε, παραλαβών τους μαθητάς εις όρος υψηλών, μετεμορφώθης έμπροσθεν αυτών, ακτίσει δυνάμεως καταβγάζων αυτούς, ένθεν φιλανθρωπία εκείθεν εξουσία δείξε βουλόμενος της Αναστάσεως την λαμπρότητα. Εις και ημάς ο Θεός εν ειρήνη καταξίωσον ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: Σταυρών.

ισόρος υψηλών μετεμορφωθείς, μεταμορφωθείς ο σωτήρ, τους κορυφαίους έχων των μαθητών εν δόξος εξέλαμψας, δηλών ότι οι το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται, συλλαλούντες δε το Χριστό Μωυσής και Ηλίας, εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει, και ο πάλε δια νόμου και προφητών λαλίσας υπήρχε Θεός, ο και φωνή του Πατρός εκ νεφέλης φωτεινή σε μαρτύρη λέγουσα, αυτού ακούετε του διασταυρού των άδειν σκυλεύσαντος και νεκρής δωρουμένου ζωήν την αιώνιον.

όρος το ποτέ ζωφόδες και καπνώδες νυν τίμιον και άγιον εστίν ενώ οι πόδες σου έστησαν Κύριε προαιώνων γάρ και καλυμμένων μυστήριων επεσχάτων εφανέρωσεν η φρικτή σου μεταμόρφωσης Πέτρο, Ιωάννη και Ιακώβο ήτινε στην ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο γη και τι εκστάσεις συνεχόμενοι εθαύμαζον βλέποντες Μωυσήν και Ηλίαν συλλαλούντασι τα μέλλοντα συμβαίνηση και φωνή εκ του πατρός εμαρτύρη λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού ακούετε ως της και δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία του Θεού Εκκλησία εορτάζει περιχαρός την ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η αφορμή για την θέσπιση αυτής της εορτής είναι η εξής. Ο Κύριος είχε προειπεί πολλά στους μαθητές του για τους κινδύνους, για τα πάθη του και την θανάτωσή του και ακόμα για την σφαγήν αυτών των ιδίων από τους ειδωλολάτρες και εχθρούς του Ευαγγελίου. Και βέβαια όλοι οι κίνδυνοι, τα δεινά και οι θανατώσεις είναι πρόσκαιρα και αφορούν την παρούσαν ζωή. Εκείνο όμως που έχει ουσιαστική σημασία είναι τα αγαθά της αιώνιας ζωής στα οποία πρέπει να ελπίζει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος, θέλοντας να πληροφορήσει τους μαθητές του και να δείξει έμπρακτα τι τέλος πάντων είναι η δόξα εκείνη με την οποία πρόκειται να έλθει κατά την κοινή Ανάσταση, παρέλαβε τρεις από αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους ανέβασε εις όρος υψηλό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν φως. Και τότε εμφανίστηκαν και έγιναν ορατοί σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Ο Κύριος πήρε μόνο αυτούς τους τρεις μαθητές επειδή είχαν κάποια υπεροχή ο καθένας τους ξεχωριστά έναντι όλων των άλλων μαθητών του. Συγκεκριμένα ο Πέτρος προκρίθηκε να παραστεί στη μεταμόρφωση επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Ο Ιωάννης επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Χριστός, ενώ ο Ιάκωβος επειδή είχε τη δύναμη να πιει το ποτήρι που ήπιε ο Χριστός. Τον δε Μωυσή και τον Ηλία τους έφερε ανάμεσά τους για να διορθώσει τις λανθασμένες απόψεις πολλών περί του ποιος ήταν. Πράγματι οι άλλοι έλεγαν ότι ο Κύριος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είναι ο Ηλίας, ενώ άλλοι ότι είναι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Να λοιπόν γιατί ο Ιησούς έφερε κατά την μεταμόρφωσή του τους κορυφαίους προφήτες Μωυσή και Ηλία, για να ειδούν δηλαδή οι μαθητές του ότι εκείνος είναι ο Δεσπότης, ενώ οι προφήτες είναι δούλοι του, και για να μάθουν ότι αυτός είναι ο εξουσιαστής του θανάτου και της ζωής και σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων.

Η μεταμόρφωση του Κυρίου μας έγινε λίγο χρονικό διάστημα πριν από τα πάθη, γύρω στις 40 μέρες, λίγο πριν από τα πάθη. Ο εορτασμός όμως του μεγάλου αυτού γεγονότος μετατέθηκε στις 6 Αυγούστου, διότι εάν εορταζόταν πριν από το Πάσχα, θα συνέπιπτε με κάποια μέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για τον λόγον αυτόν, οι Άγιοι Πατέρες, ενεργήσαντες με σοφία, υπολόγισαν 40 ημέρες πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και όρισαν τον εορτασμό της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου σήμερα στις 6 Αυγούστου.

όμως τρεις παιδας ούκε δημάτωσε, δημάτωσε.

εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και είδου όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία». Έτι αυτού λαλούντος, «Ιδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε». Και ακούσαντες οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, ύψα το αυτόν και είπεν, «Εγέρθητε και μη φοβήστε». Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, «Μηδενή ύπητε το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί».

Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματα του έγιναν άσπρα σαν φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησούν. Και είπεν ο Πέτρος τον Ιησούν: «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις, θα κάνω εδώ 3 σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν να ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά μόνον τον Ιησούν. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε: «Μην πείτε σε κανένα αυτό που είδατε, μέχρις ότου αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς».

μετεμορφώθης εν τόρη Χριστέ ο Θεός, δείξε στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξασι.

Ετοιμαζόμαστε αγαπητοί μας ακροατές για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, για να πάω...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν δοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην. Αγαλιάσοντος τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο ανώμος της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου.
4: Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματού μενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλήψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκρισης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί ήρθρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώς εστί τεχθήνει δυνατόν λέξον μου. Προς είναι κοινός έφυσεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μύτηρη, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότην όντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε στεφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρι μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαιρέ σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαιρέ τροφή του μάνα διάδοχε, χαιρέ τρυφής αγίας διάκονε, χαιρέ γη της επαγγελίας, χαιρέ εξίζερε η μέλη και γάλα, χαιρέ νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρέ νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών αιώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνα ο περίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δίσε λύθη παράβασης, χαίρε δί συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούς σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνή τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσιος, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε ή τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλια Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ήμνο άμπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γαλτιψά μοδά σαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δοκασιμήν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφω τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούν εθελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γέροντε τρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Περαγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπωντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίες ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα ή Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών καταφύγιων νύβδε ελήξη με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων με αυτόν αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Εδώ σημείν Δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλουν, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπου μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Επισή, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξεση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Χωρίς φιλήσουν και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

όπως ακούσαμε από το Ιερό Ευαγγέλιο που μας διάβασε ο πατήρ, εδώ είχε έρθει ο Κύριος με τους τρεις Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και μετεμορφώθησε αυτόν εδώ τον τόπο πριν από το πάθος, θέλοντας έτσι να δείξει στους Αποστόλους ο Χριστός ποιος ήταν, γιατί μέχρι τότε δεν γνώριζαν ακριβώς οι Απόστολοι. Και όχι μόνο δεν γνωρίζαν ακριβώς, αλλά είχαν και ο κόσμος και οι Απόστολοι κάποιες εσφαλμένες γνώμες γύρω στην προσωπικότητά του. Μόνο ο Πέτρος, όταν τον ρώτησε ο Χριστός στην Κεσάρια του Φιλίππου που βρισκόταν και είπε: «Εσείς τι λέγεται για μένα?», μόνο ο Πέτρος απήντησε και είπε: «Εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ήταν σωστή απάντηση, αλλά όμως για εκείνη τη δεδομένη στιγμή δεν ήταν ο Πέτρος το κατάλληλο πρόσωπο που θα μπορούσε να εκφράσει τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Απλούστατα, γιατί ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ήταν ένας ψαράς όπως και οι άλλοι Απόστολοι.

άπλασαν το χιόνι. Ήταν τους προφήτες Μωυσή και Ηλία που είχαν κατέβει από τον ουρανό και συνομιλούσαν μαζί του. Και τέλος ήταν την φωτεινή Νεφέλη, αυτό το φωτεινό σύννεφο που κατέβει και του σκέπαζε. Και μέσα από αυτή τη φωτεινή Νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα, που είπε ο Θεός Πατέρας, ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Όταν ο Πέτρος στην Κεσάρια του Φιλίππου ευρισκόμενος είπε στον Χριστό, είσαι ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτά τα λόγια τα ίδια επανειλήφθησαν εδώ από τον ίδιο τον Θεό Πατέρα. Ο Πέτρος απευθυνόμενος τότε στον Χριστό του λέει, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ενώ τώρα ο Θεός Πατήρ, απευθυνόμενος στους Αποστόλους μέσα από αυτή την Νεφέλη που κατέβηκε εδώ στο Όρος Σταβόρ, λέει στους τρεις Αποστόλους, ούτως αυτόν τον οποίο έχετε μπροστά σας είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Έτσι επιβεβαιώθησαν αυτά τα λόγια του Πέτρου από τον ίδιο τον Θεό Πατέρα. Και οι Απόστολοι εγνώρισαν ποιος μίλαγε. Λοιπόν, έτσι φοβισμένοι και σε έκσταση ευρισκόμενοι, πέσανε με το πρόσωπο κάτω στη γη, μην μπορώντας να αντικρίσουν αυτό το δυνατό φως, το βγήκε και από το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό δεν βγήκε, δεν το είδαν στην έντασή του όσο είναι, αλλά όσο επέτρεψε η χάρη του Θεού σε αυτούς, διότι αν θα το έβλεπαν σε όλη του την ένταση, ίσως τους έκανε κακό. Είναι ακριβώς αυτό το άχτιστον φως της Θεότητος το οποίο ήταν εδώ, το οποίο θεολόγησε για πρώτη φορά ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς. Αυτό λοιπόν ήταν στην ένταση που επέτρεψε χάρη στον Θεό. Έτσι, το καθώς ιδύναντο δηλαδή που λέει το πολιτικό της μεταμορφώσεως. Μετά από λίγο συνήλθαν, του σκούντιξε ο Χριστός, του λέει γέρθετε και μη φοβήστε, και κατέβηκαν από εδώ, συναντήθηκαν τους υπολείπους 9 Αποστόλους, όπου πήραν τον δρόμο για την Ιερουσαλήμ, όπου μετά λίγο καιρό ακολούθησε το πάθος του Κυρίου. Αυτό λοιπόν το γεγονός της μεταμορφώσεως ήταν αιτία που αργότερα οι χριστιανοί χτίσανε το εκκλησίες και τις πρώτες εκκλησίες τις έκτισε η Αγία Ελένη το έτος 337 μετά Χριστόν. Κατεστράφηκαν αργότερα οι εκκλησίες αυτές πρώτη φορά από τους Πέρσες το 614. Επαναχτίστηκαν και πάλι κατεστράφηκαν. Η δε τελευταία επιδρομή συνέβη από τους Άραβες το έτος 1187, όπου από τότε, από το 1187, το όρος Σταβόρ αναφέρεται παντελώς εγκαταλελειμμένο για 700 χρόνια, μέχρι το 1845. Το 1845 άρχισε να χτίζεται αυτή η εκκλησία την οποία βλέπετε σήμερα, πάνω στα ρήπια της παλιάς εκκλησίας, αλλά την εποχή εκείνη, όπως και στην πατρίδα μας, καταρχτείτε εδώ ήταν οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν στους χριστιανούς να χτίζουν εκκλησίες ή να επαναχτίζουν και να επισκευάζουν τις παλιές εκκλησίες. Γι' αυτό το λόγο η ανοικοδόμηση καθυστέρησε κάπου 17 χρόνια. Και όταν τελείωσε το έργο, έκανε τα εγγένεια ο Πατριάρχης Κύριλλος τις 6 Αυγούστου το έτος 1862. Και από τότε, με τη χάρη του Θεού, το μοναστήρι σώζεται και υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι αξιόλογο το ότι κάθε χρόνο από την εποχή του Κυρίου μέχρι σήμερα 2000 τώρα και παραπάνω χρόνια, κάθε χρόνο αυτή την ημέρα κατεβαίνει Νεφέλη φωτεινή και τη βλέπουν όλοι αυτή την Νεφέλη. Ένα πράγμα όμως δεν βλέπουν όλοι και αυτό είναι το θαυμαστό, το φως το οποίο έχει μέσα, τη λάμψη και τη λαμπρότητα, αυτά τα βλέπουν όλοι, αυτά τα βλέπουν μερικοί και αυτοί πάλι μερικοί δεν βλέπουν το ίδιο ο ένας με τον άλλον. Ο καθένας βλέπει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνεται και εδώ αυτό το οποίο λέει το πολιτικό της μεταμορφώσεως. Θα το υπενθυμίσω. Οι μετεμορφώθησαν τώρα Χριστό Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο. Αυτό λοιπόν το καθώς η δύναντο επαναλαμβάνεται και τώρα ανάλογα στην ψυχική κατάσταση όπου βρίσκεται το καθένας και όσο επιτρέπει η χάρη του Θεού. Που έχουμε και σε εσάς μια άλλη φορά. Η χάρη του Κυρίου να επιτρέψει ώστε να βρεθείτε εδώ αυτή την ημέρα και να είστε κι εσείς αυτόπτες μάρτυρες αυτού του μεγάλου θαύματος της πίστεώς μας, το οποίο όπως είπαμε επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Βοήθειά σας λοιπόν, άξιο το προσκυνημά σας και η χάρη του Χριστού να σας συνοδεύει και των Αγίων Προσκυνημάτων οπωσδήποτε. Πάντοτε και αυτή τη χάρη και την ευλογία να την μεταφέρετε στην πατρίδα που τόσο πολύ τη χρειάζεται. Να είστε καλά και άξιο το προσκυνημά σας. Ναι, υπάρχουμε εδώ πέρα επίσης και την εικόνα αυτής της Παναγίας που είναι εκεί πίσω στην κορώνα δίπλα. Είναι μια απλή χάρτινη εικόνα η οποία είχε τυπωθεί στην Ελλάδα το 1956 από δύο μοναχούς αγιορείτες και πλειόταν μετά στα καταστήματα όπου κάποιος ευλαβής άνθρωπος από την Κρήτη την αγόρασε, ήθελε να τη στείλει στους Αγίους Τόπους με ένα ξεχωριστό τρόπο, ότι δίπλωσε, την έβαλε μέσα σε ένα γυάλινο βάζο, την έκανε ρολό και την έβαλε μέσα σε ένα γυάλινο βάζο, μετά έβαλε μέσα ένα μπουκάλι λάδι από την περιουσία.

του, έβαλε μερικά κεριά, λίγο θυμίαμα και ένα σημείωμα που έγραφε τα ονόματα να τα μνημονήσουν στη Θεία Λειτουργία. Επίσης ένα άλλο σημείωμα που έγραφε ότι αυτή την εικόνα εγώ θέλω να τη σύρω στους Άγιους Τόπους, εκεί που έζησε ο Κύριος. Αλλά άλλη, εάν για τις αμαρτίες μου δεν θέλει να το δεχθεί ο Κύριος το ευτελές αυτό δώρο μου, προκειμένου είναι να πέσει σε βέβυλα χέρια, καλύτερα να πάει στην Τίνο. Αφού το έκλεισε το βάρος, το πέταξε στη θάλασσα έξω από το Ηράκλειο, σε ένα χωριό εκεί, όπου μετά τρεις μήνες η εικόνα, το σύνολο αυτό, όλο το βάζω δηλαδή, έφτασε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Τελ Αβίβ, εκεί που λέγεται Νατάνια, το μέρος αυτό, και εκεί είναι καθαρά εβραϊκή περιοχή. Όπου κατ' οικονομία Θεού βρεθήκαν εκεί δύο νεαροί από την Ναζαρέτ, την εποχή εκείνη βέβαια, οι οποίοι δουλεύανε σε οικοδομές. Και όταν τελειώνανε από τη δουλειά, τα παιδιά αυτά σχολάγανε δηλαδή, πιάνανε στη θάλασσα και κολυμπούσανε. Όπου με τεκπλήξεως μια μέρα είδανε το βάζο που το έφερνε το κύμα σιγά σιγά και αυτοί αντανακλούσαν πάνω οι ακτίνες του ηλίου, όπου πήγαινε προς τη δύση ο ήλιος, λοιπόν, και τους κίνησε την περιέργεια. Οπότε όταν έφτασε κοντά αυτοί υποθέτανε διάφορα πράγματα στο μυαλό τους, μήπως είναι βόμβα, μήπως είναι τούτο, μήπως είναι άλλο. Τελικά αυτοί πήραν την απόφαση ότι πιθανόν για βόμβα πρόκειται, που βάλανε οι Άραβες για να κάνουν κάποια έκρηξη εκεί στην περιοχή που ήταν εβραϊκή περιοχή. Έτσι λοιπόν από μακριά πήρανε πέτρες και αρχίσαν και πετροβολούσαν αυτοί για να σπάσει, για να σκάσει μάλιστα, αλλά αυτό ήταν ένα βάζο απλό γυάλινο. Λοιπόν έσπασε και με τον αέρα που φύσαγε άνοιξε η εικόνα της Παναγίας. Όπως αυτοί πήρανε θάρρος μετά, πλησιάσαν και είδαν με τεκπλήξεως όλα αυτά που είχε μέσα το βάζο, αλλά δεν μπορούσαν να διαβάσουν τα σημειώματα που ήταν στα ελληνικά. Και έτσι, λέτε να το κάνουμε, να πάμε στο Δεσπότη, όπως αυτός στην Ναζαρέτ, αυτή ήταν η Ναζαρινή. Όπου ο Δεσπότης διάβασε, τους εξήγησε τι ακριβώς συνέβαινε και μετά με τη σειρά του, ο Δεσπότης έφτιαξε την εικόνα στην μορφή που είναι σήμερα, της έβαλε δηλαδή το τζάμι και την κορνίζα και κάνανε και παράκληση την εποχή εκείνη και λιτανία γύρω από την Εκκλησία του Ευαγγελισμού στην Ναζαρέτ. Έγραψε εδώ ο Δεσπότης ένα γράμμα που έχουμε ένα αντίγραφο εκεί. Στον άνθρωπο που την έστειλε και εβεβαίωνε τη λήψη της εικόνας δηλαδή. Αυτό ήταν μόνο. Λοιπόν, όταν αρχίσαν οι αγιογραφίες εκεί στον Ιερό Ναό της Ναζαρέτ, ο Δεσπότης έφερε την εικόνα εδώ, γιατί πρόκειται να μπει σε κάποια αποθήκη. Και για να μην μπει στην αποθήκη, λέει να την πάρουμε στο θαβόρ καλύτερα. Έτσι λοιπόν την έφερε εδώ, όπου εδώ εμείς πάντοτε λέμε στους ανθρώπους τα σχετικά με την ιστορία και την προέλευση της εικόνας. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει και η κυρία Θεοτόκος, εφόσον με πίστη προσέρχονται αυτοί και ζητάνε με ευλάβεια και με πίστη, παρέχει τη βοήθειά της σε πάρα πολύ κόσμο που έχουμε σε όλους μας να είναι σκέπη και βοηθός. Αυτά λοιπόν τα σχετικά. Και εδώ στο Κουβούκλιο έχει ένα κομμάτι από το βράχο όπου είχε σταθεί ο Κύριος την ώρα της μεταμορφώσεως. Αλλά όταν βλέπετε η Αγία Ελένη διέταξε τους αρχιτέκτονας, τους είπε όπως να κρατήσουν ένα κομματάκι, γιατί διαμορφώθηκε ο χώρος για να χτιστεί ο ναός. Έτσι λοιπόν αυτοί κρατήσαν ένα κομματάκι από το βράχο αυτό, το οποίο τοποθέτησαν στην Αγία Τράπεζα, όπου πριν μερικά χρόνια αναγκαστήκαμε και με την ευλογία του Πατριάρχου Διοδόρου να μεταφέρουμε την πλάκα αυτή εδώ έξω, ήταν κάτω από την Αγία Τράπεζα, για να είναι προσιτή σε όλους, κυρίως στις γυναίκες που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο ιερό. Έτσι λοιπόν είναι γι' αυτό το μέρος του προσκύνημα δηλαδή της μεταμορφώσεως. Προσκυνήστε και λάβετε την ευλογία. Καλώς ορίσατε. Αυτό σας ευλογεί.

Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ηχογραφημένο απόσπασμα από δέηση που τελέστηκε μέσα στην κεντρική εκκλησία της Μονής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στην κορυφή του Όρου Σταβόρ. Αμέσως μετά, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων, μίλησε στους προσκυνητές που τέλεσαν τη δέηση και βρέθηκαν εκεί στην κορυφή του Όρου Σταβόρ. Έτσι, νοερά, φτάσαμε μέχρι το Θείο Όρος της Μεταμορφώσεως, την εορτή, την Λαμπροφόρο, που εορτάσαμε πριν από λίγες ημέρες.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τι ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να πάω...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Συντάγμα Οδηπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

0: Και μπήκαμε στον Αύγουστο, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στον Αύγουστο, το μήνα της Παναγιάς, με τις ιερές και άγιες παρακλήσεις, με την ευλογημένη νηστεία, με την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και με το αποκορύφωμα των θωμητορικών εορτών, την κοίμηση της Θεοτόκου και το όσες άλλες ομορφιές και χαρές και ουράνιες και επίγειες ευωδίες. Γι' αυτό και ο λαός μας, ο πολύ ήπειρος και πολύπαθος λαός μας, λέγει Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σουν δύο φορές το χρόνο. Και όλα μέσα σε αυτό το μήνα παραπέμπουν στην Παναγιά και φέρουν από εκείνη ευλογίες, χαρές, ευχές και τόσα ωραία και υψηλά. Πόσα αλήθεια και με τι να ευχαριστήσουμε το Χριστό μας και την Παναγιά μας για όλα αυτά τα δώρα. Βρισκόμαστε τώρα στα μεθέωρτα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανεβήκαμε όσο μπορέσαμε κι εμείς λίγο ή πολύ στο θαβόρ της δόξας, της χαράς, της ευφροσύνης και του μεγαλείου και αισθανθήκαμε τουλάχιστον την ευχή του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού και τη διάθεση ενιώσαμε να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να μεταμορφωθούμε κι εμείς προς το καλό, προς το Άγιο και προς τη σωτηρία. Στη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή εθαυμάσαμε την ταπείνωση του Χριστού, ο οποίος εκρύπτεται μέσα στο ταπεινό σώμα του, και εδώ ακριβώς το όρος μεταμορφώσεως έδειξε το μεγαλείο της Θείας του δόξης και με αυτό μας απέδειξε και το μεγαλείο της ψυχής του πρώτου Αδάμ πριν πέσει, πριν μπει στη φθορά και στο θάνατο, ο οποίος και εκείνος έλαμπε και ήταν πλήρης δόξης και δεν φορούσε ενδύματα, διότι τον εκάλυπτε η Θεία Δόξα. Όταν έπεσε και έχασε αυτή τη Θεία Δόξα και αυθαρσία και στολή, τότε έμεινε γυμνός και περιευλήθη τα φύλλα της οικής για να καλύψει τη γυμνότητά του. Δείχνει λοιπόν εδώ τι είχαμε και τι εχάσαμε. Πραγματικά με την πτώση τα χάσαμε όλα. Δεν χάσαμε όμως το Θεό μας. Δεν μας άφησε ο Κύριος. Ήλθε από κοντά. Έλαβε δούλου μορφήν. Εσαρκώθη διημάς στους ανθρώπους για την μετέραν σωτηρίαν και μας ακολουθεί συνεχώς και έδειξε στο θαβόριον όρος τη δόξα της θεϊκής του μορφής για να μας δείξει, όπως είπαμε, το μεγαλείο εκείνο του Αδάμ του πρωτόπλαστου, αλλά και τι μπορεί να κερδίσουμε κι εμείς όταν μείνουμε κοντά του, να μεταμορφωθούμε από δόξη εις δόξαν. Πολλοί δε Άγιοι της Εκκλησίας έλαβαν αυτή τη λάμψη και τη δόξα της μεταμορφώσεως ακόμη ευρισκόμενη σε αυτόν τον κόσμο. Όσο ο Σεραφείμ του Σάροφ, όταν μιλούσε με τον Μοτοβίλοφ, τον άρχοντα εκείνο και τον έμπορο της Ρωσίας, έλαμψε το πρόσωπό του και τον εκείταζε ο Μοτοβίλοφ και τον έβλεπε μέσα σε έναν ήλιο, σε μια δόξα, σε ένα μεγαλείο. Αλήθεια, αδελφοί μου αγαπημένοι και σεβαστοί πατέρες μου, τι μας περιμένει όλους στο μέλλον? Τι μας περιμένει? Αλλά το μέλλον φτιάχνεται από εδώ, μέσα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Όταν και εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, παίρνουμε λίγο ή πολύ από το φως, το άκτιστο φως της Θείας Μεταμορφώσεως, το φως της αυθαρσίας, το φως της σωτηρίας, το αίδιον εκείνο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι για να αποκτήσουμε κι εμείς λίγο από το θαβόριον φως, από τη δόξα της μεταμορφώσεως του Χριστού, χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα: να έχουμε αγάπη και να κάνουμε ταπείνωση. Γιατί όντως εκείνος ο οποίος αγαπά το Χριστό μας μεταμορφώνεται. Γράφει κάπου στους αθλίους ο Βίκτορ Ουγκό ότι τι μεταμόρφωση είναι να αγαπάς. Και όταν όντως αγαπά κανείς το Χριστό μας, που είναι το παν, που είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, τότε μεταμορφώνεται, τότε αλλοιώνεται, γιατί μεταμόρφωση σημαίνει αλλοίωση. Αλλοιώνεται την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτη. και γίνεται τότε Υιός Θεού κατά χάριν, και γίνεται Άγιος και γίνεται φωτεινός και γίνεται και είναι άφθαρτος και γίνεται θαυματουργός και είναι σηματορός και είναι οδηγός προς τα άνω. Και αυτό ακριβώς όταν αγαπάμε το Χριστό μας το υφιστάμεθα. Και βλέπουμε εδώ τον Απόστολο Πέτρο στο όρος της μεταμορφώσεως να προτείνει στο Χριστό μέσα σε αυτό το μεγαλείο που ευρίσκονται της Θείας Μεταμορφώσεως μαζί με τις προφήτας, να προτείνει να φτιάξει τρεις σκηνές, μία για τον Χριστό, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Λίγο πριν ανεβούν, 6 μέρες πριν ανεβούν στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος των υψηλών, ο Ιησούς Χριστός είχε προαναγγείλει στους μαθητάς και αποστόλους τι μέλη να γίνει, τα Άγια Πάθη, το θάνατό Του και την Ανάστασή Του. Επώνεσε τους Αποστόλους αυτή η προώρηση. Τον ήθελαν τον Χριστό όσο σαρκικοί κι αν ήσαν, όσο αδύνατοι και χωματένοι, τον ήθελαν πάντα κοντά τους, και μονάχα η συντροφιά και η θωριά Του τους ανάπαυε, τους εξασφάλιζε, τους γέμιζε δύναμη και τους έδινε χαρά μεγάλη και ανίποτη. Και τώρα που άκουσαν λοιπόν για τα μελούμενα, άκουσαν για το θάνατό Του και το έκανε αυτό ο Χριστός για να τους προετοιμάσει, δεν το θέλησαν. Και μάλιστα ο Πέτρος του είπε: «Ο Θεός, Κύριε, να σε λυπηθεί, να μην το πάθεις». Και ο Χριστός τον ονόμασε Σατανά, διότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει για να σωθεί ο κόσμος, και μόνο ο Σατανάς θα είχε κέρδος να μην πάθει για να μην σωθεί ο κόσμος. Τον πόνεσε αυτό τον Πέτρο, τον ελάβωσε πολύ, και τώρα επάνω εκεί στο όρος, μακριά από τις κακίες τους γραμματείς, αρχιερείς και φαρισαίους, τους εχθρούς του Ιησού και τους εχθρούς της ανθρωπότητας, νόμισε ο Πέτρος πως εξασφαλίζει τον Ιησού με το να μείνουν εκεί και να μην είναι συνέχεια εκτεθειμένοι τρόπον τεινά, ανθρωποπαθής έκφραση αυτή. Είπε να φτιάξουν τρεις σκηνές για να μείνει εκεί ο Χριστός και να μην κατέβει και να μην τον φωνεύσουν και τον θανατώσουν οι κάκιστοι εχθροί του. Και ακόμα είπε να φτιάξουν σκηνές για τον Μωυσή και τον Ηλία, γιατί και οι δύο αυτοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν δυνατοί και αποτελεσματικοί. Ο προφήτης Μωυσής κατεπόντισε στην Ερυθρά Θάλασσα τον Αρματιλά την Φαραών και μπορούσε και εδώ να κάνει ένα θαύμα αν έρχονται οι εχθροί να συλλάβουν τον Ιησού, εις τρόπον ώστε να τους εξαφανίσει, να ανοίξει τουλάχιστον η γη αφού εκεί δεν είναι το θάλασσα, και να τους καταπεί και να γλιτώσει ο πολυπόθητος Ιησούς τον. Ο δε Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαυσε, όπως ξέρουμε, εκεί τους εχθρούς του Θεού, του Κυρίου Σαββαώθ, ή το μεγάλος προφήτης εκείνος, ο ζηλωτής προφήτης, που είχε τρομοκρατήσει τους εχθρούς του Θεού και είχε αποβεί αποτελεσματικός απέναντί τους και είχε προστατεύσει το λαό του Ισραήλ. Τώρα σου λέει εδώ μπορεί να ρίξει πάλι φωτιά και να κάνει οτιδήποτε να εξαφανίσει τους εχθρούς του Ιησού μας, και έτσι τον γλιτώνουμε τον Ιησού. Και γιατί πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ο Ιησούς στο όρος των υψηλών? Τον Πέτρο τον πήρε διότι το ένστικτο αγάπης. Ο Πέτρος παρόλες τις αδυναμίες, τα λάθη, τις γκάφες του, έκανε γκάφες και μέχρι την ώρα του μαρτυρίου του ακόμα, ήταν εκείνος ο οποίος πραγματικά και εγκάρδια και ολόψυχα αγαπούσε τον Ιησού όσο τίποτα άλλο. Και αυτό είναι παρηγορητικό για μας, γιατί εμείς κάνουμε γκάφες, κάνουμε λάθη, πέφτουμε, είμαστε χωματένοι, τον προδίδουμε κάθε στιγμή και ώρα τον Ιησού, τον λησμονούμε, λέμε πως δεν τον ξέρουμε, έρχονται και λόγο πολλές φορές. Μας δίνει θάρρος και δύναμη ότι παρόλα τα αυτά μπορούμε κι εμείς να τον αγαπάμε τον Ιησού και να μην παρετούμεθα ποτέ μα ποτέ από αυτή την αγάπη προς εκείνον, και αφού πρώτος εκείνος ηγάπησεν ημάς. Ό,τι κι αν κάνουμε, ό,τι κι αν είμαστε, όπου κι αν πέφτουμε, ό,τι κι αν μας συμβαίνει, να σηκωνόμαστε και να του προσκυνούμε ταπεινά τα άχραντα πόδια του και να φιλοξενούμε πάλι στην ψυχή μας τα υπέρτατα αυτά αισθήματα αλλά και συναισθήματα αγάπης για τον άχραντο Χριστό μας. Γιατί αν έχουμε εκείνον, τα έχουμε όλα, και αν δεν έχουμε εκείνον και όλα να τα έχουμε, δεν έχουμε τίποτα. Σήμερα στην εποχή μας προσπαθούν οι άρχοντες και οι σοφοί και οι οικονομολόγοι και ποιοι άλλοι να μας γεμίσουν με υλικά αγαθά, με χρήματα και ό,τι άλλο, τα οποία διαφημίζουν όλο και συνεχώς από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και γενικότερα τα μέσα ενημερώσεως. Αλλά τι μας προσφέρουν? Ένα τίποτε, ένα τίποτε. Μας προσφέρουν το κενό, μας προσφέρουν το άδειασμα, μας προσφέρουν την ερημία, μας προσφέρουν τη μοναξιά την υπαρξιακή, μας προσφέρουν τη δυσκολία. Αλλά τι, παράκειται, δίπλα μας είναι, μέσα μας είναι και παντού είναι ο άχραντος Ιησούς, ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Και αφού είναι εκείνος μέσα μας και κοντά μας, μπορούμε εμείς φεύγοντας από τον κόσμο και τα του κόσμου, από τη φθορά, την απάτη και το θάνατο, να καταφύγουμε σε εκείνη τη χάρη, σε εκείνη την παρουσία, σε εκείνη την οντότητα και την υπόσταση, σε εκείνο το μεγαλείο, σε εκείνη την αρχοντιά και προπαντός την αγάπη. Και γράφει πάλι ο Βίκτορ Ουγκό στους Αθλίους, εάν είσαι άνθρωπος γίνε αγάπη. Αυτό είναι ακριβώς. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από αγάπη για την αγάπη, και χωρίς αυτή δεν μπορεί να ζήσει, και όταν δεν την έχει και όταν δεν την δίνει είναι ορφανός και μόνος. Όταν έχει όμως τον Ιησού, την παίρνει από εκείνον την αγάπη, την ευλογεί εκείνος και μεγαλώνει μέσα μας και προσφέρεται γύρω μας και παντού. Και ο άνθρωπος της αγάπης είναι ο ευεργέτης του κόσμου. Και γράφει πάλι κάπου ο Βίκτορ Ουγκό, ή μάλλον στους Αθλίους, ότι αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά θα έσβηνε ο ήλιος. Και εκείνος που αγαπά την πλάση και τα όντα, αμαρτωλούς και δίκαιος, είναι ο Χριστός μας, ο βασιλεύς της δόξης. Εκείνος που ανατέλει τον ήλιο, πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Είναι εκείνος ο οποίος υπέρμετρα μας αγαπά. Και αν κανένας δεν μας θέλει, και αν κανένας δεν μας χρειάζεται, και αν είμαστε βάρος περιττό σε κάποιους ή πολλούς, αυτό να μην μας νοιάζει, πατέρες και αδελφοί μου, ας μην το σκεπτόμεθα. Και αν για λίγο κυριαρχεί στην ψυχή μας, ας το αφήνουμε να φεύγει. Διότι εμείς έχουμε την αγάπη μας, τη μοναδική μας αγάπη. Μπορεί να είμαστε μηδενικά, μπορεί να είμαστε μηδενιστές, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε, μπορεί να είμαστε αχρίοι, μπορεί να είμαστε τελευταίοι της πλάσεως, αλλά πηγαίνοντας κοντά στον ένα, στο μοναδικό, παίρνουμε άπειρη αξία, όπως όταν μπροστά σε όσα μηδενικά αν βάλεις τη μονάδα, τότε εκείνα προλαμβάνουν αμέτρητη και άπειρη αξία, πόσο μάλλον όταν πάμε στον ένα της Τριάδος, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε αποκτάμε άπειρη αξία. Γινόμαστε άρχοντες, γινόμαστε βασιλείς, γινόμαστε ιερείς, γινόμαστε προφήτες, γινόμαστε κήρυκες, γινόμαστε όλα τα καλά και όλα τα ωραία. Γι' αυτό να τον αγαπάμε τον Ιησού, όπως τον αγαπούσε και ο Πέτρος, παρότι τον αρνήθη, παρότι τον πρόδωσε, παρότι έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε τα αυτή, και παρότι, όπως λέει παράδοση, και την τελευταία στιγμή που πήγαινε να μαρτυρήσει, έφυγε. Δεν άντεξε το μαρτύριο για τον αγαπημένο του Ιησού, και καθώς ερχόταν, όπως λέει παράδοση, από τη Ρώμη, αντάμωσε τον Ιησού Χριστό στο δρόμο που ήρχε από την Ανατολή προς τη Ρώμη. Και του λέει: «Quo vandis Domine, πού πηγαίνεις Κύριε?» Και του λέει ο Ιησούς: «Πηγαίνω στη Ρώμη να πεθάνω αντί για σένα που έφυγες». Και τότε λύγησε ο Πέτρος μπροστά στην αγάπη, την γλυκύτατη του Κυρίου, αλλά και στην αρχοντιά, και ξαναγύρισε στη Ρώμη και σταυρώθη ανάποδα. Ήταν, είχε εκτός της αγάπης και την ταπείνωση ο Πέτρος, τα δύο αυτά που χρειάζονται για να μεταμορφωθούμε εν Χριστό, την αγάπη και την ταπείνωση. Και λέει: «Τώρα με σταυρώστε εμένα ανάποδα. Όχι όπως τον Κύριό μου, δεν μου πάει τέτοια τιμή και τέτοια δόξα. Να είμαι και ανάποδα και να βλέπω ψηλά, διότι αρκετά είδα χαμηλά. Αρκετά κοίταξα το χώμα και τον κόσμο. Τώρα θέλω να φύγω κοιτάζοντας προς τα πάνω, να πάω και να κολλήσω και να μείνω κοντά στον Ιησού μου». Για τη ζηλωτή, πως έλεγε ο γέροντας μακαριστός Πορφύριος, είναι εκείνος ο οποίος, όταν έρθει η ώρα να μεταστεί, να φύγει από αυτή την πλάση δια του θανάτου και να πάει στη ζωή, τότε ξεπερνάει όλα τα τάγματα και τα τελώνια των δαιμόνων, αλλά και τα τάγματα των Αγίων και τις λαμπρότητες των Αγίων και των Αγγέλων, και πάει κατευθείαν και κολλάει απάνω στον Χριστό και γίνεται ένα μαζί του. Αυτός είναι ο ζηλωτής, του οποίου η καρδιά καίγεται από αγάπη για τον Χριστό. Οι Απόστολοι ήσαν φτωχοί, ήσαν αδύνατοι, ήσαν άσοφοι, αλλά είχαν αγάπη για τον Χριστό, όπως και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τον οποίον διάλεξε και εκείνον, και όπως και ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννου, οι οποίοι αυτοί οι δύο τελευταίοι ήσαν βοανεργές, ήσαν οι βροντείς, άστραπταν και βροντούσαν για την αγάπη του Χριστού και τα έκαναν όλα θυσία και τα πρόσφεραν όλα. Έτσι λοιπόν, με την αγάπη και την ταπείνωση, μπορούμε να μπούμε και εμείς λίγο ή πολύ στο θαβόριον φως, στο φως της μεταμορφώσεως, στο φως της αυθαρσίας, στο φως της δόξης της Αγίας Τριάδος, και τότε να γίνουμε και εμείς άφθαρτοι, να γίνουμε καινούργοι, να γίνουμε ευπρεπείς, να γίνουμε και να μείνουμε υγλαϊσμένοι, και να είμαστε όντως αυτό που θέλει η Εκκλησία. Κατέβηκαν οι Απόστολοι, κατέβηκαν μαζί με τον Ιησού από το Θαβόριον Όρος και ήρθαν πάλι στη ζωή και πάλι στη γινωνία και στα ριζά του βουνού του Θαβόρ, που Θαβόρ σημαίνει εκλεκτός και εκλεκτή να γίνουμε όλοι με τη μεταμόρφωση. Τους περίμενε ο πόνος, η στενοχώρια, η θλίψη, η ασθένεια. Θα ακούσουμε μεθαύριο στο Ευαγγέλιο της Κυριακής ένας πατέρας δυστυχισμένος που είχε φέρει το δαιμονισμένο παιδί τους στους Αποστόλους και οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά και ο Χριστός εθαυματούργησε και το έκαμε καλά και το εθεράπευσε, γιατί είχε μεγάλο δαιμόνιο που έφευγε μόνο με την προσευχή και την νηστεία. Γι' αυτό και τώρα το 15 Αύγουστο η Εκκλησία εντατικοποιεί τον πνευματικό βίο και μας βάζει στην παράμετρο της προσευχής και της νηστείας, για να βγάλουμε κι εμείς τα δικά μας δαιμόνια, τα δαιμόνια εκείνα τα οποία χρόνια μας ταλαιπωρούν και μας καθυλώνουν στη γη και στενοχωρούν την ψυχή μας και μας αφαιρούν την ειρήνη, και αντί να μεταμορφωθούμε εν Χριστό μας παραμορφώνουν και μας οδηγούν στην τραγωδία και στο θάνατο το πνευματικό. Και ο Ιησούς είπε στους Αποστόλους ότι αυτό το δαιμόνιο δεν φεύγει παρά μόνο εν προσευχή και εν νηστεία, και μετά συνέχισε την πρόρηση του πάθους του, γιατί τους ετοίμαζε ο Ιησούς τους Αποστόλους για την ώρα του μαρτυρίου του, για την ώρα του πάθους του, γιατί ακριβώς η μεταμόρφωση ήθελε να ρίξει φως και στο πάθος του Χριστού. Γι' αυτό τους έδειξε τώρα όλο το μεγαλείο, τουλάχιστον στους τρεις προκρίτους μαθητάς, της θεϊκής του μορφής. Τον είδαν περισσότερο ως Θεό και λιγότερο ως άνθρωπο. Ως άνθρωπο, ως θεάνθρωπο ήρθαν από τον ουρανό ένας και από τον άδειο άλλος, ο Μωυσής και ο Ηλίας, για να δούνε την ενανθρώπιση του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς τώρα ο Ιησούς Χριστός έδειξε αυτό το πράγμα, για να εμψυχώσει τους μαθητάς, ή να όταν σε είδω σταυρούμενον, που λέει και το κοντάκιο της μεταμορφώσεως, το μεν πάθος νοήσεως συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σοι υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Έτσι και εμάς ο Χριστός, όταν μέλει να μας στείλει κάτι, μια δοκιμασία, μια παιδαγωγία, μια δυσκολία ή οτιδήποτε, τι κάνει ο Χριστός μας? Μας προετοιμάζει μυστικά και ταπεινά, χωρίς εμείς πολλές φορές να το παίρνουμε χαμπάρι. Μας προετοιμάζει για εκείνη τη δοκιμασία, για εκείνη τη Γεθσημανή, για εκείνη την αγωνία, για εκείνη την περίληπτη κατάσταση, για εκείνη τη γολγοθαϊκή πορεία μας, για εκείνη τη σταύρωσή μας. Μας προετοιμάζει, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και μαζί μας, το και σπουδαιότερο. Είναι και μαζί μας και μας συμπαρίσταται απόλυτα. Μας παραστέκεται απόλυτα ο Χριστός μας και δεν μας αφήνει. Μας το έχει υποσχεθεί και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ούτε θα μας αφήσει ποτέ. Και εμείς εδώ στη γη, όταν αγαπάμε κάποιον ή κάτι, λέμε μην με αφήσει ποτέ, μην εγκαταλείψει ποτέ, να με αγαπάς μέχρι που να πεθάνεις, να με αγαπάς μέχρι θανάτου. Ο Ιησούς μας αγαπά μέχρι θανάτου και ταφής και σταυρού και ταφής και αναστάσεως. Μας αγαπά πάντα και έχουμε ανάγκη από αυτή του την αγάπη. Γι' αυτό ας τον αγαπάμε, ας τον σκεπτόμεθα, ας είμεθα νοερά και ψυχικά και καρδιακά μαζί τόσο μπορούμε, και άμα φεύγουμε να ξαναγυρίζουμε, αυτόν η μετάνοια, να ξαναβρίσκουμε την αγάπη. Και η αγάπη μας είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο εν το όρτο Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Να μην τον αφήνουμε και να μην τον εγκαταλείπουμε τον Κύριο, ποτέ και με τίποτε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν γίνεται, όσο και αν σφάλουμε, να τρέχουμε κοντά Του και με τη μετάνοια και την εξομολόγηση να συνδεόμεθα με την αγάπη Του, με την Άγια Εκκλησιά Του, με τη ζωηφόρο και ζωογόνο πηγή της αφθαρσίας των θείων του μυστηρίων και της αφράς του χάριτός του. Να μην τον αφήνουμε τον Κύριο, να μην τον αφήνουμε, γιατί βλέπουμε πολλές φορές να τον αφήνουμε, και εδώ οι Έλληνες στους καιρούς μας στραφήκαμε σε άλλα μεγέθη και αφήσαμε αυτή την αγάπη, και κινδυνεύουμε και εμείς, κινδυνεύει και η Πατρίς, κινδυνεύει και η νεολαία μας, κινδυνεύουν όλοι. Κινδυνεύουν ακόμη και εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται νομίμως ή παρανόμως στη χώρα μας, διότι όλοι, μα όλοι να το ξέρουμε αυτό, από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς περιμένουν το Χριστό, τη μεταμόρφωση, την αγάπη, την καλοσύνη και την αφομοίωση Μπορεί να έρχονται ο καθένας για διάφορους λόγους, σταλμένοι από διάφορους ή όχι, αλλά εμείς οφείλουμε να είμεθα μεταμορφωμένοι. Και στο Βυζάντιο είχε μετανάστες και μεγάλες μεταναστεύσεις λαών, αλλά οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ήσαν κοντά στο Χριστό. Ζούσαν μέσα στο Χριστό, ζούσαν την Άγια Εκκλησιά. Έκαναν και εκείνοι λάθη και μεγάλα και πολλές φορές μεγαλύτερα και από τα δικά μας. Αλλά είχα ένα καλό, ότι δεν άφηναν ποτέ και με τίποτα το Χριστό. Και σκοποθετική τους ήταν η αγιοσύνη. Σκοπός βίου ήταν να γίνουν Άγιοι. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί και οι πιο κρεματισμένοι, εκεί πήγαιναν, κατέληγαν ό,τι κι αν έκαναν στα πόδια του Χριστού. Και αργότερα γινόντουσαν μοναχοί και καλόγεροι, γινόντουσαν ασκητέ, ήσαν μετανιωμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί και προσπαθούσαν να είναι μέσα στο φως του Χριστού, στο φως της μεταμορφώσεως, στο φως του Παντοκράτορος Κυρίου μας. Γι' αυτό και έφτιαγαν εκκλησίες και μοναστήρια και αγιάσματα και προσκυνήματα και εξοκλήσια και παρεκκλήσια και ό,τι άλλο, και τα αφιέρωναν στο Χριστό και στην Παναγιά για να τους δείξουν το πως μετάνιωσαν για ό,τι έκαναν, για το πόσο τους αγαπούν και το πόσο θέλουν να μείνουν παντοτινά κοντά τους. Αυτή είναι η Εκκλησιά, αυτή είναι η χάρη του Χριστού, αυτή είναι η αγάπη της Παναγιάς. Και μέσα στο μήνα αυτό της Παναγιάς και του Χριστού, στο μήνα Αύγουστο, μας παίρνουν από το χεράκι και ο Χριστός με τη Θεία τη Μεταμόρφωση και η Παναγιά με την Αγία της Κοίμηση και μας οδηγούν στα μονοπάτια της Χάριτος, στους δρόμους της σωτηρίας και φέρνουν όντως ανακούφιση και αναψυχή στην ψυχή μας. Και ο μέγας διδάσκαλος του γένους Ηλίας Μηνιάτης λέγει κάπου στις υπέροχες αλλά ξεχασμένες δυστυχώς σήμερα διδαχές του: ο Ιησούς και η Μαρία είναι το αχτύπητο δίδυμο, είναι εκείνοι στους οποίους πάντοτε πρέπει να αγαπούμε και με αυτούς να αναπνέουμε, αυτούς να σκεπτόμεθα. Ξυπνάμε το πρωί, ας τους φέρουμε στη σκέψη και στην ψυχή και στη ζωή μας, να ξεκινάμε την ημέρα μας αντάμα με εκείνους. Συνεχίζουμε την ημέρα, ας είναι κοντά μας αυτοί πάντοτε. Φτάνουμε στο βράδυ, ας τους παίρνουμε μαζί να κοιμηθούμε στο ταπεινό και απαλό κρεβατάκι μας, να μας είναι εκείνοι συμπαραστάτε και βοηθοί και σκεπαστές στο βίο και καθ' όλη τη νύχτα που συμβαίνουν τόσα φοβερά από δαίμονες, από πάθη και από κακοποιά στοιχεία ανθρώπινα και μη. Και είναι μεγάλη παρηγορία αυτή να έχουμε τον Ιησού. Μπαίνουμε λοιπόν στο μήνα Αύγουστο με την Παναγιά και τον Χριστό, με τη Θεία του Μεταμόρφωση, και ύστερα προχωρούμε, γιατί στη μεταμόρφωση εδείχθη το κάλος του Χριστού αφενός και αφετέρου ελέχθη περί του μαρτυρίου, περί της εξόδου αυτού, περί του σταυρικού του θανάτου και περί της Αναστάσεως. Ελέχθη, προελέχθη και προϋπόθη εκεί. Έτσι λοιπόν και προχωρούμε από τη μεταμόρφωση κατ' οποία προελέχθη το πάθος του Χριστού, προχωρούμε στην κοίμηση που είναι και εκείνης ο θάνατος αλλά και η Ανάσταση και η Ανάληψη. Μας παραδίνει η Θεία Μεταμόρφωση 13 του μηνός αφού γίνει η απόδοση της εορτής, μας παραδίνει στη μεγαλύτερη δεσποτική εορτή και στην τελευταία εορτή επιγής της Θείας Οικονομίας, όπως λένε οι θεολόγοι, που είναι η κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Παναγίας αλλά και της Χριστιανοσύνης. Η Παναγία μας εκοιμήθηκε εκείνη και ύστερα μετέστη προς ουρανούς και σωματικός. Ήλθε ο Υιός της με δόξα και την πήρε. Μάλιστα το ακούμε κάθε μέρα στο ωραίο ξαποστηλάριο και ανήμερα στη χάρη θα το ακούσουμε τρεις φορές. Ακούμε την ίδια την Παναγιά να καλεί τους Αποστόλους και αν τους λέει να έρθουν εκ περάτων. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες ενθάδε και κυδεύσατε μου το σώμα. Ελάτε εδώ, συγκεντρωθείτε εδώ να μου κυδεύσετε το σώμα. Και αυτοί οι Απόστολοι θεαρχείο νεύματι έφτασαν επάνω σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης, εισπάσαν την γη που είχαν πάει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Υιού και Θεού της, έφτασαν και ήλθαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, κοντά στην Παναγία, η οποία για λίγο σε λίγο θα έφευγε. Και ύστερα, με το ίδιο ξαποστηλάριο, καλεί και τον Υιό της, «Και εσύ, κόμμα, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το Πνεύμα». τον παρακαλεί και εκείνον να παραλάβει το πνεύμα της. Και όντως ήλθεν ο Κύριος συν μυριάσει αγγέλων και αγίων και παρέλαβε την άχραντη ψυχή της Θεοτόκου. Το βλέπουμε αυτό στο εικόνισμα της κινήσεως της Θεοτόκου, που είναι αποτύπωση όλων των γεγονότων κατά και περί την κοίμηση της υπεραγίας Δεσπίνσιμων Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας. Βλέπουμε τους Αποστόλους εκεί να κλαίνουν και μάλιστα ο Παύλος και ο Ιωάννης να χαϊδεύουν το κεφαλάκι της Παναγίας. Ο δε ταπεινός Πέτρος να είναι στα πόδια της. Πού αλλού μπορούσε να είναι ο Πέτρος που πραγματικά είχε αγάπη αλλά ήταν και ταπεινός. Καθόταν στα πόδια της ο Πέτρος και τη θυμίαζε με το θυμιατό. Τη θυμίαζε την Παναγιά και ασφαλώς θα ελυπάτω, θα έκλαιγε και ακόμη το πιο σπουδαίο θα έστελε με αυτήν χαιρετίσματα στον Υιό και Θεό της. Όπως στέλνουν τώρα πολλοί εδώ ορθόδοξοι χριστιανοί, όταν φεύγει κάποιος και εκδημεί από τα εδώ, στέλνουν χαιρετίσματα στους εκεί δικούς των. Και ο Πέτρος λοιπόν θα έστελνε χαιρετίσματα μέσω της Παναγιάς στον πολύ αγαπημένο του Χριστό, τον οποίον μπορεί να πρόδαινε, μπορεί να ερνείτο, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, εκείνος όμως επέμενε να τον αγαπά και αυτό τον έσωσε. Και παρερχόμεθα πάλι και εμείς να επιμένουμε. Ο διάβολος επιμένει, καθώς και τα οργανά του κάθε στιγμή και ώρα, να μας γκρεμίζουν στη φθορά, στην απάτη, στο θάνατο, στο σκοτάδι της αμαρτίας, στην τραγωδία του διχασμού, στη θάλασσα του βίου. Αλλά εμείς με τη χάρη πάντοτε μεταμορφωθέντος και της Παναγιάς τη δύναμη και την ευλογία και των Αγίων τη συμπαράσει και των Αγγέλων να βγαίνουμε από αυτό. Να βγαίνουμε έξω από το πτέσμα, όπως ο Πέτρος εξήλθεν έξω από το οίκημα εκεί που αρνήθηκε και έκλαψε πικρός, να βγαίνουμε κι εμείς έξω από το πτέσμα. Διότι αν μείνουμε μέσα και το σκεπτόμεθα, πέφτουμε τότε στη θάλασσα της απελπισιάς και της ακιδείας. Να βγαίνουμε απ' έξω και να κλαίμε πικραμένοι, όχι γιατί εμείς ένεκα του εγωισμού μας πέσαμε ή δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά γιατί επικράναμε τον Αφέντη και Δεσπότη μας Χριστόν. Εκείνον ο οποίος ποτέ δεν μας πίκρανε, ποτέ δεν μας στενοχώρησε, ποτέ δεν μας πρόσβαλε, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε και γίνεται τη σπάση τα πάντα, γι' αυτό να πικραινόμεθα. Και για τίποτα άλλο, και ας αφηνόμεθα στα πόδια του μετά, γιατί καμιά φορά έχουμε ενοχές και τύψεις και λέμε εγώ να το κάνω αυτό. Εμείς το κάνουμε, αφού είμαστε τυποτένοι. Και άλλα θα κάναμε, δεν μας άφηνε ο Χριστός. Και πολλά θα κάναμε. Και όταν βλέπουμε κάποιον και εγκληματί, να λέμε σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Έτσι. Πώς έλεγε και ένας αβάς, στο γεροντικό αβάς Μωυσής ο Αιθίωπος, όταν από τη μονή διώξαν κάποιον πατέρα, διότι έσφαλε, πήγε και αυτός, πήρε τα μπαγάδια του και ακολουθούσε τον φταίχτη, τον διωγμένο, τον τιμωρημένο μοναχό. Και του λέμε, μα πάτερ, πού πάτε εσείς, γιατί πάτε κοντά του. Ε, παιδιά, λέει, σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Πάω από σήμερα και τι έγινε, γιατί να πάω αύριο, μια μέρα νωρίτερα είναι πιο καλά. Και κατάλαβαν οι πατέρες το σφάλμα τους και συγχώρεσαν τον αδελφό και τον έβαλαν πάλι σε μετάνοια και σε πνευματική αγωγή και αγώνα. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Η Παναγία Θεοτόκος μετέστη προς ουρανούς. Και όπως λέει ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, σε μια ωραία του ομιλία στην Παναγία, έπρεπε το ζεύγος εκείνο που εδιώχθη από τον επίγειο παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, να επιστρέψει τώρα ως νέος Αδάμ και ως νέα Εύα. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει και η Ανάσταση και η Μετάσταση και η Ανάληψη της Θεοτόκου, να γίνει ένσωμη. Μετά τρεις ημέρες λοιπόν πήγαν οι Απόστολοι στον τάφο, γιατί έλειπε κάποιος και πιθανώς ο Θωμάς, και άνοιξαν τον τάφο να προσκυνήσει και εκείνος το θεοχώρητο σκήνωμα της Παναγιάς μας, και βρήκαν τον τάφο κενό, βρήκαν τον τάφο άδειο, και μόνο εκεί υπήρχαν τα εντάφια σπάργανα. Και καθώς πήγαν, λέει παράδοση, το μεσημέρι να φάνε στο σπιτάκι τους οι Απόστολοι, αφού είχαν μείνει τρεις ολόκληρες ημέρες, τρία ημερόνυχτα επάνω στον τάφο της Παναγιάς, και τις έκαναν παρέα και την έκλεγαν και άκουγαν και τους αγγέλους από πάνω να μελωδούν τα ουράνια άσματα, πήγαν στο σπίτι να φάνε. Και αφού είχε αναλυφθεί ο Χριστός,
1: έβαλαν στη θέση, στο τραπέζι, το πιατάκι του και το φαγητό του Χριστού, να το νιώθουν παρέα. Βάλαν και τη μερίδα του Χριστού. Και ύστερα, αφού ο Χριστός δεν ήταν εκεί και δεν έτρωγε, ήταν βέβαια πνευματικός παρόν σίγουρα, τι κάνανε, πέραν τη μερίδα, την ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθα μας. Και έτρωγαν λοιπόν λίγο ο καθένας από τη μερίδα του Χριστού για να πάρουν την ευλογία του. Και μερικοί που πολυτρώνουν όπως και εγώ αμαρτωλός, ας αφήνουμε, λέγανε οι παλαιοί πατέρες και χριστιανοί, ας αφήνουμε λίγο από το φαγητό στο πιάτο μας, δεν είναι κακό, και αν λέμε αυτόν η μερίδα του Χριστού. Και αφήνοντας λίγο-λίγο, μπορούμε να κόψουμε και να κάνουμε ολιγοφαγία και να μπορούμε να σηκωνόμαστε πιο εύκολα από το τραπέζι, καθώς συνιστά και η ιατρική. Γύρισαν λοιπόν οι πικραμένοι και πονεμένοι Απόστολοι, γύρισαν και κάθισαν να φάνε ύστερα από τρεις ημέρες. Και εκεί που έβαλαν λοιπόν τη μερίδα του Χριστού και την ύψωσαν, και είπαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, πριν πούν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, παρουσιάζεται ολόφωτη η Παναγιά. Ενσώματη, παιδοξασμένο, όπως ο Υιός και Θεός το υπερώο της Ιερουσαλήμ ατ' την Αναστασή του. Και σου λέει χαίρετε μαθητέ και Απόστολοι του Κυρίου μου. Θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας. Μην με εγκαταλείπετε κι εσείς και βάνετε και τη μερίδα μου εκεί, να είμαι κι εγώ μαζί σας. Και από τότε έβαλαν τη μερίδα της Παναγιάς, ύψωναν την Παναγία, έλεγαν όπως και τώρα στα Άγιο Όρος και στις Μονές, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και αντί Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, υπεραγία Θεοτόκε βοήθη μην, βοήθησον ημίν, βοήθησέ μας, βόηθα μας πάντοτε. Και έτσι έγινε το ύψωμα της Παναγιάς, η ύψωση της Θεοτόκου. Άλλωστε και με την προσευχή που κάνουμε πριν το φαγητό μας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, παρακαλούμε τον Χριστό να έρθει να ευλογήσει τη βρός και την πόση και να μείνει μαζί μας. Τον Χριστό και την Παναγιά, τους οποίους και καλούμε σε όλες τις περιστάσεις του βίου μας, και στο γάμο και στη χαρά και στη θλίψη και στον πόνο και στην αρρώστια και στη φυλακή και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και παντού. Τους καλούμε να είναι μαζί μας. Και αυτό ο ευαίσθητος και ορθόδοξος και υπέροχος ελληνικός λαός μας το εισπράττει στα καταβαθά του, το εισέπραξε απ' αρχής και μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και γέμισε την πανέμορφη πατρίδα μας, την ελεύθερη αλλά και τη σκλαβωμένη, με μοναστήρια, με εκκλησίες, στο μεταμορφωθέντα Χριστό, στο Χριστό στον Παντοκράτορα, στο Χριστό τον Αϊσώστη, αλλά και στην Παναγιά μας, την υπέροχη Παναγιά μας. 25 εικόνες θαυματουργές της Παναγιάς υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και το μέγα προσκύνημα, το Παναγίνιο προσκύνημα στην Τίνο, έχει ακριβώς επίκεντρο την Παναγιά την Ευαγγελίστρια, την Παναγιά Θαυματουργή, αλλά και τόσες άλλες θαυματουργές, εικόνες και ιερά προσκυνήματα της Παναγιάς μας υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά και σε άλλα μέρη που πριν παλαιότερα είχε δράσει ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία και είχε προσφέρει το μέγα καλό. Και έρχοντα από τα πέρατα της οικουμένης αγαθής Ισραηλίτες στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, την ελεύθερη, αλλά και στα σκλαβωμένα μέρη, και προσκυνούν τα Άγια προσκυνήματα, τις ιερές εικόνες, τα ιερά μοναστήρια, τις μεγάλες εκκλησίες, τους θαυματουργούς τόπους, όπου έδρασε η Ελληνοορθοδοξία, όπου έδρασε ο μεταμορφωθής Χριστός και η Παναγιά μέσω των ανθρώπων και δια των ανθρώπων. Και τι ψάχνουν? Να βρουν οι καημένοι το φως, να βρουν την ευλογία, να βρουν την αγάπη, να βρουν το κάτι άλλο το οποίο ζητάνε πάντοτε στη ζωή τους και το γυρεύουν. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην την εγκαταλείπουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μην την εγκαταλείπουμε ποτέ και με τίποτα. Γίνεται πόλεμος να μας βγάλουν από την πίστη, να μας βγάλουν από την Εκκλησία, να μας βγάλουν από τον υπέροχο Ελληνισμό που απέκτησε Αθανασία μόνο μέσα στην Ορθοδοξία, αλλιώς θα είχε εκλείψει. Γιατί αν φύγουμε από την Ορθοδοξία θα φανιστούμε και ως Έλληνες, και ας κάνουμε μερικοί προσπάθειες να επανέλθουμε στα αρχαία είδωλα, στην αρχαία θρησκεία. Μα η αρχαία θρησκεία υπήρχε και δεν έσωσε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον έσωσε μόνο ο Χριστός μας, τον οποίον οι αρχαίοι Έλληνες αγκάλιασαν, τον ζήτησαν λίγο πριν το πάθος του και στην Ιερουσαλήμ, στην Αγία Πόλη. Τον ζήτησαν επίμονα, τον είδαν και χάρηκε ο Χριστός, γιατί σε λίγο θα σταυρωνότανε και θα ανοιγότανε εις πάντα τα έθνη, αλλά και στο υπέροχο έθνος των Ελλήνων, στο έθνος εκείνο στο οποίο αναφέρει, για το οποίο αναφέρει το Ευαγγελιό του, στο οποίο έδωσε την Αγία του θρησκεία, την Αγία του ορθοδοξία, και μεγαλύνθη το έθνος και γένος των Ελλήνων ένεκα της ορθοδοξίας. Γι' αυτό συνέλληνες και συνορθόδοξοι αδελφοί μου, μην αφήνουμε την ορθόδοξη εκκλησιά μας, μη φεύγουμε και πάμε σε ύποπτα μέρη και σε δρόμους κολλιούς. Ας γυρίσουμε ξανά στην Αγία Ορθοδοξία, που είναι η πατρίδα μας, που είναι η αγάπη μας, που είναι η χαρά μας, που είναι η σωτηρία μας, που είναι και το μεγαλείο μας. Και ας μείνουμε κοντά στην Άγια Εκκλησιά, γιατί ο Χριστός και η Παναγιά μας αγάπησαν και μας αγαπούν πάντοτε με τόση αγάπη, με τόση στοργή και με όλους τους τρόπους. Ο μήνας ο Αύγουστος βλέπουμε τι, να ευωδιάζει. Γιατί? Γιατί έχει εξαιρέτως το Χριστό και την Παναγιά, τη μεταμόρφωση του Χριστού και την κοίμηση της Θεοτόκου, και μας γεμίζει ευλογίες, μας γεμίζει χαρές. Γιατί η Ελλάς δεν είναι τα περιγυάλια της, και αλλού υπάρχουν περιγυάλια όμορφα, ούτε τα βουνά της, ούτε τα δάση της που τα κάψαμε, ούτε τα ωραία τοπία της, τα οποία και όντως υπάρχουν. Η Ελλάς είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα ποτέ. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η βρισωμάνα αυτή της Αθανασίας. Είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό οι παλαιότεροι Έλληνες και χριστιανοί, οι παλαιότεροι χριστιανοί Έλληνες ήταν ανοιγμένοι σε αυτό το μέγεθος της Εκκλησιάς. Και όταν είμαστε σκλαβωμένοι, είχαν την Εκκλησιά και μάνα και τροφό και φρουρό, αλλά και πατρίδα. Γι' αυτό και ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν μίλησε στους μαθητάς στην Πνίκα, είπε ότι όταν πιάσαμε τα όπλα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος, να μας δώσει και πατρίδα ελεύθερη ο Χριστός. Για τότε είχαν πατρίδα την Άγια Εκκλησιά, και σήμερα πατρίδα μας στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορεί εμείς οι χριστιανοί και οι κληρικοί να είμαστε δυσκολεμένοι, να σκανδαλίζουμε κάποιους, να έχουμε και εμείς ατέλειες, αλλά εμείς δεν είμαστε η Εκκλησιά. Είμαστε οι υπηρέτες της Εκκλησίας του Χριστού. Είμαστε εκείνοι που σας μεταδίδουμε το Χριστό, σας μεταφέρουμε τη χάρη Του. Εκκλησιά όμως είναι η σάρκα του Χριστού, είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και η σκηνή του Άγιάσματος της δόξης Του, η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία ταυτίζεται και εναλλάσσεται με την Άγια Εκκλησιά. Παναγιά είναι εκείνη η γυναίκα υπερηβεβλημένη των ήλιων, και την οποία στην Αποκάλυψη βλέπουμε να κυνηγά ο αρχαίος κακοσόφης, να καταφεύγει στην έρημο και να γλιτώνει από εκείνον. Και την Παναγιά λοιπόν την ανέβασε ο Υιός και Θεός της ύστερα από τρεις ημέρες στους ουρανούς, μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής. Και ο Χριστός όταν ήταν παιδάκι, τον έψαχνε η Παναγιά με τον Ιωσήφ, ήταν στο ναό το νομικό και του είπαν «Πού είσαι, σε ψάχνουμε κατόδιν και σε ζητούμε», και εκείνος είπε ότι «Είμαι στα λιμέρια του πατέρα μου». Και δεν κατάλαβε η Παναγιά, αλλά ύστερα αφού τα κρατούσε στην καρδιά της, κατάλαβε τι έλεγε ο Υιός και Θεός της. Και φεύγοντας ο Ιησούς για τις αναλήψεως, ανέβει στα ουράνια σκηνώματα ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, και ανέβασε εκεί και την ανθρώπινη φύση, την οποία αποθέωσε. Έπρεπε λοιπόν να πάρει στα λιμέρια του, και εκείνη η οποία τον εφιλοξένησε στη γη, του εδάνισε την ανθρώπινη φύση, εκείνη η οποία, όπως μια φτωχή γυναίκα του λαού όταν ζούσε ο Ιησούς, εκείνη την Μακαρία, η οποία τον εβάστασε στην κοιλία της και τον εθύλασε με τους θεϊκούς και σεβασμίους μαστούς της, να πάρει εκείνη στα ουράνια σκηνώματα. 1000 χρόνια πριν το είχε αυτό προαναγγείλει ο προφητάναξ Δαβίδ, εκρουόμενος από το Πανάγιον Πνεύμα, και είπε ότι ο Κύριος θα πάρει κοντά του τη μητέρα του την άχραντη, και είπε: επιλέξει ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, η ανάπαυση είναι η βασιλεία, σύ ο Χριστός και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Κυβωτός του αγιάσματός του είναι η Παναγιά, είναι η κυβωτός της Εκκλησίας. Παναγία και Εκκλησία ταυτίζονται και εναλλάσσονται. Είναι η κυβωτός εκείνη η οποία μας έσωσε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και από το θάνατο της φθοράς και της απάτης. Κι έτσι μετέστη η Παναγιά στους ουρανούς. Όμως ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Εν τη γενής την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμής των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκη. Μετέστης προς την ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωής, και δεσπρεσβείεσαι σες λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Δεν μας άφησε η Παναγιά, είναι πάντοτε ανάμεσά μας, και κάποτε τη ζήτησαν στον παράδεισο και έντινε βρήκαν, και όταν είπαν πού είναι η δέσποινα του κόσμου, και τους απάντησαν οι ουράνιοι πως είναι κάτω στη γη, στους πονεμένους, στους ορφανούς, στους δυσκολεμένους, φυλακισμένους, στους άρρωστους, στους αδικημένους, σ' όλα της τα παιδιά και σ' όλα της τα πλάσματα, γιατί η Παναγιά κανέναν δεν αφήνει. Την υπεραγαπούν και την λατρεύουν σε εισαγωγικά οι Ορθόδοξοι. Οι Ρωμαιοκαθολικοί την αποθεώνουν και την κάνουν τέταρτη υπόσταση της θεότητος δυστυχώς. Ακόμα και οι Προτεστάντε που γκρινιάζουν μαζί της έρχονται αμέτρητοι και στα γιώρος και παντού και πέφτουν στα πόδια της και κλαίνε. Ακόμα δε και οι μουσουλμάνοι την αγαπούν την Παναγιά, και στο υπέροχο βιβλίο, μάλλον στο δικό τους βιβλίο, στο Ευαγγελίο, στο Κοράνιο, την ονομάζουν δέσποινά μας και κυρία μας Μαριάμ. Αλλά εδώ θα ήθελα να σταματήσω, χωρίς να θέλω να σταματήσω, επιλείψουμε ο χρόνος διηγούμενων, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την αφεντιά σας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που ακούσατε και σήμερα τα φτωχικά και ταπεινά αυτά ρηματά μου. Ζητώ συγγνώμη για τις όποιες ατελειές μου. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας, όπου και αν είστε, όπου και αν ευρίσκεστε. Εύχομαι η Παναγιά και ο Χριστός να είναι μαζί σας, να ξεκουραστείτε ψυχικά και σωματικά, να έχετε ειρήνη και αγάπη, και να μας αφήσει ο Χριστός και η Παναγιά, και σ' όσους και όσες εορτάζετε και τις μεταμορφώσεως και τις κοιμήσεως, κληρική, μοναχή και λαϊκή, εύχομαι ολόψυχα πολλά και καλά τα έτη σας και ευλογημένα παρά Χριστού Παντοκράτορος και της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Σας χαιρετώ με σέβας και αγάπη, και καλή ανάμωση την άλλη φορά, και χρόνια πολλά, και ας ψάλουμε το πολιτικό της μεταμορφώσεως και να κλείσουμε.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

0: Υπέρ του καταξιωθεί να είμαστε ακροάστες του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, ηκετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκουμε.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και ανέβει εις όρος υψηλός και ως όρος προσεύχασε και εργένετον το προσεύχεστε Αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λεπτός εξαστάτων και οι δου άνδρες δύο συνελάβουν αυτό ήδη δεσίσαν Μωυσής και Ηλίας

Άγιο Θεός, κατά τον Άγιο Ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψαν τον όνομά μου. Επιπλέον πλήνων μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Όλα την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου στη διακοντός. Σήμωνο ήμαρτα με το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη μου και να αμαρτήσει και στις έμει η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με ισόπο και ευχαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλίζει και ευρωσύνη να γαλιάσονται ώστε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά πίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκέμισαν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου, σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους της οδός σου και σε βύση πισέ, επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να κυλεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις θυσίαν έδω κάνω καυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη. Ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστε εσύ εν δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν εν το θυσία.

Amén. Χωρί Ισραήλ ανήκμη ποσί, πόντων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσσοντε, αναβάτε τριστάτε δεσμενή ορόντε εν αυτό, υποβρυχίου σε να γαλιάσει έμελπον, άσομε το Θεό ημών, ό,τι δε δόξα σε. Ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και περιδιστίε δημιουργών βασιλεία έθι, εν εμεί τον πατέρα επιγνώσεστε, φωτίω εξαστράπτων, απροσίτω εν αγαλιάσει μέρποντε, άσομε το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Ισχύν των εθνών κατέδεστε, φίλοι μαθητέ, θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτών, ότι δόξεις πληρούστε όσο πίσω με λαμπρότερου ηλίου εξεστράπτων εν αγαλιάσει μέρποντε, άσομε το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Σήμερα ο Χριστός εν όρη θαβόρ λάμψας αμυδρός, θεϊκής αυγής ως υπέσχετον μαθητές παρεγύμνου χαρακτήρα, σε λοσπόρου δε πληστέντες θείας έβλης, εν αγαλιάσει έμελπον, άσομεν το Θεό ημών, ότι δε δόξεστε. Μωσής εν θαλάσσι προφητικός, ειδών εν εφέλη και εν στήλω πάλι πυρός, την δόξαν Κυρίω ανεβώα, το λυτρωτή και Θεό ημών, άσομεν. Ως πέτρα το σώμα της και παστής το τεθεωμένο, τον αόρατον καθαρών Μωσής ο Θεόπτης ανεβώα, το λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν. Σύ επί του όρου του νομικού και εν θαβορεί ο καθαράθης το Μωυσή εν γνώχο το πάλε, εν φωτί δεν είναι απροσίτο της θεότητος. Τόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμιν, δια τούτο εστερεώθειν Κυρίου η καρδία μου. Όλων των Αδάμ φορέσας Χριστέ, την αμαυρωθήσαν αμύψας ελάμπρινας πάλι φύσιν και αλλοιώσει της μορφής σου εθεούργησας. Στήλω περιμόρφω και νεφέλη πάλε, ο εντιερήμου των Ισραήλ άγων, σήμερα να το όρη θαβόρα ρήτος, εν φωτί Χριστός εξέλαμψεν. Η σκιάζουσα δόξα εν τη σκηνή πρώτερον και το Μωυσίο μιλούσα, το σώθερ άχοντη, τύπος γεγέννητε της αστραψάσης αρήτως εν θαβόρ σου δέσποτα μεταμορφώσεως. Συνανήρθε η λόγη μονογενές ύψιστε ή των Αποστόλων ακρότης επί του όρου σταβόρ και συμπαρέστησαν ότε Μωσής και Ηλίας ως Θεού θεάχοντες μόνε φιλάνθρωπε. Θεός όλος υπάρχον, όλος βρωτός γέγονας, όλη τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα εν υποστάση σου είναι εν δυσίτες ουσίες Μωσής ηλίαστε είδον εν όρη θαβόρ. Εις ακήκωα την ένδοξον οικονομία σου Χριστέ ο Θεός, ότι ετέθησε εκ της Παρθένου ή να εκπλάνεις ρίση του γόντεση, δόξα

πάσα γλώσσα σου τα μεγαλεία μου δίνεται φέντσαστε. Ο κρατών ζωή γάρ και θανάτου δεσπόζων παρέστησες εν θαμπό το όριο τόνο εσύ και τον Ηλία μου ατηρεί τον λάθο την θεότητα. Επί του όρους μεταμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο. Είναι όταν σε είδος εισταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξω συνοτισή υπάρχει σ' αληθώς του

εγέφυτε η νοθείς μη πάντοτε χαμερπείς. Οι συγκάπνοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί επάθητε και άθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου και άμα εκείνη στο θαβόριον όρος προφτάσωμεν ή να είδομεν συναυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνήστε ακούσωμεν εις περάνωθεν ήκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός.

τη έκτη του αυτού μηνός ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαβόρη υπερπάνγης εδοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψασεν εν δόξη φύσιν, μορφήν ανδρουμένην κατά έκτην Χριστός αμύψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας αμύψε.

Μεγάλη η σημερινή δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο αλλά και η υμνολογία της Εκκλησίας μας μας λέγουν ότι η γιορτή αυτή ή μάλλον το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας έγινε λίγες μέρες πριν από το σεπτόν πάθος του Κυρίου. Γι' αυτό και μπερδευόμαστε λιγάκι τώρα που γιορτάζουμε στις 6 Αυγούστου τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας, ενώ θα έπρεπε αυτή η γιορτή να γιορτάζεται μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αλλά τότε έχουμε στη δεύτερη Κυριακή των Ιστιών, έχουμε τη μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, που έχει άμεση σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας μας σε ό,τι αφορά το άκτιστον φως, το οποίο εδέχθησαν οι μαθητές στη διάρκεια της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και όπως λέγει το κοντάκιον της εορτής σήμερα, αυτή η μεταμόρφωση στην οποία έκανε ο Κύριος μας, δηλαδή αυτό το θαύμα το οποίο έκανε στον εαυτό του, να αποκαλύψει δηλαδή μία ανακτίνα της δόξης του, είχε σαν σκοπό να ενισχύσει τους Αγίους Αποστόλους και μαθητάς ολίγον πριν από το πάθος, ώστε όταν, όπως λέγει το τροπάριον, σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι «Συ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα», που σημαίνουν τα λόγια αυτά να ενισχυθούν στην πίστη τους οι μαθητές, να σε πιστέψουν ακόμα περισσότερο ότι είσαι του Πατρός το απάβγασμα, είσαι δηλαδή βγαλμένος από τον Θεό Πατέρα και είσαι της αυτής ουσίας με τον Θεό Πατέρα, και επίσης να καταλάβουν ότι το πάθος σου είναι εκούσιο, δηλαδή με τη θέλησή σου προσφέρεις τον εαυτό σου να θυσιαστεί, και γι' αυτό το λόγο να μην σκανδαλιστούν και να μην χάσουν την πίστη τους όταν ύστερα από λίγες μέρες επρόκειτο να σε ειδούν, να υποφέρεις, να πάσχεις, να τυραννιέσαι, να βασανίζεσαι και στο τέλος να σταυρώνεσαι επάνω εις των σταυρών, όπως αυτό συνέβαινε για τους μεγάλους εγκληματίες της εποχής εκείνης. Αλλά επιτρέψατε μου, αγαπητοί αδελφοί, να σας πω μια-δυο σκέψεις μου με την αφορμή της σημερινής γιορτής, οι οποίες είναι σκέψεις θεολογικές και οι οποίες σκοπόν έχουν να μας κάνουν να αποκτήσουμε συμμετοχή στη μεγάλη αυτή εορτή της Ορθοδοξίας μας. Την πρώτη σκέψη την οποία κάνω την παίρνω από το γεγονός ότι η μεταμόρφωση του Κυρίου μας έγινε εις όρος υψηλών. Βέβαια το Ευαγγέλιο δεν προσδιορίζει ποιο είναι αυτό το υψηλόν όρος το οποίο υπάρχει στην περιοχή της Παλαιστίνης και εις το οποίο έπρεπε να έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο η παράδοση της Εκκλησίας μας επέλεξε το όρος Θαβόρ, το οποίον όσοι έχουμε επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους το βλέπουμε, το ξέρουμε ότι είναι ίσως το μοναδικό βουνό που είναι ψηλό στην περιοχή όλη εκείνη, και επομένως είναι πολύ λογικό να υποθέσει κανείς ότι αυτό θα ήταν το όρος της μεταμορφώσεως. Από την άλλη μεριά όμως, επίσης η θεολογία και η παράδοση της Εκκλησίας μας μας λέγει ότι το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου μας δεν ήταν το όρος Θαβόρ που βρίσκεται στην Παλαιστίνη, αλλά ήταν το όρος Σινά, το οποίο βρίσκεται πολύ μακριά και το οποίο έχει σχέση με την παράδοση του νόμου, δηλαδή των 10 εντολών, όπως έγινε αυτό στα παλαιότερα χρόνια στον Μωυσέα, που επικεφαλής του λαού του Ισραήλ
επορεύετο εις την γην Χαναάν. Και απήχησης αυτής της θεολογικής απόψεως είναι η υμνογραφία της Εκκλησίας μας, αλλά και η αγιογραφία της Εκκλησίας μας. Όσοι θα επισκεφθείτε ή έχετε επισκεφθεί το Ιερό Μοναστήριο της Αγίας Εκατερίνης στο όρο Σινά, θα δείτε εκεί, και αν δεν το ξέρετε αυτό δεν μπορείτε να το εξηγήσετε, θα δείτε ότι στην κόχη του Ιερού Βήματος, εκεί όπου εικονίζεται πάντοτε η πλατητέρα των ουρανών, ειδικά σε αυτό το μοναστήρι που βρίσκεται στο όρο Σινά, εικονίζεται η μεταμόρφωση του Κυρίου. Και ένας που δεν ξέρει διερωτάται και λέει, πώς είναι δυνατόν, γιατί σε όλες τις εκκλησίες βλέπουμε επάνω στην κόγχη του Αγίου Βήματος την πλατητέρα και εκεί στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του όρου Σινά βρίσκομαι να είναι ένα ωραίο μάλιστα ψηφιδωτό το οποίο εικονίζει τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Αυτό είναι απήχηση της θεολογικής απόψεως ότι ο Χριστός μετεμορφώθη στο όρο Σινά. Και βέβαια θα πούν μερικοί και πώς έγινε αυτό, αφού ο Χριστός δεν πήγε στο όρο Σινά, αφού ήταν στην Παλαιστίνη. Μα το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο έκαμε ο Χριστός ήταν η Ανάστασή Του. Και στη συνέχεια, στη μεταμόρφωσή Του, υπήρξε ένα επίσης θαύμα επί του εαυτού Του. Και μετά από αυτά τα θαύματα, για όσους από μας πιστεύουμε, είναι δυνατό να υπάρξει αντίρρηση ότι έγινε και ένα ακόμα επιπλέον θαύμα και βρεθήκανε ο Χριστός και οι τρεις μαθητές του στο όρο Σινά και στη συνέχεια ξαναγύρισαν πίσω

Τα παλιά χρόνια εκαπνίζεται, όπως λέγει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, δια το καταβεβηκένε των Θεών επ' αυτό, για το ότι κατέβηκε ο Θεός στο όρο Σινά και έδωσε τον νόμο του και όλο το βουνό ετράνταζε από τις αστραπές και από τις βροντές και από τα σύννεφα τα οποία το είχαν κυκλώσει. Εκείνο λοιπόν το όρος το ποτέ ζωφώδες και καπνώδες τώρα έχει μεταποιηθεί σε τίμιο και άγιον όρος, διότι επάνω σε αυτό στάθηκαν οι πόδες σου, Κύριε, επάτησες δηλαδή επάνω στο όρος αυτό. Και γιατί η μεταμόρφωση του Κυρίου μας έγινε επάνω σε ένα βουνό και δεν έγινε κοντά σε μία λίμνη που θα μπορούσε να γίνει? Γιατί? Διότι είχε συμβολικόν χαρακτήρα που εσήμαινε ότι η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται μόνο σε αυτούς που αγωνίζονται να κατακτήσουν τις υψηλές κορυφές των αρετών. Και το λέγει αυτό πάλι πολύ χαρακτηριστικά ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Χριστός μεταμορφώθηκε πάνω εις ένα βουνό, είναι η το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της ενθέου χάριτος αξιοθήσονται. Δηλαδή, για να δεις το άκτιστον φως του Υιού του Θεού, το φως δηλαδή της μεταμορφώσεως, πρέπει να κοπιάσεις, πρέπει να υδρώσεις, όπως κοπιάζει και υδρώνει εκείνος που ανεβαίνει μια ανηφόρα για να φτάσει στην κορυφή ενός βουνού. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, χρειάζεται κότσια κατά το δι λεγόμενον, και εδώ συμβολικά σημαίνει τον αγώνα τον οποίον χρειάζεται να κάνει ο καθένας μας για να παραστήσει τον εαυτόν του ικανών και άξιον να δεχθεί την ακτίνα της δόξης του Θεού. Και μία άλλη σκέψη ακόμα. Μας λέει το τροπάριον της μεταμορφώσεως ότι μετεμορφώθης Χριστέ ο Θεός ημών, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο. Το καθώς η δύναντο σημαίνει ότι ο κάθε ένας μαθητής είχε διαφορετική αντιληπτική ικανότητα, να το πούμε έτσι, να δεχθεί την δόξαν, έστω και αυτήν την ακτίνα της δόξης του Θεού, που εξυρτάτο από την ποιότητα της ευσεβίας του, από την ποιότητα της πίστεώς του, από την ποιότητα του πνευματικού αγώνος με τον οποίον μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε εις το να αποκτήσουμε τον φωτισμό και εκ του φωτισμού να φτάσουμε εις την θέωση, όπως είναι πραγματικά ο σκοπός της υπάρξεώς μας επί της γης. Γι' αυτό το μήνυμα το οποίο εκπορεύεται από τη σημερινή γιορτή είναι το μήνυμα του αγώνα του πνευματικού αφενός και αφετέρου, ότι για να ευαρεστήσουμε εις τον Θεόν χρειάζεται να κοπιάσουμε, όπως κοπιάζει εκείνος που ανεβαίνει ένα βουνό για να φτάσει στην κορυφή του. Και όταν φτάσει κανείς εκεί και όταν κανείς πραγματικά δοκιμάσει την ακτίνα της δόξης του Θεού, του ακτίστου φωτός δηλαδή, τότε παθαίνει εκείνο που έπαθε ο Απόστολος Πέτρος, που ήταν ένας εκ των τριών μαθητών που είχαν πάει εκεί, τους πήρε ο Χριστός μαζί του για να παραστούν στη μεταμόρφωσή του. Και όταν είδε αυτή τη λαμπρότητα, αυτόν τον ήλιο, αυτό το φως, είπε: Κύριε, καλά είναι να μείνω εδώ πέρα. Θέλεις να ετοιμάσω με τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία, ώστε εδώ να μείνομαι διαπαντός. Αυτό παθαίνουν οι φυλάγιες και φιλόθεες ψυχές όταν αξιωθούν να δοκιμάσουν το φωτισμό του Θεού και να εγγύσουν τα κράσπεδα της θεότητος και να φτάσουν εις τη θέωση. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί και οι μοναχές,
Αυτό

πρέπει να κάνουμε όλοι οι χριστιανοί. Με τη διαφορά ότι οι μοναχοί και οι μοναχές αυτό το έχουν σαν κύριο μέλημα της ζωής τους. Γι' αυτό και εγκαταλείπουν τον κόσμο και πηγαίνουν στα μοναστήρια όχι για να απολαμβάνουν τίποτε, αλλά για να αγωνίζονται πιο συστηματικά, πιο μεθοδικά, να προσεύχονται, να νηστεύουν, να ασκούνται, προκειμένου έτσι να φαίνεται για αυτούς και για τον καθένα τους ότι ανεβαίνουν το ψηλό βουνό επάνω στο οποίο υπάρχει αυτή η αποζημίωση που είναι η δόξα του Θεού και η ευτυχία και η χαρά των καρδιών. Σας εύχομαι λοιπόν αυτή την ευτυχία και αυτή τη χαρά να την έχετε πάντοτε μέσα στις καρδιές σας, σε εσάς, στα παιδιά σας, σε ολόκληρη την κοινωνία μας, σε ολόκληρο το έθνος μας. Η Εκκλησία μας δεν θα πάψει ποτέ να προσφέρει στους ανθρώπους τις διεξόδους που τους είναι απαραίτητες για να αισθάνονται άνεση εσωτερική. Ο κόσμος άλλου είδους ειδονές προσφέρει, οι οποίες είναι προς ολίγων χρήσιμες και ωφέλιμες, αν είναι και ωφέλιμες. Προς ολίγων όμως. Εδώ όμως είναι κάτι που προσφέρεται διόλους τους αιώνες και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να απολαύσουμε τη δόξα Του μέσα εις τον Παράδεισο και σαν τους μαθητές να μην σκεπτόμαστε πλέον τίποτε άλλο παρά μόνο το πώς θα ευαρεστούμε καθημερινά ενώπιον του Κυρίου μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: αλλά στο τέλος θα γλιτώσετε, γιατί η Παναγία θα σας προστατέψει. Ο άνδρας έμεινε εμβρόντιτος και από τη στιγμή εκείνη ο σεβασμός του προς τον πατέρα Καλίνικο και βεβαίως προς την Παναγία δεν είχε όρια. Το γράμμα αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, μας το στέλνει νοερά η Παναγία μας πάντα, σε όλους μας. Και μας γράφει εκεί μέσα την ίδια ακριβώς φράση. Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός. Κι όντως μας βρίσκει μεγάλος πειρασμός σχεδόν καθημερινά. Όμως το γράμμα της Παναγιάς μας ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν τελειώνει εκεί, έχει και συνέχεια. Τι γράφει παραπέρα? Τα ίδια ακριβώς που έγραφε και τούτο το γράμμα. Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός. Να προσέχετε πολύ, αλλά στο τέλος θα γλιτώσετε, γιατί η Παναγία θα σας προστατέψει. Αυτό είναι όλο και όλο το νόημα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Αυτό μας λέει πάντοτε η Παναγιά μας. Θα μας βρει όντως μεγάλος πειρασμός. Όμως μη λιποψυχούμε. Να προσέχουμε πολύ. Στο τέλος θα γλιτώσουμε, γιατί η Παναγία θα μας προστατέψει. Να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι για αυτή την προστασία της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί. Στο τέλος η Παναγία όντως θα μας προστατέψει και μας προστατεύει. Μη φοβόμαστε. Την έχουμε βοηθό μας. Είναι η σκέπη μας και η φοβερά μας προστασία. Αυτό να έχουμε στο νου μας πάντοτε, αδελφοί μου, πως η χάρη της Παναγιάς μας είναι μαζί μας και έτσι θα καταφέρουμε να παλέψουμε την ζωή. Η Παναγία ας είναι βοηθός και αντιλήπτορ σε όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Αυγούστου, μνήμη του οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών αυτού. Κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ένας άγιος άνθρωπος, ονόματι Άβαρος, διέτρεχε τις περιοχές της Μεσοποταμίας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους συμπατριώτες του. Μία ημέρα που βρισκόταν στην αγορά, έπεσε στην αντίληψή του ένα νέο αγόρι με το όνομα Δομέτιος, που επιδιδόταν με ζήλο στη μελέτη της θρησκείας και τον προέτρεψε να αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων για να γνωρίσει την αλήθεια. Η πίστη που τόσο συγκεχημένα αναζητούσε μέχρι τότε κέρδισε τον Δομέτιο και ζήτησε να καταρτιστεί κοντά σε χριστιανούς. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα μυστήριά τους σε έναν ειδωλολάτρη. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει τους γονείς του να απαρνηθούν το πυρ και τα είδωλα, ματέως όμως. Έτσι μόλις ενηλικιώθηκε, εγκατέλειψε την πατρίδα του για να μεταβεί στην Ίσιβη, στην εδόριο της Ρωμαϊκής και της Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εισήλθε αμέσως σε ένα μοναστήρι της πόλης και επιδόθηκε με δίψα στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο λόγος του Θεού έγινε γι' αυτόν η δρόση και η πόση του, σε σημείο ώστε παραμελούσε να πάει στην τράπεζα μαζί με τους άλλους μοναχούς που άρχισαν να τρέφουν γι' αυτόν αισθήματα ζηλοφθονίας και περιφρόνησης. Ο Δομέτιος, φοβούμενος να γίνει αιτία σκανδάλου και διαίρεσης, εγκατέλειψε νύχτα το μοναστήρι. Στον δρόμο του επιτέθηκε μία αγέλη λύκων από τους οποίους τον γλίτωσε ο Θεός και τον επανέφερε στη Ρωμαϊκή Οδό που διέσχιζε την έρημο της Συρίας. Προσκολήθηκε σε μία ομάδα χριστιανών που πήγαιναν στην Θεοδοσιούπολη για να καταθέσουν τις προσφορές τους στη μονή του Αγίου Σεργίου. Έχοντας κάνει όρκο να μην γευτεί τροφή πριν εισέλθει σε μια μοναχική αδελφότητα, αρνιόταν να συμφάγει με τους συντρόφους του, έτσι που οι τελευταίοι τον υποπτεύονταν για αιρετικό ή σαμαρίτη. Μόλις όμως τους εξήγησε τον λόγο της συμπεριφοράς του αυτής, του πρότειναν να τον οδηγήσουν στη μονή του Αγίου Σεργίου. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη καθώς νύχτωνε, κάποιος άνθρωπος με ευσεβή εμφάνιση παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους πρότεινε να τους προσφέρει κατάλημα στο σπίτι του. Καθώς τους οδηγούσε σε έναν τόπο άγριο και περιβαλλόμενο από γκρεμούς, ο Δομέτιος κατάλαβε ότι επρόκειτο για έναν δούλο του Σατανά και τον έδιωξε με την προσευχή του. Φτάνοντας όη και αυλαβή στην πόλη, παρακάλεσε τους συνοδοιπόρους του, που ετοιμάζονταν να κάνουν γνωστό το θαύμα αυτό, να τηρήσουν σιωπή. Έφτασαν τέλος, χωρίς χρονοτριβή, στη μονή του Αγίου Σεργίου, όπου κατέθεσαν τις προσφορές τους και έγιναν δεκτοί από τον αρχιμανδρίτη Ουροβέλ, άνθρωπο ευσεβή, ο οποίος για 65 χρόνια δεν είχε γευθεί μαγειρεμένη τροφή, ούτε είχε πλαγιάσει ή καθίσει, αλλά κοιμόταν όρθιος, στηριγμένος στο ραβδί του. Κατά τη συνομιλία που είχαν, ο Δομέτιος ηγούσε και κοίταζε με θαυμασμό αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ουρβέλ διέβλεψε ότι τον είχε στείλει ο Θεός και έδωσε εντολή να γίνει αμέσως δεκτός στην αδελφότητα. Ακολουθώντας τις διδαχές του πνευματικού πατέρα του και συμμορφωνόμενος κυρίως με την εισάγγελη πολιτεία του και την αδιάλειπτο προσευχή του, ο Άγιος Δομέτιος πρόκοψε γρήγορα, πηγαίνοντας από αρετή σε αρετή, επεκτηνόμενος όλος έμπροσθεν, με σκοπό το βραβείο που ο Θεός επιφυλάσσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Μετά από 18 χρόνια, χειροτονήθηκε παρά τη θέλησή του διάκονος από τον επίσκοπο Θεοδοσιοπόλεως Ιάκωβο, που επισκέφθηκε το μοναστήρι. Τρεις Κυριακές στη σειρά, ενώ διακονούσε στο θυσιαστήριο, έβλεπε ένα λευκό περιστέρι να φτερουγίζει πάνω από το Άγιο Ποτήριον και προσπάθησε να το απομακρύνει από φόβο μήπως ρίξει κάτω τα τιμιά δώρα, προς μεγάλη κατάπληξη του γέροντός του που δεν κρίθηκε άξιος αυτού του οράματος. Κατανοώντας ότι ο μαθητής του είχε κληθεί από τον Θεό, ο αρχιμανδρίτης κάλεσε τότε τον χορεπίσκοπο Γαβριήλ και με ένα τέχνασμα προήγαγε τον Δομέτιο στην ιεροσύνη. Μόλις όμως ο Άγιος έμαθε ότι ήθελαν να τον οδηγήσουν στην πόλη, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και μπήκε στη δούλεψη μιας ομάδας καμιλιέριδων που πήγαιναν στην Κύρο της Συρίας. Αντικρίζοντας τον περίφημο ναό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που βρισκόταν κοντά στην Κύρο, ο Άγιος αποχαιρέτησε τους συνοδοιπόρους του και πέρασε εκεί πολλές ημέρες και νύχτες προσευχόμενος. Η συμπεριφορά του τράβηξε την προσοχή ενός αρρώστου που βρισκόταν εκεί περισσότερο από έναν μήνα και δια της προσευχής του Αγίου Δομετίου βρήκε την ιατρία του. Ο άνθρωπος έσπευσε να διαλαλήσει την αρετή του ευεργέτη του και έτσι ο Άγιος υποχρεώθηκε να φύγει πάλι και αποσύρθηκε 8 μίλια βόρεια της Βασιλικής των Αγίων Αναργύρων σε έναν άνυδρο και βραχώδη λόφο,
όπου έμεινε 2 χρόνια άγνωστος στους ανθρώπους και τρεφόμενος με άγρια χόρτα. Μια ημέρα που έκανε μεγάλη ζέστη, μετέβη στην πηγή που του παρήγε το απαραίτητο νερό και βρήκε εκεί μια συντροφιά από πλήστρες, μία από τις οποίες έδειξε απέναντί του άσεμνη συμπεριφορά. Απομακρύνθηκε αμέσως από εκεί και με την προσευχή του έκανε να στερέψει η πηγή. Οι χριστιανοί του τόπου ήλθαν τότε να ζητήσουν από τον Άγιο συγχώρεση με επικεφαλή στον κλήρο και πέτυχε από τον Θεό να ξανατρέξουν τα νερά. Έκτοτε οι κάτοικοι της περιοχής απέκτησαν τη συνήθεια να έρχονται να ζητήσουν την ευλογία του ερημίτη. Μια χειμωνιάτικη ημέρα, ένας Βεδουίνες, τον οποίο είχε δεχθεί ο Άγιος Δομέτιος, πρότεινε σε αυτόν να του κτίσει ένα κατάλημα για να τον προστατεύει από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο Άγιος αρνήθηκε, αλλά την επόμενη νύχτα μια χιονοθύελα τον σκέπασε ολόκληρο στην σχισμή που κοιμόταν και μόνο μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις, ο Βεδουίνος κατάφερε να τον ανασύρει και να τον φέρει στη σκηνή του για να τον συνεφέρει. Ο Άγιος έμεινε 3 χρόνια στο βουνό, εκτεθειμένος στην ύπαιθρο σε όλες τις καιρικές αντικσότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας τις δυνάμεις του να σώνονται, κατάφεραν να τον πείσουν να αποσυρθεί σε μια σπηλιά που λάξεψαν γι' αυτόν στο βράχο. Προσκαρτέρησε εκεί στην προσευχή για πολλά χρόνια, δεχόμενος όλους όσοι προσέρχονταν κοντά του, θεραπεύοντας το όνομα του Χριστού τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους και με την φωτεινή διδασκαλία του γυρίζοντας πολλούς υδρολάτρες από την πλάνη στην αληθινή πίστη. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης περνούσε από την περιοχή κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, κατά την οποία έμελε να βρει τον θάνατο, το 363, άνθρωποι διεφθαρμένοι που φθονούσαν τον Άγιο Δομέτιο για την μεγάλη του φήμη, τον κατέδωσαν στον τύρανο ως αγκύρτη που ισχυριζόταν ότι μιλούσε στο όνομα του Θεού. Ο ηγεμόνας τους διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Ερημίτη και αυτοί, σπέβδοντας αμέσως στη σπηλιά του, τον βρήκαν μαζί με 2 παιδιά που ήταν αφιερωμένα από τους γονείς τους στο Θεό, καθώς είχαν γεννηθεί χάρη στις προσευχές του. Τους πρόσταξαν να πάνε στη Ρωμαϊκή Οδό για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα καθώς θα περνούσε, αλλά ο Άγιος δεν τους έδωσε καμία σημασία καθώς ήταν απορροφημένος στην προσευχή. Όρμησαν τότε επάνω του και τον θανάτωσαν μαζί με τους μαθητές του, λιθοβολώντας τους με τόσο πολλές πέτρες που έφραξαν την είσοδο της σπηλιάς. Ο τόπος σύντομα λησμονήθηκε ακόμη και από εκείνους που τον θαύμαζαν και έτσι την σπηλιά κάλυψαν καλαμιές. 2 χρόνια αργότερα, μια καμήλα που ένας έμπορος είχε αφήσει να βόσκει έξω από το δρόμο, περιπλανήθηκε και έσπασε το πόδι της. Καθώς το ζώο προσπαθούσε να συρθεί, έχωσε το σπασμένο πόδι του στο άνοιγμα της σπηλιάς και αμέσως γιατρεύτηκε. Μετά το θαύμα, οι άνθρωποι καθάρισαν τον τόπο και βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Δομετίου και των συνασκητών του, τα οποία μετέφεραν με τιμή σε μια κοντινή εκκλησία.

του Οσίου πατρός ημών Ωρ εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Αββάς Ωρ έζησε αρχικά πολλά χρόνια ερημίτης βαθιά στην έρημο της Αιγύπτου, όπου επιδόθηκε σε σκληρή άσκηση τρώγοντας μόνον ομά χόρτα και πίνοντας νερό μόνο όταν έβρισκε. Μακριά από όλους προσευχόταν ωστόσο μέρα νύχτα για όλους τους ανθρώπους. Διηγιόταν αργότερα σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλο ότι για 3 χρόνια ερχόταν ένας άγγελος και του έδινε ουράνια τροφή που αντικατέστησε κάθε άλλη. Όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία, του φανερώθηκε στο όνειρο ένας άγγελος για να τον καλέσει να δέχεται όλους όσοι θα παρουσιάζονται σε αυτόν και του υποσχέθηκε ότι δεν θα τους έλειπε τίποτα για να ζήσουν στην έρημο. Χιλιάδες αδελφοί ήρθαν σύντομα να τεθούν υπό την καθοδήγησή του για να ασπαστούν τον μοναχικό βίο. Όταν έφτανε ένας δόκιμος, ο γέροντας του έκτιζε με τα ίδια του τα χέρια ένα κελί με πυλό και αφού έβαζε μέσα ό,τι χρειαζόταν κανείς για να ζει απερίσπαστος, του το παραχωρούσε. Μια ημέρα, ενώ έκτισε ένα τέτοιο κελί μαζί με τον Αββά Θεόδωρο, είπαν ο ένας τον άλλο: «Και αν μας επισκεφτεί τώρα ο Θεός, τι κάνουμε?» Και κλαίγοντας άφησαν τον πυλό και αποσύρθηκαν ο καθένας στο κελί του. Ο Όσιος γέροντας έζησε στην έρημο έως 90 ετών και πλέον. Είχε μακριά άσπρη γενιάδα και όψη αγγέλου που ακτινοβολούσε την παρουσία του Θεού μέσα του. Δεχόταν ο ίδιος όλους τους επισκέπτες και αφού έπλαινε τα πόδια τους, τους κατηχούσε στα ορθόδοξα δόγματα, διότι είχε λάβει τη χάρη να γνωρίζει την Αγία Γραφή δίχως να μάθει να διαβάζει, κατόπιν δε τους καλούσε να αναπέμψουν προσευχές και ευχαριστίες στον παντοδύναμο Θεό. Καθοδηγούσε το πλήθος των μαθητών του με υπερφυσική σοφία, παροτρύνοντάς τους να κάνουν τη ζωή τους μια αδιάλειπτη προσευχή και συνιστώντας τους να μην αφήνουν να μπει στο κελί τους ούτε ένας λόγος ξένος προς την Αγία Πολιτεία τους. Στην εκκλησία κατά τη συνάξης, οι αδελφοί μιμούμενοι τον πνευματικό πατέρα τους στέκονταν με τόση ευλάβεια και προσοχή που θα πίστευε κανείς ότι βρίσκονταν στον ουρανό, παρουσία αγγέλων και εκλεκτών που ακτινοβολούσαν φως. Λέγεται πως σε όλη τη ζωή του δεν βγήκε ποτέ από το στόμα του Αββά Ωρ ψέμα, κακολογία, ούτε λόγος περιττός. Στον Αββά Σισόη που του ζήτησε έναν λόγο σωτηρίας απάντησε: «Ο λογισμός μου είναι κατώτερος

0: Ουσίου Πατρός ημών υπερέχειου εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη των 10.000 ασκητών της Τιβαΐδος εν ειρήνη τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Παρθένου και Θαυματουργού Ποταμίας Ξύφη Τελειοθήσης. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Νάρκησου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, Ξύφη Τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αστερίου του Συγκλητικού, Ξύφη Τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Όζων, ο Εκνικομιδίας, Ισπύρι Βληθής και Αυλαβής Εξελθών, εν ειρήνη τελειούτε. Μνήμη των Ευσεβών Αυτοκρατηρών και Υπερμάχων της Ορθοδοξίας, Ειρήνης και Πουλχερίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Νέου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντους. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δομετίου του Ασκήσαντος Πλησίων της Μονής Φιλοθέου του Άθο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού του Ασκητικός Αναλάμψαντος εν το όρι του Καλλιστράτου. Δευτρωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 0 22 228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα και καλώς ανταμένο σε αυτήν την μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην κορυφή του Άθωνα. Εκεί υπάρχει το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 18 Αυγούστου κάθε χρόνο, να ξημερώνει 19, με το παλαιό εορτολόγιο είναι 6 Αυγούστου, η εορτή της Μεταμορφώσεως, γίνεται λαμπρά πανήγυρης με όσους πιστούς μπορούν και νηφορίζουν στην κορυφή του Άθωνα. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς τον Αργύρη Λιάπη στο δικό του οδηπορικό να φτάσει στην κορυφή του Άθωνα. Από την Ουρανούπολη στην κορυφή του Άθω για την αγρυπνία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ένα απολαυστικό οδηπορικό που και εμείς ευθύς αμέσως θα το ακούσουμε.
2: Στην άκρη της Χερσονήσου του Αγίου Όρους ορθώνεται αγέροχος ο Άθος. Η θωριά του επιβλητική, ιδιαίτερη. Όταν βρεθείς εδώ, αμέσως θα νιώσεις πως ο Άθος είναι μοναδικός. Φτάνει για να είναι μοναδικός που είναι ποτισμένος από τον Ιδρώτα και τα δάκρυα τόσων και τόσων φιλότιμων ασκητών του μέσα στα μπάθια των αιώνων. Το ανέβασμα στην κορφή του κάτι ξεχωριστό. Για τους πιστούς είναι προσκύνημα και ευλογία. Είναι μεταλαβιά. Αλλά και τον άνθρωπο που δεν πολύ πιστεύει στο Θεό, τον αδιάφορο, ο πηγεμός από την προκυμαία της Ουρανούπολης στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης, εκεί ψηλά στα 2033 μέτρα, θα τον συναρπάσει και θα τον πλημμυρίσει με μια αίσθηση ιδιαίτερη. Φτάνει να βρεθεί μια χαραμάδα στο σκληρό καύκαλο του εγωισμού, μια σπιθαμή μέσα στο νου που είναι ασφυκτικά γεμάτος από έγνοιες κοσμικές. Η ιδέα της ανάβασης στον Άθο γεννήθηκε μέσα μου ατενίζοντάς τον από την πλώρη του καραβιού σε ένα ταξίδι μου στο Άγιον Όρος. Ενθουσιώδεις διηγήσεις προσκυνητών που διάβασα έκαναν την ιδέα δυνατή επιθυμία. Έτσι το Μάη του 2012 ανέβηκα πρώτη φορά στην κορφή του. Η συγκίνηση και η γαλήνη που ένιωσα όταν βρέθηκα εκεί τεράστια. Μεγάλη όμως και η καταπώνηση από την πεζοπορία. Λίγησα. Σκέφτηκα, θυμάμαι, πως μια φορά ήταν αρκετή. Γελάστηκα. Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 13, επιθυμούσα πάλι να ξανανεύω το Ιερό Βουνό. Βρήκα και την απαραίτητη πρόφαση, μια διανυκτέρευση στην κορφή του. Έτσι πέρασα μια βραδιά του Ιούλη με πανσέλινο στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης. Το επόμενο πρωινό, ατενίζοντας την Ανατολή, πριν ακόμη πάρω το μονοπάτι της επιστροφής, είχα ήδη έτοιμο το λόγο της επόμενης επίσκεψής μου εκεί. Είχα νιώσει πως η κορφή του Άθωνα δεν είναι τόπος για να περάσεις τη νύχτα σου προσπαθώντας να κοιμηθείς. Στο μέρος αυτό ταιριάζει μόνο η αγρυπνία και η προσευχή. Η βραδιά που μόλις είχε περάσει δεν μετρούσε λοιπόν. Χρειαζόμουν μια ακόμη ανάβαση για την αγρυπνία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που γίνεται κάθε χρονιά το βράδυ 18 προς 19 Αυγούστου. Έτσι, ένα χρόνο περίπου μετά, Αύγουστο του 14, αφήνω για μια ακόμη φορά πίσω μου την Ουρανούπολη με προορισμό την κορφή του Αγίου Όρους. Απ' την αρχή της διαδρομής με το καραβάκι συντροφιά των ανθρώπων η Γλάρη, εντυπωσιακή εικόνα με τα γυμνάσματά τους πάνω από τα κεφάλια μας και ολόγυρά μας. Φαρείς ανεβοκατεβαίνουν αγγέλοι το μονοπάτι του ουρανού να σε καλωσορίσουν στο περιβόλι της Παναγιάς.

ακόμη κι αν η διαδρομή σου είναι γνώριμη από προηγούμενες επισκέψεις σου, παραμένει πάντα το ίδιο δυνατή και ιδιαίτερη η αίσθηση που έχεις όταν ένα καλοκαιρινό πρωινό σιωπηλός, προσιλωμένος, αγναντεύεις από το κατάστρωμα την πλαγιά της Χερσονήσου να ξεδιπλώνεται μπρος στα μάτια σου και την κορφή του Άθο να έρχεται όλο και πιο κοντά. Δεν είναι μονάχα η άγρια, ατόφια ομορφιά του φυσικού τοπίου και οι επιβλητικές μορφές των μοναστηριών που σε ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο. Είναι πιο πολύ που νιώθεις πως αφήνεις πίσω σου τον κόσμο όλο. Μοιάζει μέσα σου αυτή η μετακίνηση με το καραμπάκι σαν ένα τελετουργικό απαραίτητο για να προετοιμαστείς εσωτερικά, για να αφομοιώσει ο νου σου αυτή τη μετάβαση. Πλησιάζοντας τον Άθο, το τοπίο γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό. Τέρμα της διαδρομής με το καραβάκι, εκεί πάνω στην απότομη καταπράσινη βουνοπλαγιά, η σκήτη της Αγίας Άννας, όπου θα περάσουμε το βράδυ. Είμαστε πολλοί, όλοι με τον ίδιο σκοπό, προσκύνημα στο εκκλησάκι της μεταμόρφωσης, εκεί στην κορυφή. Στη συνέχεια της απότομης πλαγιάς προς την άκρη της Χερσονήσου, η έρημος του Αγίου Όρους. Αν θες να γνωρίσεις πραγματικά τον Άθο, πριν τον ανηφορήσεις πρέπει από εδώ πρώτα να αρχίσεις. Τη λένε έρημο τη γωνιά αυτή γιατί είναι μια σειρά από τραχές, απόκρημνες πλαγιές, δύσβατες, καθώς τις αυλακώνουν χαράδρες απλησίαστες. Εδώ ασκητεύουν οι πιο ανυποχώρητοι και σκληροτράχυλοι αγωνιστές του μοναχισμού, βιγλάτορες της πίστης ακούραστη, σε σπήλαια και ταπεινές καλύβες κρεμασμένες στους βράχους, ζουν μια ζωή που πιότερο μοιάζει με τη ζωή των σπουργητιών παρά με αυτήν των ανθρώπων της εποχής μας. Αντικρίζοντας τις ασκητικές μορφές τους, αυλακωμένες από τον ήλιο και τους αγέριδες, μια φούχτα σώμα και απέραντη ψυχή φαντάζουν στα μάτια σου άκλαντες ταπεινοί που βαστάνε στις πλάτες τους το ιερό βουνό. Το απόγευμα μετά το απόδειπνο ξεκούραση στη φιλόξενη σκήτη. Η αυριανή μέρα προβλέπεται κοπιαστική. Ατενίζεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Οσμίζεσαι μια γλυκιά μυρουδιά που αναδύεται από όλον τον Άθο, σαν μέλι, σαν κερί, σαν τριαντάφυ. Είναι η μυρουδιά της αγιοσύνης. Στις 6 το πρωί, με το που χαράζει, ξεκίνημα. Η διαδρομή ως την κορφή, κοντά 7,5 χιλιόμετρα, σε μονοπάτια ασφαλή, μα δύσβατα και ανηφορικά. Σκληρή ανάβαση, αλλά η πορεία μέσα στο πυκνό δάσος, παρέα με τα κελαϊδίσματα των πουλιών και τη σοφία της φύσης ολόγυρα, πολύ ευχάριστη. Ξεκίνησα μόνος, όμως το μονοπάτι για την κορυφή, τη μέρα αυτή, θυμίζει κάποιες στιγμές πολυσύχνα στο σοκάκι μεγάλης πολιτείας. Μετά από μιας ώρας περπάτημα, λίγες ανάσες σε ένα ξέφωτο στη ράχη του βουνού. Η θέα εντυπωσιακή. Χαμηλά η σκήτη της Αγίας Άννας από όπου ξεκίνησα. Πάνω μου επιβλητικό το βουνό με προσκαλεί. Μπροστά μου ανήφορος. Αυτός ο ανήφορος
έχει μια κορφή, το Θεό. Μισή ώρα μετά ο Σταυρός, το σταυροδρόμιο που συναντιούνται όλα τα μονοπάτια της περιοχής και βρίσκεται σε υψόμετρο κοντά στα 800 μέτρα. Σταθμός ξεκούρασης για τους πεζοπόρους με δροσερό τρεχούμενο νερό. Λίγο πιο ψηλά, εκεί σε ένα ξέφωτο, αντίκρι η κορφή του προφήτη Ηλία με το γραφικό εκκλησάκι. Το μονοπάτι συνεχίζει μέσα σε ένα όμορφο πυκνό δάσος από καστανιές. Εδώ, μέσα σε αυτήν την αγιασμένη φύση, η ψυχή ελευθερώνεται από τα ξόβεργα του πονηρού. Λευτερώνεσαι για λίγο από τα βαρύδια του κόσμου. Ματαιοδοξία, άγχη περιτά και εξαρτήσεις από αγαθά υλικά δεν έχουν θέση εδώ. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ανταμώσει την ευτυχία? Θεό και μια ζωή μέσα στη φύση, με καθαρό αέρα, μελιτή, ανώθευτη τροφή και ένα ταπεινό κατάλημα, μια κλίνη. Επόμενος σταθμός της διαδρομής, η Παναγιά. Το πετρόκτιστο καταφύγιο βρίσκεται σε υψόμετρο 1500 μέτρα. Ανοίγεις τη βαριά πόρτα και σου αποκαλύπτεται στο βάθος ένα μικρό και απέριτο εκκλησάκι. Η θέα από την Παναγιά καταπληκτική. Στο υψόμετρο αυτό περίπου, το πυκνό δάσος δίνει τη θέση του στο άγριο βραχώδες τοπίο που κυριαρχεί μέχρι την κορυφή. Σκόρπια πάνω στα βράχια, λίγα δέντρα, πεύκα κέλατα. Παίρνεις βαθιές ανάσες, έχοντας στη ματιά σου τη σκληράδα της απόκριμνης βουνοπλαγιάς, το βαθυγάλαζο πέλαγος και το μακρινό ορίζοντα που απλώνονται μπρος σου. Νιώθεις τα σύννεφα να σε τυλίγουν. Αν βρεθείς μόνος εδώ, συλλαμβάνεις τη σκέψη σου να αρπάζεται σε μονοπάτια υπερβατικά. Στρέφοντας το βλέμμα προς την κορφή που γίνεται μια συνέχεια με τον ουρανό, θα ρεις πως νιώθεις μέσα στην καρδιά σου αίσθημα μεγαλοσύνης και καλοσύνης

8 Αυγούστου βέβαια είναι αδύνατο να βρεθείς μόνο στην Παναγιά. Άλλη αίσθηση, άλλες σκέψεις, άλλα συναισθήματα. Εκατοντάδες αδερφοί βρίσκονται εδώ, Έλληνες και ξένοι, Βαλκάνοι, Ρώσοι. Στη μορφή τους βλέπεις την κούραση, τον ιδρώτα. Στα μάτια τους αντικρίζεις τη χαρά, τον ενθουσιασμό, την πίστη. Άλλοι ξεκινούν για προσκύνημα στην κορφή Καταμόνας. Άλλοι περιμένουν να ανέβουν το απόγευμα μαζί με τους ιερείς. Οι πατέρες έχουν φροντίσει με τη βοήθεια εθελοντών να έχουν έτοιμη για όλους ζεστή γευστική χορτόσουπα, ελιές και χαλβά. Νηστίσιμα για να στυλωθούν οι προσκυνητές. Η νηστεία είναι αναγκαία όσο τα μάτια μας. Ό,τι είναι τα μάτια για τον κόσμο γύρω μας είναι η νηστεία για το μέσα μας, για την ψυχή μας.

το τελευταίο και πιο απότομο κομμάτι του μονοπατιού. Σε μια μισή περίπου ώρα, νάτος μπροστά μου ο σιδερένιος σταυρός. Αυτή τη φορά η κορυφή πλημμυρισμένη από κόσμο. Συγκίνηση. Μπαίνω στο εκκλησάκι για προσευχή και ανάσα. Η θέα από τα 2033 μέτρα μαγευτική. Θα άξιζε να γεννηθεί κανείς μόνο και μόνο για να θαυμάσει από εδώ ψηλά τη Θεία Δημιουργία, την αρμονία του κόσμου. Νιώθεις δέος, κοιτάζοντας το μακρινό ορίζοντα, τις απόκριμνες πλαγιές του Άθου και τη Χερσόνησο να απλώνεται μπροστά σου. Το βλέμμα χάνεται στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. Κάποιες στιγμές βρίσκεσαι πάνω από πυκνά σύννεφα. Εδώ ψηλά τα σύννεφα κινούνται γρήγορα μπρος στα μάτια σου και ο νους τα ακολουθεί. Οι αφορμές που σου γεννάνε σκέψεις πολλές. Ρίχνεις το βλέμμα γύρω σου και αντικρίζεις ανθρώπους που έχουν έρθει από χιλιάδες μίλια μακριά να ζουν δυνατά το προσκύνημά τους. Κάποιοι εξομολογούνται εδώ ψηλά λίγο πριν μεταλάβουν σώμα και αίμα Χριστού. Κάποιοι αποτραβιούνται, χάνονται, ατενίζοντας την απεραντοσύνη. Μερικοί βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Άλλοι γέρνουν για λίγη ξεκούραση πριν την αγρυπνία. Κι αν η ματιά σου λευτερωθεί σαν να μην υπήρχε τίποτα κοντά σου να την τραβήξει, σαν να σου μόνο σου εσύ και ο ουρανός, τότε ο νους ξεχύνεται σε άλλους ορίζοντες. Εδώ ψηλά στην κορυφή του Άθο, μετά από την κοπιαστική ανάβαση, γεύεσαι μια απέραντη γαλήνη. Ζεις το Θεό. Η διάθεση για πολλές κουβέντες σταματάει. Βασιλεύει η σιωπή, η κούραση της ανάβασης, η εναλλαγή των εικόνων της γνήσιας φύσης του όρους και των ασχητικών μορφών μέσα στο μυαλό σου, η μυσταγωγική δύναμη του ιερού βουνού, του Θείου Άγγελου. Οι ώρες κυλούν σιωπηλές, είναι περίπου 7 το απόγευμα. Από την Παναγιά έχουν ξεκινήσει εδώ και ώρα μπροστά οι ιερείς με το θυμιατό και τις εικόνες. Πίσω τους οι πιστοί φαίνονται από την κορφή να ανεβαίνουν αργά το μονοπάτι.

αργότερα ξανά στην κορυφή όλοι γύρω από τον ιερέα.

0: νύχτα έρχεται κρύα, βουτυγμένη στην υγρασία, 5-6 βαθμοί Κελσίου μέσα στην καρδιά του Αυγούστου. Το χειμωνιάτικο πανοφόρι σχεδόν βρεμένο. Φοράω ό,τι έχω και δεν έχω. Κάθομαι κουκουλωμένο σε μια γωνιά να ακούω τις αγιορείτικες ψαλμωδίες. Μπροστά μου, σε στάση προσοχής, επί 8 ώρες ένας προσκυνητής γύρω στα 30, μάλλον Ρώσος. Αναλογίζομαι αλήθεια πόσο αδύνατη είναι η δική μου πίστη. Χαράζεται βαθιά η εικόνα του μέσα στο μυαλό μου, ακίνητος, προσιλωμένος, εκτεθειμένος στο κρύο. Κάποια στιγμή του γνέφω να καθίσει, αρνείται ευγενικά. Έτσι όπως βρίσκομαι, αγρυπνώντας, περιτριγυρισμένος από ανθρώπους, ζωντανεύει μέσα μου η δυνατή αίσθηση, το δέος που μ' είχε κυριεύσει όταν η νύχτα απλώθηκε σιωπηλά και το σκοτάδι με τύλιξε την προηγούμενη φορά που βρέθηκα σχεδόν μόνος εδώ ψηλά στην κορφή του Άθου. Δεν είχα νιώσει βολικά στο πέρασμα εκείνης της βραδιάς. Ο νους αδύνατο να παραδοθεί στη λύθη του ύπνου. Βρισκόμουνα στο πιο ψηλό σημείο του Αγίου Όρους και από κάτω ολόκληρη Χερσόνησος να φλέγεται από καρδιακές προσευχές ανθρώπων που ζουν μια ζωή έξω από τους ορίζοντες της δικής μου καθημερινότητας, που βιώνουν καταστάσεις ύπαρξης ανερμήνευτες για μένα, παλεύοντας να φτάσουν σε μέτρα ψηλά, σε μονοπάτια απάτητα. Εκείνη τη βραδιά αισθάνθηκα σαν αδιέπρατα ασέβεια. Ένιωσα πως δεν είχα το δικαίωμα να προσπαθώ να κοιμηθώ πάνω από τα κεφάλια ανθρώπων που την ίδια στιγμή, στρέφοντας το βλέμμα προς τα πάνω, αγωνίζονταν να αγγίξουν το Θεό. Φάνταζε δυσθεώρητα ψηλό αυτό το μέρος για να μπορέσει να αναπαυτεί στην αγκαλιά του το χαμηλό ασκητικό μου φρόνημα. Απόψε επιχειρώ μια επανόρθωση. Απόψε είναι μια άλλη βραδιά. Δεν είμαι αντιμέτωπος με τη σιωπή που αμήλικτα σε φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τις πιο βαθιές σκέψεις, με τους πιο αυστηρούς λογισμούς. Τη νύχτα την ημερεύουν οι ανθρώπινες μορφές γύρω μου, τη γλυκαίνουν οι ψαλμοί των πατέρων. Όμως είτε μόνος είτε ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους, η διαπίστωση είναι πάντα η ίδια. Η νύχτα στην κορφή του Άθου ταιριάζει με την αγρυπνία και την προσήλωση στην προσευχή. Αυτά τα δυο βέβαια απαιτούν δυνατό ασκητικό πνεύμα. Αν δεν το έχεις, δεν μπορείς να γεμίσεις μια ολόκληρη βραδιά με δοξολογία και παράκληση. Οπότε έρχονται λογισμοί χύμαροι να γεμίσουν τις στιγμές, να πλημμυρίσουν το νου σου. Δεν είναι ανώφελοι κι αυτοί. Η αγρυπνία άρχισε με το ηλιοβασίλεμα και τέλειωσε σχεδόν με την ανατολή. Παίρνω στα χέρια μου το αντίδωρο και 2-3 ρόγες στα φύλλη ευλογία και βγαίνω να χαζέψω το χάραμα. Πανέμορφα χρώματα στον ουρανό. Η ανατολή ένα ποίημα. Ο ήλιος ξεμητίζει ζωογόνος, λαμπερός, δίνοντας το σύνθημα της νέας μέρας, της νέας αρχής. Χαϊδεύει με τις ζεστές αχτίδες του το πρόσωπό σου. Παίρνει στο δρόμο της επιστροφής προς τον κόσμο σου, πλημμυρισμένο. πεσμένος από εφορία και γαλήνη, από μια γλυκιά αίσθηση ευλογίας, από μια δυνατή ανάγκη δοξολογίας. Νιώθεις κιόλας πόσα πολλά σου πρόσφερε η νύχτα που πέρασε. Ο Άθος έχει πολλά να σου προσφέρει, σίγουρα περισσότερα από αυτά που εσύ μπορείς να δεχτείς. Και τελικά σε αυτόν θα βρεις ό,τι ακριβώς θα ψάξεις και ό,τι θα αντέξεις να νιώσεις. Μα όσο ψηλές κορφές κι αν έχεις βάλει στο μυαλό σου να κατακτήσεις, ξεκίνα για αρχή από την Πρωτεύη, όπως μου έχει πει κάποτε ένα αγράμματο θαλασσοφό γεροντάκι. Ψάξε να βρεις την ταπείνωση, τη μετάνοια και την αγάπη, γιατί αν τα βρεις αυτά, θα έχεις βρει τον ίδιο το Θεό.
1: Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα οδηπορικό από την Ουρανούπολη στην κορυφή του Άθο για την αγρυπνία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 18 Αυγούστου του 2014. Στις 28 Οκτωβρίου του 2014, ο Αργύρης Λιάπης ανέβασε στο διαδίκτυο αυτήν την όμορφη δουλειά που προετοίμασε για να μπορούμε όλοι να απολαύσουμε αυτό το μεγαλείο της αναβάσεως στην κορυφή του Άθωνα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: άσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Το όνομα είναι πάντοτε το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός προσφυλούς προσώπου, αγαπητοί μου αδελφοί. Και όσο πιο προσφυλές είναι το πρόσωπο, τόσο πιο προσφυλές γίνεται και το όνομα. Αυτό συμβαίνει και με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτό το πρόσωπο μας είναι προσφυλές επειδή έγινε η αιτία για τη δική μας σωτηρία. Και όσο το αντικρίζουμε, τόσο ο καθένας από την καρδιά του θέλει να καταθέσει στα πόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μικρή του προσφορά. Μικρή προσφορά προς το πρόσωπό της είναι τα 1002 ονόματα, τα πάμπολα ονόματα που έχουν δοθεί στη χάρη της. Ένας αγιορείτης μοναχός, ο ιερομόναχος Μάξιμος, στο βιβλίο του «Η μητέρα των χριστιανών, θεομητορικές εορτές και θαύματα στον άφωνα», προσπαθεί όσο μπορεί να καταλογογραφήσει, να συστηματοποιήσει τα πάμπολα ονόματα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ενώ έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά, παρόλα αυτά ο προσεκτικός αναγνώστης καταλαβαίνει ότι κανένα έργο, μια τέτοια προσπάθεια, δεν μπορεί να φτάσει να είναι αντάξια του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παρά τα αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε τον δικό του τρόπο για να προσεγγίσουμε λίγο το πρόσωπο και τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στην Υπεραγία Θεοτόκου. Το βασικό όνομα είναι βεβαίως Μαριάμ, που σημαίνει κυρία. Έτσι αποσυμβολίζεται και έτσι ερμηνεύεται στην εβραϊκή γλώσσα. Ορισμένοι θεωρούν ότι το Μαριάμ σημαίνει και άνθος, και αυτό θα μπορούσε να είναι σωστό για το πρόσωπο της Θεοτόκου, γιατί είναι το καλύτερο άνθος της ανθρωπότητας που βλάστησε πάνω στη γη και το οποίο χαίρεται να ατενίζει ο ουρανός. Το κυρίως θεολογικό όμως όνομα της Μαριάμ είναι Θεοτόκος. Εκείνη η γυναίκα, η Παρθένος, που γέννησε Θεόν σε σαρκωμένον, που γέννησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.

είναι τα δύο βασικά ονόματα της Θεοτόκου, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μαριάμ και Θεοτόκος. Η Ευσέβεια όμως των χριστιανών της έχει αποδώσει πάμπολα ονόματα. Άλλα ακολουθούν την αγιογραφική παράσταση. Έτσι έχουμε την Παναγία ως δεωμένη, εκείνη που προσεύχεται, επειδή έχει και τα δυο της χέρια ανυψωμένα προς τον ουρανό. Έχουμε επίσης το όνομα της Οδηγητρίας, επειδή κρατώντας τον Ιησού στην αγκαλιά με το ένα χέρι, με το άλλο μας δείχνει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα λέγαμε ότι το χέρι της καθίσταται οδοδείκτης, δείχνοντάς μας τον πραγματικό Θεό και σωτήρα της ανθρωπότητας. Όταν η Θεοτόκος σκύβει και προσκυνά τον Κύριο, αποκαλείται γλυκοφιλούσα. Άλλοτε πάλι, όταν τον κρατάει στο δεξί της χέρι, της αποδίδουμε το όνομα της δεξιοκρατούσας. Τόσο η οδηγήτρια, όσο και η γλυκοφιλούσα, όσο και η δεξιοκρατούσα είναι εικονογραφικοί τύποι, παραλλαγές του βασικού. Ο βασικός εικονογραφικός τύπος είναι αυτός της βρεφοκρατούσης. Η κυρία Θεοτόκος πάντοτε απεικονίζεται βρεφοκρατούσα ή στις περισσότερες περιπτώσεις. Και τούτο διότι, όπως έχουμε πει, όταν δέχθηκε να την προσωπογραφήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, του έθεσε στο τέλος έναν όρο, να θέσει και τον Κύριο και Υιό της στην αγκαλιά της. Έτσι αποδέχτηκε την προσωπογραφία και την ιερή απεικόνισή της. Εκτός από τα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο κατά την αγιογραφική παράσταση, της αποδίδουμε και άλλα βάσει της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Την αποκαλούμε Υπεραγία, Παναγία, Παντάνασα ή σε μερικές περιπτώσεις και Κυρά των Αγγέλων. Όταν εκείνη είναι ένθρονη και δεξιά και αριστερά παρίστανται οι ουρανίες δυνάμεις. Άλλα ονόματα είναι κοσμητικά ως εκφραστικά επένου. Την αποκαλούμε αγγελόκτιστη, όμορφη, αμόλυντη, χρυσοκέφαλη. Άλλοτε πάλι της αποδίδονται ονόματα συμβολικά βάσει των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι έχουμε την Παναγία ως Ρόδων Αμάραντων ή ως Κλίμακα του Ιακώβ. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα από θαύματα που έχει επιτελέσει. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο, Γρηγορούσα, Ελεούσα, Γιάτρισα. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο επειδή επακούει, επειδή δηλαδή ακούει και προστρέχει να βοηθήσει γρήγορα. Πολλές φορές αυτό το όνομα της Θεοτόκου, το Γοργοεπίκος, διότι επακούει γρήγορα, μεταβάλλεται σε Γοργοεπίκο, που απλώς πρέπει να το θεωρήσουμε παραφθορά. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα που προέρχονται από ιστορικά γεγονότα. Γι' αυτό και την αποκαλούμε στρατηγό ή χιλιάρμενο. Δηλαδή η Θεοτόκος η οποία σώζει ή η οποία κατευθύνει χίλια άρμενα, δηλαδή χίλια καράβια. Την ονομάζουμε πορτάρισα
η πρωταήτησα στο Άγιο Όρος. Την αποκαλούμε επίσης και Αρμάδα, αν σκεφτούμε το ιστορικό νησί των Σπετσών και τα όσα γίνονται προς τιμήν της. Επίσης, της αποδίδουμε ονόματα βάσει της εορτής της, βάσει της εποχής που εορτάζεται η μνήμη της. Την αποκαλούμε Φλεβαριανή για την εορτή της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου. Την ονομάζουμε Σωτομπριανή ή της Αποσοδιάς για την εορτή του Γενεσίου στις 8 Σεπτεμβρίου. Την ονομάζουμε Πολυσπορίτισσα ή Δεκαπεντούσα ή Τριτιανή. Τριτιανή αποκαλείται επειδή σε πολλά μοναστήρια τελούμε τη μνήμη της την Τρίτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος λαμβάνει ονόματα από την θέση του ναού της ή τον τρόπο κατασκευής του. Την ονομάζουμε Καστρίτισσα, Αθηνιώτισσα, Ακροτηριανή, Γκρεμνιώτισσα, Θαλασσινή, Τουρλωτή ή Τουρλιανή όταν ο ναός της έχει τρούλο, θόλο και πολλές φορές μέσα σε αυτόν τον θόλο, σε αυτόν τον τρούλο αντί να αγιογραφείται ο Παντοκράτορας όπως θα περιμέναμε αγιογραφείται η ίδια δεωμένη. Την αποκαλούμε και Πελεκητή, Σπηλαιώτισσα ή Σπηλιώτισσα ή Σπηλιανή. Άλλοτε πάλι πάνω σε απόκριμους βράχους ή σε χαράδρες την αποκαλούμε Κρεμαστή. Τέλος, ορισμένα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο προέρχονται από τους κτήτορες του ναού ή της μονής οι οποίοι έκτισαν προς τιμήν της Θεοτόκου αυτό το μοναστήρι ή το ναό. Έτσι λοιπόν, σε ορισμένα μέρη μπορούμε να βρούμε την Θεοτόκο να αποκαλείται Κοροβιλιά ή Χρυσοχεριά ή Βέργη από την οικογένεια των Βέργιδων. Όλα αυτά τα ονόματα δεν εξαντλούν τη χάρη της. Όλα αυτά τα ονόματα δεν προσφέρονται για να εξαντληθεί η περιγραφή του γλυκύτατου προσώπου της. Όλα αυτά τα ονόματα αποτελούν μόνο μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό της χάρης και της αγάπης της.

0: πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, όταν το προσεγγίζουμε, όπως και αν το προσφωνούμε, ό,τι ονόματα και αν του αποδώσουμε, παραμένει το πλέον προσφυλές. Γίνεται το πλέον θαυματουργό από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πολλά αφιερώματα, πολλές εικόνες φέρουν την μορφή της. Σε αυτήν απευθύνονται γονατιστοί και προσευχόμενοι οι χριστιανοί. Πολλές οι εικόνες του προσώπου της, πολλές εξ αυτών θαυματουργές. Δηλαδή, ενώ η Θεοτόκος θαυματουργεί ανεξαρτήτως εικόνος, παρά μόνο αν προσευχηθούμε με θέρμη και αγάπη προς εκείνη και τον Υιό της, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι ορισμένες εικόνες φέρουν εκτυπώτερη τη χάρη της, ότι μπροστά σε αυτές τις εικόνες ή με την επίκληση του ονόματός της μπροστά από αυτές τις εικόνες έχουν επιτελεστεί διάφορα θαύματα. Σε αυτές τις θαυματουργές εικόνες θα στρέψουμε το βλέμμα και ευλαβικά την προσοχή μας σε αυτήν αλλά και στις υπόλοιπες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Μία από τις παλαιότερες και πλέον θαυματουργές είναι εκείνη η εικόνα που υπάρχει στο παλαιότερο γνωστό μοναστήρι της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Πρόκειται για την Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου του μοναστηριού αυτού της Πελοποννήσου. Η έβρεση της εικόνος είναι θαυμαστή, όσο θαυμαστό είναι και το γεγονός ότι η παράδοση λέγει ότι έχει προέλθει η εικόνα αυτή από τα χέρια του Ευαγγελιστού Λουκά και ότι ο ίδιος δεν ζωγράφησε απλώς, αλλά έκανε ανάγλυφη τη μορφή της Θεοτόκου με κερί και μαστίχη. Πώς βρέθηκε όμως η εικόνα αυτή εκεί? Δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, ο Σιμεών και ο Θεόδωρος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αφού έτυχαν επιμελημένης ανατροφής και παιδείας, αποφάσισαν να ζήσουν ως μοναχοί. Αφού ασκήθηκαν με αυστηρή άσκηση στον τόπο τους, την Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν για προσκύνηση στους Αγίους Τόπους. Εκεί άκουσαν και είδαν πολλά και τόνωσαν τη θέλησή τους για αφιέρωση στον Θεό. Πάνω στη σκέψη τους για το που θα ασκητέψουν, δέχτηκαν ουράνιο μήνυμα που να πορευθούν και γιατί. Είδαν μια συναρπαστική οπτασία, την ίδια και οι δύο. Τρεις άνδρες με ουράνια μορφή και έγλη, και αμέσως μέσα στην έκπληξή τους η Παντάνασα Δέσποινα με χάρη υπερκόσμια τους ενίσχυε και τους ενεθάρρυνε ψυχικά, λέγοντάς τους ότι για να συνεχίσουν τον ιερό αγώνα της ασκήσεως πρέπει να μεταβούν σε χώρο και περιοχή της Αχαΐας. Στο μέρος εκείνο, όπου είχαν φυτεύσει και τον δικό τους χριστιανικό αγώνα, οι τρεις παρόντες ιεροί άνδρες, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ανδρέας και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η Θεοτόκος είπε στα δύο αδέλφια ότι θα έβρισκαν τον τύπο της μορφής της εξεικονισμένης από τον Ευαγγελιστή Λουκά στον τόπο αυτό. Πράγματι, εκπληκτική ιερή φανέρωση και με τέτοια πρόσωπα της πίστεως. Αφού είπαν το όραμα εκεί, με ευλογίες ανεχώρησαν τα δύο αδέλφια για την Αχαΐα. Μέσω της Μικράς Ασίας πέρασαν από την πατρίδα τους στη Θεσσαλονίκη και με κόπο έφτασαν στο ακριβές σημείο που τους είχε υποδείξει η Θεοτόκος. Σε όνειρο είδαν πάλι τον Παύλο τον Ανδρέα και τον Λουκά, οι οποίοι τους ενίσχυσαν ψυχικά και τους κατεύθυναν για το που θα συναντήσουν κόρη Παρθένου, την πιστή και ευσεβή Εφροσύνη, η οποία θα τους οδηγούσε στο ακριβές σημείο της ευρέσεως της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί από την Θεοτόκο έγινε και μετά προσφωνήσεως το όνομα της κόρης, η οποία με τη σειρά της διηγήθηκε στους αφιχθέντες ασκητές πώς ανακάλυψε με τρόπο θαυματουργό το σπήλαιο, με τη βοήθεια ενός τράγου. Εκεί έκπληκτη είδε η Εφροσύνη την εικόνα της Παναγίας και την κατέλαβε ιερό δέος και έκσταση, και μπρος στην φυσική της ταραχή και αμηχανία άκουσε παραμυθητική φωνή που της είπε για την συνάντηση που θα είχε με τους δύο άνδρες, τον Σιμεών και τον Θεόδωρο, όπως και έγινε. Φτάνοντας οι δύο άνδρες με οδηγό την κόρη Εφροσύνη στο σπήλαιο, εισεχώρησαν προς τα ενδότερα και είδων ξένων θέαυμα. Τη λαυγός απαστράπτουσαν την εικόνα ή της ενεθάρρυνε αυτούς. Την εκεί παραμονή των δύο ιερέων αδελφών ακολούθησε σειρά θαυμάτων. Άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου κυραποστολικό έργο ευαγγελισμού ψυχών. Ευσεβώς και θεαρέστος έζησε σε εξωτερικό οικίσκο με άσκηση και προσευχή και η Παρθένος κόρη, η Εφροσύνη, που πρώτη είχε βρει την εικόνα της Θεοτόκου. Το βασικό χαρακτηριστικό της εικόνος αυτής είναι ότι είναι ανάγλυφη, προεξέχει δηλαδή η μορφή της Θεοτόκου από τα υλικά της μαστίχας και της ρητίνης. Ως ανάγλυφη δε, είναι η μόνη που υπάρχει. Η παράδοση και τα κρατούντα στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου δέχονται και γράφουν ότι είναι μία εκ των τριών που υπάρχουν έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Η παρουσία της εικόνας στο χώρο πιθανόν να συνδέεται και με την παρουσία, το πέρασμα του ίδιου του Ευαγγελιστού Λουκά από την Αχαΐα. Η παρουσία των δύο Αποστόλων, Παύλου και Ανδρέα στο Όρωμα, οι οποίοι γνώριζαν ως άνθρωποι της γης την περιοχή εκείνη, προφανώς συνέβαλαν με την εμφάνισή τους στο να τονώσουν την θέληση των δύο αδελφών από την Θεσσαλονίκη. Μεγάλο εθνικό ρόλο έπαιξε η Ιερά Μονή και κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως του 21. Αξίζει να αναφερθεί τούτο. Ο Ιμπραήμ Πασάς, που έμαθε τι ρόλο έπαιξε αυτή η Μονή στον ξεσηκωμό των Ελλήνων, ήλθε ορμητικός με σκοπό να την κατακάψει και να την αφανίσει. Διέθετε περίπου 20.000 μαχητές και 500 υπείς, οι οποίοι όμως λόγω θέσεως της Μονής αδυνατούσαν να εισβάλλουν. Μετά την ηρωική απάντηση των μοναχών και όχι μόνο, για λευτεριά ή θάνατο, άρχισε τα ξημεράματα της 24ης Ιουνίου 1827 ο Άνισος Αγώνας. Αφού οι Έλληνες ήσαν μερικές εκατοντάδες, αλλά είχαν υπέρ τους την φυσική φρουριακή θέση της Μονής. Παρά τις λυσαλαίες εξορμήσεις των τουρκο-αιγυπτιακών δυνάμεων, η Πέριξ και οι εντός της Μονής αμυνόμενοι, βοηθούμενοι από το κανόνι που έκανε θράψη, είχαν ως συνέπεια συνεχώς οι εχθροί να έχουν θύματα και αποτυχίες. Τούτο τελικά ανάγκασε τον Ιμπραήμ το ίδιο απόγευμα να διατάξει ίσως για πρώτη φορά ταπεινωτική υποχώρηση. Εάν δεν το έκανε, υπήρχε ενδεχόμενη επίθεση δυνάμεων σταλμένων από τον Κολοκοτρώνη. Οπότε Ιμπραήμ ετράπησε φύγει. Κατά τον Σπηλιάδη, από τους εχθρούς εφωνεύθησαν πλέον οι 300. Από τους Έλληνας, μοναδικό θύμα ο Ανδρέας Σκαρδιλιάνος και κάποιοι ελαφρά πληγωμένοι. Οι γύρω πολεμιστές γύρισαν στη Μονή και έγιναν δεκτοί από τον άμαχο λαό και τους μοναχούς με κοδωνοκρουσίες. Κατά τη δοξολογία, ο επικεφαλής στρατηγός Πετμεζάς, γονικλινής εμπρός στην εικόνα της Θεοτόκου, ανεφώνησε: «Παναγιά μου, εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα». Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε, το έθνος μας να βρίσκεται υπό την σκέπη της Θεοτόκου και να μπορούμε να αναφωνούμε και εμείς: «Εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα».
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

ζωντανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

ρίξει ιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Η ουσία του μηνύματος του Θεού προς την Παρθένο Μαρία, τέξη ιόν. Πολλές γυναίκες πριν από τη Θεοτόκο είχαν ευαρεστήσει στον Θεό και είχαν πάρει την χάρη και την ευλογία του, είτε για να τεκνοποιήσουν Σάρα, Άννα, Ελισάβετ, είτε για να κυβερνήσουν τον Ισραήλ, Ιουδίθ, Δεβόρα, Εσθήρ. Αυτό όμως που ευαγγελίζεται ο άγγελος στην Παρθένο είναι κάτι το ξεχωριστό και πρωτάκουστο στην ιστορία. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις τον σωτήρα του κόσμου. Η εβραϊκή λέξη Ιησούς σημαίνει Θεός Σωτήρ. Η μοναδικότητα του μηνύματος και της κλήσεως της Θεοτόκου αποδεικνύει και την μοναδικότητα της μορφής της. Η κλήση της να γίνει μητέρα του Ιησού την τοποθετεί αμέσως στην κορυφή των μεγάλων μορφών της ιστορίας. Εκείνη που εκλήθηκε να γίνει μητέρα του πρώτου στον ουρανό και τη γη πήρε αμέσως την πρώτη θέση στη γη και τον ουρανό. Η γυναίκα που παίρνει για σύζυγό της τον βασιλιά γίνεται αμέσως βασίλισσα. Η Παρθένος που εκλήθηκε να γίνει μητέρα και νύμφη του βασιλέως της δόξης έγινε αμέσως βασίλισσα του κόσμου. Μπροστά στο δυσθεώρητο αυτό ύψος της μορφής και της κλήσεως της Θεοτόκου στέκονται με αφάνταστο δέος όλοι οι μεγάλοι της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και όλοι οι πιστοί όλων των αιώνων και όλων των εποχών.

Παρθένος Μαρία δεν αρνείται την κλίση του Θεού. Διερωτάται όμως για τον τρόπο. Εκείνο που την απασχολεί και που ανακοινώνει στον άγγελο είναι το πώς. Δεν έχει αντίρρηση για το ρόλο που της αναθέτει ο Θεός. Αυτό, σαν πιστή και ευσεβής ψυχή, ούτε καν το σκέπτεται. Προχωρεί στην εκτέλεση και την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Γιατί αυτό μόνο έχει μάθει να κάνει. Όχι να κρίνει το θέλημα του Θεού, αλλά να το εφαρμόζει. Ζητεί λοιπόν περισσότερες εξηγήσεις για τον τρόπο και τη μέθοδο εκπληρώσεως του Θείου θελήματος, διότι αυτή, από τη δική της πλευρά, μόνο στο ζήτημα αυτό βλέπει δυσκολίες και μάλιστα μεγάλες. Ω, Αγία ύπαρξης της Θεοτόκου, πόσο διαφορετική ήσουν από εμάς. Εμείς οι κοινοί άνθρωποι, όταν συναντούμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού, το πρώτο που συνήθως κάνουμε είναι να το κρίνουμε. Ο Θεός γίνεται ο μεγάλος ανακρινόμενος από τη μορία και την αφροσύνη μας. Του κάνουμε ανάκριση, υποβάλλοντάς του αναρρύθμιτα ερωτήματα. Γιατί τούτο, γιατί εκείνο. Αμφισβητούμε τις αγαθές προθέσεις του, την αγάπη του, την ειλικρίνειά του. Πολλοί μάλιστα το αποδίδουν δόλο και κακία εις βάρος μας. Και τελικά διαφωνούμε και απορρίπτουμε το Θείο θέλημα στην ουσία του. Εμείς έχουμε διαφορετική γνώμη από τον Θεό της αγάπης. Η Θεοτόκος έγινε πρώτη μιας παρατάξεως ανθρώπων που στέκονται με απόλυτο σεβασμό μπροστά στην ουσία του θελήματος του Θεού. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητεί ο άνθρωπος χωρίς τον κίνδυνο να θεωρηθεί μωρός. Η αλήθεια αυτή ενέπνευσε τον αρχαίο εστεμένο ποιητή να γράψει τον περίφημο εκείνο στίχο. «Είπεν άφρον, εν καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός». Οι φρόνιμοι, οι συνετοί δεν φτάνουν ποτέ ως εκεί. Έχουν τουλάχιστον ένα κουκούτσι μυαλό, ώστε να μην καταντούν ανόητοι και γελοίοι. Όσοι όμως επιμένουν να κρίνουν το Θεό και τον νόμο του, ας έχουν υπόψη τους ότι τελικά καταντούν να γίνονται γελοίοι.

Θεοτόκος με αφέλεια παιδιού και με αθωότητα παρθένου και όχι με λίγη ίσως ντροπή, ομολογεί αυτό που η αγνή της σκέψης έβλεπε σαν εμπόδιο στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Πώς έστεμι τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω. Και ο άγγελος της αποκαλύπτει ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός, αλλά με υπερφυσικό τρόπο, με τη δημιουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ουδαίο Γαβρίλ, ουδαίο Ματθαίος, εδινήθη σαν τη πλέον υπήν, αλλά ή ότι εκ Πνεύματος Αγίου μόνον. Το δε πώς εκ Πνεύματος και τίνει τρόπο ουδείς τούτον ειρμήνευσεν, ουδέ γάρ δυνατόν ειν. Τον ωραίο αυτό διάλογο μεταξύ Θεοτόκου και Αγγέλου ο Υμνοδός των Χριστουγέννων απέδωσε με το εξής θαυμάσιο τροπάριο. «Τι θαυμάζεις, Μαριά μου, τι εκθαμβήσε το ενσύ, άνανδρος ημί, και πώς τέξω ιών, άσπουρον γονήν της εώρεκεν. Όπου Θεός δε βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης, ως γέγραπτε». Η Θεοτόκος ήταν η πρώτη που μοιήθηκε από τον Θεό στο υπερφυσικό στοιχείο της δυνάμεώς του και του θελήματός του. Είχαν βέβαια γίνει υπερφυσικά θαύματα στην Παλαιά Διαθήκη. Μερικά από αυτά αναφέρονταν κυρίως στη φύση, βάτος, ερυθρά θάλασσα, και σε άλλα υπήρχε και η συμβολή του ανθρώπου, τεκνογωνία Άνης, Σάρας. Στην περίπτωση όμως της Παρθένου Μαρίας το υπερφυσικό στοιχείο εκδηλώνεται κατά μοναδικό τρόπο. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η Θεοτόκος ήταν η πρώτη των πιστών. Η πίστη της αποδείχθηκε πιο μεγάλη και από την πίστη του Αβραάμ. Εκείνος είχε μια κάποια ανθρώπινη εμπειρία σαν βάση της πίστεώς του. Η Παρθένος δεν είχε κανένα ανθρώπινο στήριγμα, καμιά ανθρώπινη εμπειρία. Δεν είχε τίποτε από την ανθρωπίνη πείραν και γνώση και λογική για να εννοήσει ότι θα μπορούσε να συλλάβει και να γεννήσει Παρθένος αυτή χωρίς πείραν ανδρός. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου θα ενεργούσε υπερφυσικός κατά τρόπον μυστηριώδη και ακατάληπτον εις την ανθρωπίνη διάνοια το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιον. Η Θεοτόκος βασίστηκε μόνο στο λόγο και την υπόσχεση του Θεού. Έτσι άνοιξε τον δρόμο που οδηγεί στην μοίηση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των μυστηρίων του Θεού.

πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Πρόκειται για την πρώτη κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη Θεοτόκο, που την εκαθάρισε από το προπατορικό αμάρτημα, την εξαγίασε και ενήργησε με υπερφυσικό και άρρητο τρόπο τη σύλληψη του Ιησού μέσα της. Κατά τη δημιουργία του κόσμου και ειδικότερα όταν εκειοφορείτο η πρώτη ζωή, Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Το δημιουργικό Πνεύμα του Θεού παρουσιάζεται εδώ σαν ένα πουλί που εποάζει τα πρώτα σπέρματα της ζωής που βρίσκονταν μέσα στα ύδατα. Η ίδια σκηνή επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση της Θεοτόκου. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Υπάρχει μάλιστα καταπληκτική ομοιότης που δείχνει ότι το πρώτο είναι προτύπωσης του άλλου. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στην Παρθένο και ενεργεί τη σύλληψη του νέου Αδάμ και οικειοφορεί μέσα στη μήτρα της Παρθένου την ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου. Ο μακρόκοσμος, σύμπαν, και ο μικρόκοσμος, άνθρωπος, εδημιουργήθησαν από το Πνεύμα του Θεού πριν από δισεκατομμύρια και εκατομμύρια χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη δημιουργία. Η αναδημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, η δεύτερη δημιουργία έγινε πάλι από το Άγιο Πνεύμα πριν από 2.000 χρόνια στην κοιλιά της Παρθένου. Και η τρίτη και η τελευταία δημιουργία θα γίνει στα έσχατα, στο τέρμα της ιστορίας, όταν το Πνεύμα του Θεού θα ανακαινήσει οριστικά τον κόσμο και θα αναστήσει τους ανθρώπους για να ζήσουν αιώνια στον κενόν ουρανόν και την κενήν γην. Η τρίτη αυτή δημιουργία θα είναι η 8η και ατελεύτητη ημέρα, η αιωνιότητα.

υψίστου επισκιάσισι. Κατά τη δημιουργία του πρώτου Αδάμ ήταν παρούσα ολόκληρη η Αγία Τριάς. Ποιήσομεν άνθρωπον. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και κατά την δημιουργία του νέου Αδάμ, του σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Διότι η θαυμαστή σύλληψη του Ιησού στον παράδεισο της Χάριτος, την μήτρα της Παρθένου, είναι έργο του υψίστου Θεού και Πατρός, της δυνάμεως του υψίστου, δηλαδή του Υιού του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Την παρουσία της Αγίας Τριάδος κατά τη δημιουργία του πρώτου και του δευτέρου Αδάμ εκθέτει πολύ ωραία το εξής σχόλιο του Οριγένους. Ο Γαβριήλ εμφαίνων την ερμηνείαν των τριών υποστάσεων ούτως έλεγεν: «Δύναμις υψίστου επισκιάσισι, ύψιστος γάρ ο πατήρ, δύναμις υψίστου ο Υιός, διό περί του Πατρός ότι ύψιστος συ μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Όλη φυσήν η τριάσι πάρεστην ο Παρθένε, την ανάκτησιν ποιουμένη της κτήσεως, η υπούσα πάλε, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Ουγάρ έμελεν επί μεν του αγνώμονος Αδάμ, του πρώτου παρήνε, το δε δευτέρο μη συνήφθε λαμπρός, πνεύμα Άγιον, ιδού το πνεύμα το Άγιον, και δύναμις ιδού πάλιν ο Υιός, Χριστός γάρ Θεού δύναμις και Θεού σοφία ύψιστος, ιδού πάλιν ο Πατήρ τη φωνή ταύτη κηρύτεται». Μετά τη δημιουργία του κόσμου και του πρώτου ανθρώπου, η σύλληψη του Ιησού ήταν το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Γι' αυτό και η προσωπική παρουσία της Παναγίας Τριάδος.

δε Μαριά μου, ειδού, ειδούλη Κυρίου. Η ελευθέρα συγκατάθεση της Παρθένου. Η Θεοτόκος δέχεται να τεθεί στην υπηρεσία του Θείου Σχεδίου. Αποδέχεται στην κλίση του Θεού και ταυτίζει το θέλημά της με το θέλημα εκείνου. Δεν είναι βέβαια σε θέση να αντιληφθεί όλο το μέγεθος και τις προεκτάσεις του έργου που αποδέχεται. Βάζει όμως ανεπιφύλακτα την υπογραφή της στο συμβόλαιο του

και του πνεύματός του, αλλά επίσης και έργων της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Άνευ της συγκαταθέσεως της ασπύλου, άνευ της συνδρομής, της πίστεως, το σχέδιο τούτο ή το τόσον απραγματοποίητον όσον θα ήτο και άνευ της παρεμβάσεως αυτών τούτων των τριών θείων προσώπων. Ο Θεός μόνον, αφού την επληροφόρησε και την έπεισε, τη λαμβάνει μητέρα και δανείζεται εξ αυτής την σάρκα, την οποίαν εκείνη θεληματικώς του δανείζει. Όπως ενεσαρκώθη εκουσίως, ούτως η θέλησεν, ή να η μήτηρα αυτού γεννήσει ελευθέρως και εκουσίως. Ο ιερός Αυγουστίνος γράφει: «Ω και χαριτωμένη Μαρία, το σύμπαν ολόκληρον, εχμάλωτον του δαίμονος, περιμένει την συγκατάθεσή σου. Παρθένε, μην αργείς. Σπεύσε να απαντήσεις εις τον απεσταλμένο του ουρανού». Και ένας συγγραφέας του Μεσαίων συμπληρώνει: «Δώσε, Παρθένε, χωρίς αργοπορίαν την απάντησή σου. Δέσποινα, απάντησε, και η απάντησή σου να είναι οι λέξεις που περιμένει η γη, που περιμένει ο Άδης, που περιμένουν αυτοί ακόμη οι ουρανοί. Ο βασιλεύς των όλων και Κύριος τόσον ηγάπησε το ψυχικόν κάλο σου, τόσον επιθυμεί με την απάντησή σου να δώσεις την συγκατάθεσή σου εις το σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου. Άνοιξε και χαριτωμένη κόρη την καρδιά σου και πίστευσε. Άνοιξε τα χείλη σου και είπε το ναι. Άνοιξε τους κόλπους σου και δέξε τον δημιουργό σου. Ποτέ μια ανθρώπινη υπογραφή δεν είχε τόση σημασία για την ανθρωπότητα ολόκληρη όση η υπογραφή της Παρθένου στην Καινή Διαθήκη. Συμβόλαιο ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Με ανθρώπινες υπογραφές κηρύχθηκαν επαναστάσεις, άρχισαν αλλά και σταμάτησαν πόλεμοι και επικράτησε ειρήνη. Με την υπογραφή της Θεοτόκου σταμάτησε ο μεγαλύτερος πόλεμος και επικράτησε η πιο σημαντική ειρήνη στον κόσμο. Έτσι η Θεοτόκος απεδείχθη από την πρώτη στιγμή ο μεγαλύτερος πρεσβευτής της ανθρωπότητος. Αυτή που έπειτα έμελε να αναδειχθεί και η μόνη μεσήτρια των ανθρώπων.

δήλωση της Παρθένου κατά την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με τον Θεό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν και η τιμή ήταν πρωτοφανής, η υπογραφή της ήταν ακόμη νοπή δίπλα στην υπογραφή του Θεού. Ωστόσο, η Θεοτόκος δεν ξυπάζεται. Δεν μιλάει για το τι θα κάνει και πώς θα εργαστεί αυτή για να φέρει σε πέρας το μεγάλο έργο που της ανέθεσε ο Θεός. Δεν αναφέρεται σε τυχόν σχέδιά της, δεν εκθέτει τις επιδιώξεις της, δεν αναλύει τους οραματισμούς της. Τίποτα από όλα αυτά. Γιατί αυτά είναι για τους μικρούς, τους κούφιους, τους μηδαμινούς, που όταν ξαφνικά βρεθούν στην κορυφή της πυραμίδος παθαίνουν ήλιγκο και μιλάνε συνεχώς για τον εαυτό τους, τις ικανότητές τους, τις σπουδές τους, τα έργα τους που τα ανεγνώρισαν οι άνθρωποι και τα βράβευσε ο Θεός. Η Θεοτόκος, αντίθετα, εύχεται για την πραγματοποίηση του θείου σχεδίου στο πρόσωπό της. Αυτή απλώς προσφέρεται. Ο Θεός είναι εκείνος που θα εργαστεί και θα δράσει. Αυτή είναι μόνο ένα άγραφο χαρτί που προσφέρεται στον Κύριο για να γράψει επάνω του ό,τι εκείνος θέλει. Πίναξ ημί γραφόμενος, ο βούλετε ο γραφεύς γραφέτο. Ποιήτω ο θέλει ο του παντός Κύριος. Η δήλωση αυτή της Παρθένου είναι μοναδική και φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο οι κλητοί του Θεού πρέπει να αποδέχονται την θεϊκή κλίση. Όχι με μεγαλόστομες δηλώσεις αυτοπροβολής και ματαιόδοξης επιδείξεως, αλλά με σιωπηλή υποταγή στο θέλημά του. Εκείνο που προέχει στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι τόσο ο καλούμενος άνθρωπος και τα τυχόν προσόντα του, όσο η συγκατάβαση του καλούντος Θεού. Όταν παρίσταται ο Κύριος, τότε ο ταπεινός και αληθινός άνθρωπος σωπαίνει και νιώθοντας την απέραντη αδυναμία του ομολογεί. «Νιν, ηρξάμιν λαλήσε προς τον Κύριόν μου, εγώ δε είμαι γη και σπουδός». Μόλις η Παρθένος έδωσε την απάντησή της στον Θεό, δέχεται αμέσως από Αυτόν το πνεύμα που δημιουργεί την ομόθεη εκείνη σάρκα και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Και όπως μόλις είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως», έγινε αμέσως φως, έτσι αμέσως με τη φωνή της Παρθένου το αληθινό ανέτειλε φως και δόθηκε με την ανθρώπινη σάρκα και οικειοφορήθηκε Αυτός που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ω φωνή ιερή, ω λόγια που κατορθώσατε περίσσιο μεγαλείο, ω γλώσσα ευλογημένη που ανακάλεσες με μιας από την εξορία ολόκληρη την οικουμένη, ο θησαυρέ ψυχής αγνής που με τα λίγα λόγια της σκόρπισε σε μας τέτοια φθονή αγαθών. Γιατί αυτά τα λόγια μετέτρεψαν τη γη σε ουρανό και άδειασαν τον Άδη, ελευθερώνοντας τους φυλακισμένους. Έκαμαν να κατοικηθεί από ανθρώπους ο ουρανός και φέρνοντας τόσο κοντά τους αγγέλους τους ανθρώπους, συνέπλεξαν το ουράνιο και το ανθρώπινο γένος σε ένα μοναδικό χορό γύρω από Αυτόν που είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Αυτόν που, όντας Θεός, έγινε άνθρωπος.

Αναστάσα Μαριά. Όσο διαρκούσε η συνομιλία με τον Αρχάγγελο, η Παρθένος διατηρούσε την ψυχική της ηρεμία. Όταν όμως απήλθε ο άγγελος από αυτής, τότε η ύπαρξή της αναστατώνεται. Μέσα στο εσωτερικό της ξεσπά θύελλα εντυπώσεων, σκέψεων και συναισθημάτων. Η καρδιά της χτυπά δυνατά και γρήγορα, μην μπορώντας ακόμα να συνέλθει από το συγκλονισμό του αγγελικού οράματος. Το μυαλό της βουίζει από το περιεχόμενο του θείου μηνύματος. Την αγνή της ύπαρξη είχε πυρπολήσει η φωτιά της κλίσεως και της αγάπης του Θεού. Αναστάσα Μαριά μου. Η κλίση του Θεού στον άνθρωπο είναι μια φωτιά που πυρπολεί την καρδιά και αναστατώνει το νου. Είναι ένας φοδρός άνεμος που φυσάει ξαφνικά και σπρώχνει το ιστιοφόρο της ανθρωπίνης ύπαρξεως βαθιά μέσα στο πέλαγος των μεγάλων περιπετειών. Ένας από τους κλητούς του Θεού, ο προφήτης Ιερεμίας, περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά την κατάσταση αυτή του καλουμένου ανθρώπου. «Και γένετο πυρ και όμενον φλέγων εν της οστέης μου, και παρήμε πάντοθεν και ουδίνε με φέρει». Το ίδιο συνέστημα νιώθουν και οι δύο μαθητές του Ιησού που αξιώθηκαν να τον έχουν συνοδοιπόρο το δειλινό της μεγάλης εκείνης ημέρας της Αναστάσεως πηγαίνοντας προς Εμαούς. «Ουχή η καρδία ημών και ομένην ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό και διήνυγεν ημίν τας γραφάς». Τα χρόνια πέρασαν, αλλά η καρδιά δεν μπορεί να λησμονήσει τις μεγάλες εκείνες στιγμές της κλίσεως του Θεού. Την ατμόσφαιρα της ιερής εξάρσεως που ζήσαμε την αποδίδουν οι πιο κάτω σκέψεις του Πασκάλ. Τις έγραψε τη νύχτα που ένιωσε και αυτός την κλίση του Θεού. Έτος χάριτος 1654, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, από τις 10:30 μετά μεσημβρίας περίπου μέχρι 12:30 περίπου. Πυρ, Θεός του Αβραάμ, Θεός του Ισαάκ, Θεός του Ιακώβ, όχι φιλόσοφοι και επιστήμονες, βεβαιότης, βεβαιότης, συνέστημα, χαρά, ειρήνη, ο Θεός του Ιησού Χριστού, Θεόν μου και Θεόν ημών, ο Θεός σου, Θεός μου, λησμοσύνη του κόσμου και των πάντων εκτός του Θεού, δεν ευρίσκεται παρά μόνον με τας οδούς που διδάσκει το Ευαγγέλιον, μεγαλείον της ανθρωπίνης ψυχής. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνων, εγώ δε σε έγνων. Χαρά, χαρά, χαρά, δάκρυα χαράς, εχωρίστην από αυτού, ήθε να μη χωριστώ από αυτού εις τον αιώνα, αύτη εστίν η αιώνιο ζωή, ή να γιγνώσκησε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, αυταπάρνησης ολοκληρωτική και γλυκία, πλήρης υποταγή στον Ιησούν Χριστό και στον πνευματικόν μου, αιωνίως εν χαρά δια μίαν ημέραν ασκήσεως επί της γης, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην.

μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

την Ορεινή και εισπάσε το την Ελισάβετ. Υπό την πίεση όλων αυτών των εντυπώσεων και των συναισθημάτων, η Παρθένος Μαρία αναζητεί κάποια διέξοδο, κάποια εκτόνωση. Οι σκέψεις της σταματά σε ένα συγγενικό πρόσωπο που της το θύμισε μάλιστα το αγγελικό μήνυμα. «Ελισάβετ, η συγγενή σου». Αυτό ήταν. Χωρίς να χάσει καιρό, ρίχνει επάνω της ένα ημάτιο, ήταν ακόμη χειμώνας, και παίρνει τον ανηφορικό δρόμο για τα ορεινά μέρη της Ιουδαίας. Σκοπός της να συναντήσει την Ελισάβετ και να της εκμυστηρευτεί το μεγάλο της μυστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που δέχονται την κλίση του Θεού είναι ότι το Πνεύμα του Θεού τους πρόχνει να συναντηθούν με άλλους που έχουν τις ίδιες πνευματικές εμπειρίες. Η Παρθένος οδηγείται στην Ελισάβετ. Ο Φίλιππος στέλνεται να βρει τον Ναθαναήλ. Ο Βαρνάβας εξέρχεται αναζητεί σε Σαύλον. Και ο Παύλος οδηγείται στα Ιεροσόλυμα ιστορεί σε Πέτρον. Οι άνθρωποι που ένιωσαν τις ίδιες συγκινήσεις έχουν πολλά να πούν. Αισθάνονται την ανάγκη να ανοίξουν την καρδιά τους, να εκμυστηρευτούν τις εμπειρίες τους, να ανακοινώσουν τα μυστικά τους σε μια αδελφή ψυχή. Τι ευλογημένες στιγμές μας έκανε να ζήσουμε οι κλίσεις του Θεού. Εφηβικές και νεανικές καρδιές ανταμώναμε με την ίδια φωτιά, με την ίδια γεύση, με τους ίδιους παλμούς. Τι γλυκές βραδιές, τι όμορφα πρωινά, τι μέρες γεμάτες ατέλειωτες συζητήσεις, τραγούδια και εκβαθέων προσευχές σε πόλεις, σε χωριά, σε νησιά, σε ακρογιαλιές και βουνοπλαγιές. Μόνο όσοι έζησαν μαζί τέτοιες αλυσμόνητες στιγμές μπορούν να νιώσουν τι γλυκιά νοσταλγία μας δίνουν οι στιγμές αυτές.

Το σκύρτημα των βρεφών στις εγκυμονούσες μητέρες είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά και μετά τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης. Στην περίπτωση όμως αυτή, το σκύρτημα του κυοφορούμενου βρέφους της Ελισάβετ είχε ιδιάζουσα σημασία. Γράφει σχετικά ο Οργένης: «Άμα το λόγο του ασπασμού Μαρίας ήκουσεν ο πρόδρομος τη ενεργία του Αγίου Πνεύματος κινούμενος των ασπασμών της Μαρίας και εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία και ιονί ήρξατο έκτοτε προφήτην αυτών ποιήν ο Ιησούς». Έτσι άλλωστε ερμήνευσε και η Ελισάβετ το σκύρτημα του βρέφους της: «Ιδού γάρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου». Ο Ιωάννης με τον τρόπο αυτό προφητεύει εκ κοιλίας μητρός αυτού περί του Ιησού, και η Ελισάβετ αναδεικνύεται η πρώτη που απέδωσε προσκύνηση και τιμή στον ερχόμενο Κύριο και τη μητέρα του. Τον πρώτο χαιρετισμό στον ερχόμενο λυτρωτή του κόσμου τον απίφθινε το κυοφορούμενο βρέφος Ιωάννης εκ μέρους όλων των Εβραίων και των βρεφών των ανθρώπων, διότι ο κυοφορούμενος Ιησούς ήταν ιδίως για αυτά ο κατεξοχήν σωτήρ. Ο κόσμος των εμβρίων το μόνο που γνώριζε προ Χριστού ήταν το μαχαίρι του αφανισμού. Η άωρος ηλικία των βρεφών πικρός κατεθερίζεται. Εγνώριζαν τον θάνατο πριν γνωρίσουν την ζωή. Τον Ιησού δεν τον περίμενε μόνο ο κόσμος των γεννημένων αλλά και ο κόσμος των αγεννήτων. Από τα εκατομμύρια ανθρώπινα έμβρια που κυοφορήθηκαν πριν έλθει, πολλά δεν γεννήθηκαν στη ζωή, καθώς επίσης και αναρρύθμιτα βρέφη που κυοφορήθηκαν μετά τη δική του σύλληψη, κυοφορία και γέννηση. Γι' αυτό κυοφορήθηκε ο Ιησούς, για να γίνει σωτήρ και των κυοφορουμένων ανθρώπων. Προσέλαβε τη μορφή του εμβρίου για να λυτρώσει τα έμβρια. Ο Ιησούς άρχισε να λυτρώνει την ανθρώπινη φύση από την εμβριώδη κατάστασή της. Αυτή είναι η απάντηση στην απορία γιατί ο Χριστός δεν ήρθε στη γη σαν όριμος άνθρωπος, αλλά διάλεξε τον μακρύ δρόμο της κυοφορίας και της γεννήσεως, διότι έπρεπε να σώσει τον άνθρωπο εκ κοιλίας μητρός αυτού.

Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη. Μόλις η Παρθένος συνάντησε την Ελισάβετ, χαιρέτησε ασφαλώς πρώτη. Ευλογημένη εσύ, θα είπε, σύμφωνα με το εθιμικό χαιρετισμό των αρχαίων Εβραίων. Η Ελισάβετ όμως, καθώς και το βρέφος που είχε στην κοιλιά της, ο Ιωάννης δηλαδή, σπέβδουν να δώσουν τα πρωτεία του σεβασμού και της τιμής στη μέλουσα μητέρα του Κυρίου. Και ο μεν Ιωάννης εσκύρτησε εν τη κοιλία. Η δε Ελισάβετ, με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, ανταποδίδει στη Θεοτόκο τον χαιρετισμό της, τονίζοντας την απόλυτη εφαρμογή του στο Πανάγιο πρόσωπό της. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Η Ελισάβετ και ο Ιωάννης ήταν οι πρώτοι που εμακάρισαν τη Θεοτόκο και της απέδωσαν τα πρωτεία της τιμής. Όταν μιλάμε για πρωτεία τιμής μέσα στην Εκκλησία, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτά ανήκουν στη Θεομήτωρα. Αυτή είναι η πρώτη μέσα στη σύναξη των μελών της Εκκλησίας και λόγω κλήσεως και λόγω αγιότητος. Τελευταία, επηρεασμένοι μερικοί από το έργο του Ντέσμαν για τον Απόστολο Παύλο, συνηθίζουν να χαρακτηρίζουν τον Απόστολο των Εθνών σαν τον πρώτο μετά τον ένα. Το Άγιο όμως Πνεύμα, με το σκύρτημα του Προδρόμου, το στόμα της Ελισάβετ και τη γλώσσα της καθολικής παραδόσεως της Εκκλησίας, αποδίδει τα πρωτεία της τιμής στην Θεοτόκο, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Όταν λοιπόν ανοίγουμε το στόμα μας για να προσευχηθούμε, ας αποδίδουμε μαζί με τον Πρόδρομο, την Ελισάβετ και όλους τους Αγίους τα πρωτεία του σεβασμού, της τιμής και της αγάπης μας στη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός, διότι αυτή είναι η πρώτη μετά Θεών. Πάντες μετά Θεών εισέ καταφεύγομεν.

Ελισάβετ, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, προφητεύει εδώ και ονομάζει την Παρθένα Μαρία μητέρα του Κυρίου. Είναι η πρώτη που απέδωσε στην Θεοτόκο τον τίτλο Μήτυρ Θεού και ονόμασε τον Ιησούν Κύριον. Εκείνες που παίρνουν την μεγάλη τιμή από τον Δημιουργό να κυοφορούν μιαν ανθρώπινη ύπαρξη, ασκέπτονται πιο πολύ την μητέρα του Κυρίου. Μητέρες αυτές με το βρέφος στην κοιλιά τους μοιάζουν με τη μεγάλη και μοναδική εκείνη μητέρα που αξιώθηκε να συλλάβει και να κυοφορήσει τον Υιό του Θεού. Οι μέλουσες μητέρες των παιδιών των ανθρώπων ας μνημονεύουν και ας τιμούν ιδιαίτερα εκείνη που έφερε στον κόσμο τον σωτήρα και λυτρωτή των μητέρων και των παιδιών των ανθρώπων. Μητέρες και κυοφορούμενα βρέφη ας ενώνουν τον ύμνο στη Θεομήτωρα. Εκείνες με την ολόψυχη καταφυγή στην μητέρα του Κυρίου και εκείνα με το σκύρτημα εν αγαλιάσει εν τη κοιλία της μητέρας τους. Σε αυτές τις μοναδικές εμπειρίες των μητέρων και των βρεφών αναφέρεται ο ωραίος εκείνος ψαλμός που τον εχρησιμοποίησε και ο Ιησούς. «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων».

Ελισάβετ ακαρίζει την Παρθένο για την πίστη που έδειξε στον Λόγο και την κλίση του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι η Ελισάβετ έκανε για το πρόσωπο της Θεοτόκου τα εξής. Της απέδωσε τα πρωτεία τιμής και σεβασμού. Την ονόμασε Μητέρα του Θεού και την εμακάρισε για την πίστη της. Όλα αυτά συνθέτουν περιληπτικά την στάση των πιστών έναντι της Θεοτόκου. Και μόνο όσα άκουσε και έζησε η Παρθένος Μαρία στην πρώτη αυτή έξοδό της ήταν αρκετά να την βοηθήσουν να εμβαθύνει πιο πολύ και να κατανοήσει πιο βαθιά την κλίση και την αποστολή της. Έτρεξε κοντά στην Ελισάβετ για να βρει ανακούφιση και ενθάρρυνση. Δεν πρόλαβε όμως να τη συναντήσει και παίρνει απάντηση σε όλα τα θέματά της παραπάνω από ό,τι μπορούσε να σκεφτεί ή να υπολογίσει. Όταν σε κορυφαίες στιγμές της ζωής μας καταφεύγουμε με εμπιστοσύνη σε ανθρώπους του Θεού, θα βρούμε όχι μόνο απάντηση στα ερωτήματά μας, αλλά πλήρωση και ικανοποίηση της ψυχής μας. Πάμε κενοί και επιστρέφουμε γεμάτοι. Ζητάμε ένα και παίρνουμε υπέρ εκ περισσού, ον ετούμεθα ή νοούμεν. Δεν είναι οι άνθρωποι που δίνουν, πίσω τους στέκει ο Θεός. Εκείνος έχει και δίνει. Δίνει μέσω των δικών του ανθρώπων. Αυτό ακριβώς βεβαιώνει το Πνεύμα του Θεού όταν λέει «αδελφός, υπό αδελφού, βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά». Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το Πνεύμα μου επί το Θεό του Σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Επίησε κράτος εν βραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα.

Μαριά μου, μεγαλύνει. Μόλις η Ελισάβετ τελείωσε τον εμπνευσμένο χαιρετισμό της, η Μαριάμ άρχισε να απαγγέλει μια δική της οδή. Η πανηγυρική ευχαριστήρια και δοξολογική οδή, μετά από εξαιρετικά γεγονότα, ήταν κάτι το συνηθισμένο στην ιστορία των αρχαίων Εβραίων. Έτσι, τόσο ο χαιρετισμός της Ελισάβετ, όσο και η οδή της Παρθένου Μαρίας, έρχονται να προσθεθούν στις οδές της αδελφής του Μωυσή Μαριάμ, της Δεβόρας και της προφήτηδος Άννης, μητέρας του προφήτου Σαμουήλ. Ιδίως η οδή της Θεοτόκου έχει πολλές απηχήσεις από τους ψαλμούς και την οδή της Άννης. Αυτό φανερώνει ότι η Παρθένος Μαρία, όπως και οι άλλες Παρθένες του Ισραήλ, γνώριζε από την παιδική της ηλικία τους ψαλμούς και τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Η οδή της Θεοτόκου έμελε να γίνει η κατεξοχήν ευχαριστήρια οδή της ανθρωπότητος, διότι αποτελεί μια περίληψη των οδών της Παλαιάς Διαθήκης και αφετηρία των πιο εμπνευσμένων συνθέσεων της χριστιανικής ψυχής στη λατρεία και τη θρησκευτική μουσική της Δύσεως. Η Θεοτόκος, υπό την έξαρση των θαυμαστών γεγονότων της ζωής της, συνθέτει την εμπνευσμένη δοξολογική οδή της. Οι μεγάλες στιγμές της επεμβάσεως του Θεού στην προσωπική ή την συλλογική ζωή εμπνέουν ιδιαίτερα τις ευσεβείς και αφιερωμένες ψυχές. Πρώτες αυτές βλέπουν το ευεργετικό χέρι του Θεού, ακούνε τη φωνή Του και νιώθουν το περπάτημά Του. Διαισθάνονται το πέρασμά Του κοντά τους και ξεσπούν σε ύμνους και οδές. Οι ποιητέ έγραψαν τα πιο όμορφα ποιήματα και τραγούδια σε στιγμές ιδιαίτερης εμπνεύσεως και εξάρσεως. Οι Άγιες Ψυχές γράφουν τις πιο ωραίες οδές τους σε στιγμές παρουσίας του Θεού, στην προσωπική του ζωή και στην ιστορία του κόσμου.

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Ολόκληρη η ύπαρξή μου υμνεί και δοξολογεί τον Κύριο. Ο πρώτος αυτός στίχος της Οδής της Θεοτόκου αποκαλύπτει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Παρθένος Μαρία. Κατάσταση εξάρσεως και εμπνεύσεως που βρίσκει διέξοδο στον ύμνο. Ο Κύριος, με όσα της απεκάλυψε και όσα ενήργησε στο πρόσωπό της, έθεσε την ύπαρξή της σε κίνηση, σε έξαρση, και η έξαρσή της οδήγησε στον ύμνο. Ο Κύριος ανάβει τη φωτιά. Η χύτρα της ψυχής βράζει και από το στόμα βγαίνει ο ατμός της δοξολογίας. Χωρίς τη φωτιά του Θεού δεν υπάρχει ύμνος. Για να τραγουδήσεις τραγούδια του Θεού χρειάζεται ενθουσιασμός. Ο ύμνος και η δοξολογία του Θεού φυτρώνει στα χείλη των πιστών μέσα στους ναούς. Η πίστη και η αγάπη στον Θεό θερμαίνουν την ψυχή των χριστιανών και από το στόμα τους ανεβαίνει ο ύμνος. Αν λιγοστεύουν οι εκκλησιαζόμενοι, είναι γιατί έχει λιγοστέψει η πίστη και η αγάπη στον Θεό. Και αν η σύγχρονη γενεά είναι γενεά χωρίς τραγούδια και από το στόμα των παιδιών δεν ακούγονται πια τραγούδια του Θεού, είναι γιατί η φωτιά της αγάπης και της παρουσίας του Θεού έχει σβήσει μέσα στις καρδιές. Με πόση νοσταλγία θυμάται κανείς τα χρόνια του 40 και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Την εποχή του πολέμου και τα ελαφρά ακόμα τραγούδια είχαν μεταποιηθεί σε τραγούδια του Θεού και της Παναγίας, σε τραγούδια της νίκης. Με πόσο ενθουσιασμό τραγουδήσαμε έπειτα τους ύμνους και τα χριστιανικά τραγούδια. Κάτω από τους φωτεινούς στόλους των ναών, στις εξοχές, στους δρόμους, στις βουνοκορφές, στις ακρογελιές. Ατέλειωτα δοξαστικά από νεανικές υπάρξεις, γεμάτες ιερό ενθουσιασμό. Τα πιο πολλά δοξαστικά, τα ωραιότερα τραγούδια της ζωής μας, τα τραγουδήσαμε τον καιρό που η παρουσία και οι κλήσεις του Θεού πυρπολούσαν την ψυχή μας.

εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ό,τι συνέβη στην Ελισάβετ, στο οικειοφορούμενο βρέφος της, τον Ιωάννη, συμβαίνει τώρα και στη Θεοτόκο. Εγκαλίασε το πνεύμα της. Η παρουσία του Χριστού προκαλεί σκυρτήματα χαράς στην ανθρώπινη ψυχή. Η παρουσία του Θεού στην πρωτοχριστιανική εποχή προκαλούσε δέος και τρόμο στον άνθρωπο. Και αυτός ο Θεός των Εβραίων, ο Γιαχβέ, ήταν Θεός τρομερός. Επίσης, η παρουσία του ανθρώπου στα ιερά και στους οίκους του Θεού γινόταν ύστερα από αλλεπάλληλους καθαρισμούς με δαπανηρές θυσίες και μέσα στο ζόφο του τρόμου και της φρίκης. Μόνο η παρουσία του Χριστού στον κόσμο άλλαξε την κατάσταση αυτή. Η έλευση του Χριστού στον κόσμο έφερε τη χαρά και την αγαλίαση πρώτα στη μητέρα του, έπειτα στον μικρό κύκλο των γνωστών του και ύστερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως η πέτρα που πέφτει στα νερά της λίμνης και δημιουργεί ομόκεντρους κύκλους που συνεχώς διευρύνονται, έτσι και ο Χριστός. Η παρουσία του στον κόσμο αγκαλιάζει όλο και πιο πολλούς. Έτσι, όλο και πιο πολλοί πηδούν και χορεύουν από χαρά και αγαλίαση. Δέστε τι συμβαίνει με τους πιστούς. Έξω από το ναό είμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι. Όταν όμως μπούμε μέσα στο ναό, μεταβαλλόμαστε. Γινόμαστε διαφορετικοί και πρώτα-πρώτα γινόμαστε δοξολογικά πλάσματα. Μέσα στο ναό δεν ομιλούμε, αλλά δοξολογούμε. Από το στόμα μας βγαίνουν ύμνοι και δοξολογίες. Αυτό μάλιστα ισχύει απόλυτα για τη Θεία Λειτουργία, στην οποία κατά την αρχαία συνήθεια πρέπει να ψάλουν όλοι οι πιστοί και όχι μόνο οι ιεροψάλτε ή μια μικρή χοροδία, όπως άλλωστε γίνεται και σήμερα σε όλες τις άλλες ομόδοξες εκκλησίες. Μετά τον ύμνο και πολλές φορές μαζί με τον ύμνο μέσα στο ναό υπάρχει και ο θρησκευτικός χορός. Με χορό πανηγυρίζει ο χριστιανός την είσοδό του στην εκκλησία. Γι' αυτό αμέσως μετά το βάπτισμα, γύρω από την Ιερή Κολυμβήθρα γίνεται χορός, ενώ όλοι ψάλουν τον ύμνο. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Ο χορός είναι πάλι χαρακτηριστικό στοιχείο του χριστιανικού γάμου. Μετά τη στέψη αρχίζει ο χορός του Ισαΐα, όπως λέει ο λαός. Οι νεόνυμφοι χορεύουν στο κέντρο του ναού, ενώ ακούγεται ο χαρούμενος ύμνος. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εν γαστρή. Η χαρά αυτή για τη σωτηρία του Χριστού, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, στο ετήσιο πανηγύρι του προαστικού ελληνικού χωριού, που ήταν μαζί και η εορτή του προστάτου Αγίου της κοινότητος, ξεκινόταν και έξω από το ναό, στον ευρύ χορό αυλόγυρο του ναού. Το χορό αυτό τον άρχισε πρώτος ο ιερεύς του χωριού. Η παρουσία του Χριστού έφερε τη χαρά, την αγαλίαση και το σκύρτημα στον κόσμο, ο οποίος έκτοτε, όπως και η Θεοτόκος, σκυρτά εναγαλιάσει.

επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Το πρώτο συνέστημα που εκφράζει η Παρθένος στην οδή της αναφέρεται στην ινταμινότητα του προσώπου της. Σχολιάζει σχετικά ο Οριγένης. «Τις γαρ ημί εγώ προς το σου των έργων, αυτός επέβλεψεν, ουκ εγώ προσεδόκησα. Ταπεινή γαρ ήμιν και απεριμένη και νυν από γης εις ουρανών μεταβαίνω και εις άρητον οικονομίαν έλκομαι». Μαζί με το μεγαλείο του Θεού αποκαλύπτεται συγχρόνως και η μηδαμινότης και η αναξιότης του ανθρώπου. Ο Δαβίδ, ατενίζοντας τον ένοστρο ουρανιό, ένιωσε το μεγαλείο του Θεού. Ταυτοχρόνως όμως ένιωσε και την ανθρώπινη μηδαμινότητα. Το γεγονός της θαυμαστής αλληλείας κάνει τον Απόστολο Πέτρο να αισθανθεί τη θεότητα του Χριστού, αλλά και την προσωπική του αμαρτωλότητα. Η διπλή αυτή συνέστηση τον έκανε να πέσει στα γόνατα μέσα στη βάρκα του και να πει τον υπέροχο εκείνο λόγο: «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι, Κύριε». Όταν αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, φαίνεται ότι δημιουργούνται δύο αντίθετες κινήσεις που διατηρούν την ανθρώπινη ύπαρξη στην ισορροπία και αρμονία. Η μία, το θάμβος του Θεού, τον ελκύει προς τα πάνω, και η άλλη, το δέος της μηδαμινότητός του, τον πιέζει προς τα κάτω. Χάρη στις δύο αυτές δυναμικές κινήσεις ζει και υπάρχει ο άνθρωπος. Σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση που μου έγινε στην περιοχή του προσώπου αισθάνθηκα λιποθυμία. Ο γιατρός τότε με μια δυναμική κίνηση πίεσε το κεφάλι μου, χαμηλώνοντάς το ανάμεσα στα γόνατά μου. Όταν κατά κάποιον τρόπο επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας, το μέτωπό μας πρέπει να εγγίζει το χώμα. «Όφθη Κύριος το Αβραάμ και έπεσε Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού».

που του νυν μακαριούς είμαι, πάση έγινε. Η Παρθένος εδώ προφητεύει για τον εαυτό της. Αυτό που για μας σήμερα φαίνεται φυσικό, για την Θεοτόκο ήταν θέμα αποκαλύψεως. Το Άγιο Πνεύμα έσυρε το πέπλο της ιστορίας και έδειξε στην Θεοτόκο την προσωπική της τύχη. Μακαριούς είμαι πάση έγινε του μέλλοντος. Εκείνη που έμελε να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού θα γινόταν ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό πρόσωπο όλων των γενεών. Αυτή που θα έδινε την ανθρώπινη φύση στον Υιό και Λόγο του Θεού έμελε να πάρει από Αυτόν σαν μια αντίδοση ιδιωμάτων υπερχρονική τιμή και δόξα. Όταν κανείς μπαίνει στον κόσμο του Θεού, η ύπαρξής του διευρύνεται. Ο Άβραμ, όταν συνέδεσε την τύχη του με τον Θεό, έγινε Αβραάμ. Από αρχηγός δηλαδή μιας οικογένειας έγινε γενάρχης και πατριάρχης πολλών λαών. Ιδού η διαθήκη μου μετά σου και έσυ πατήρ πλήθους εθνών. Όποιος μπαίνει στον κύκλο του Θεού μπαίνει στον κύκλο της αιωνιότητος. Το έλατον από του Κρήτονος ευλογείται. Όταν το μηδέν μπαίνει κοντά στη μονάδα, χάνει τη μηδαμινότητά του και αποκτά μεγάλη αξία. Εκείνη που αξιώθηκε να γίνει νύμφη και μητέρα του νυμφίου Χριστού πήρε την πρώτη θέση κοντά στην τριαδική μονάδα. Ο χριστιανός δεν είναι παρά ένα από τα πολλά μηδενικά που βρίσκονται πίσω από την τριαδική μονάδα. Μέσα στον πολυψήφιο αυτό αριθμό ο άνθρωπος αποκτά τρισμέγιστη αξία. Έξω όμως από αυτόν παραμένει ένα άχρηστο μηδενικό.

μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Μυστήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.

το άθλημα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Παναγία Παραμυθία πληροφορεί την ώρα του θανάτου σε Όσιο. Στη Μονή Βατοπεδίου συναντάμε τον οσιότατο εκείνο νεόφυτο τον Προσμονάριο στο παρεκκλήσι της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Παραμυθίας. Ο σύνδεσμός του με αυτή την εικόνα της Θεοτόκου, την οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια, κράτησε μέχρι και αυτό το μεγάλο γεγονός του θανάτου του. Κάποτε, ο Όσιος νεόφυτος στάλθηκε από τη Μονή του Βατοπεδίου να προσφέρει τις υπηρεσίες του για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα μετόχι της στην Εύβοια. Γιατί ήταν μεγάλος στην ηλικία, έκανε υπακοή στην προϊσταμένη αρχή χωρίς να διαμαρτυρηθεί και έδειξε έτσι τον υψηλό πνευματικό βίο που ασκούσε τον Ισάγγελο. Εκεί ασθένησε βαριά και σκεπτόταν μήπως πεθάνει μακριά από τη μονή της μετάνοιάς του. Γι' αυτό ένθερμη προσευχή έκανε στην Παναγία Παραμυθία να τον απαλλάξει από αυτή την στεναχώρια του και να αναλάβει εκείνη την λύση του προβλήματός του. Τότε άκουσε μια φωνή της Παναγίας να του λέει: «Νεόφυτε, πήγαινε στη μονή σου και μετά από ένα χρόνο να είσαι έτοιμος να ξεμετρήσεις το βίο σου». Χαρούμενος ο Όσιος ευχαρίστησε την Παναγία Παραμυθία για την παράταση ζωής που του δόθηκε και παράγγειλε στον υποτακτικό του να ετοιμάσει τα πράγματά τους να επιστρέψουν στη μονή τους. Ύστερα από ένα χρόνο, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και ενώ ανέβαινε τη σκάλα εμπρός από το παρεκκλήσι της Παραμυθίας, ακούσε πάλι τη γνώριμη φωνή της Παναγίας να του λέει: «Νεόφυτε, ο καιρός της εξόδου σου από την παρούσα ζωή έφτασε». Πήγε Όσιος στο κελί του και αδιαθέτησε. Και αφού πήρε συγχώρηση από όλη την αδελφότητα, παρέδωσε το πνεύμα στο μεγάλο κριτή. Όσιος νεόφυτος έσπηρε με δάκρυα τη γη, αλλά τώρα θερίζει την τιμή που προέρχεται από τους αγώνες της αρετής. Συγκατοίκησε μαζί του ο θρήνος τη νύχτα αυτής της ζωής και όχι οι ανέσεις. Αφού όμως τώρα διαλύθηκε για αυτόν αυτή η νύχτα, οι πόνοι μεταβλήθηκαν σε απολαύσεις και το ατελείωτο πένθος μετατράπηκε σε αγαλίαση και ψυχική ειδονή στην Άνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα των πρωτοτόκων, με συνήγορο υπεράσπισής του αυτή της Παναγίας Παραμυθίας, εμπρός στο θρόνο του Υιού της.

Παναγία η Ελεοβρίτισσα ή Δοχιάρισσα. Στη βασιλική και μεγαλόπρεπη μονή του Βατοπεδίου βρίσκουμε και τη σεπτή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας γνωστής ως Ελεοβρίτισσας. Είναι παλιά εικόνα και ανήκει στον 14ο αιώνα με αργυρό επενδύτη της ίδιας εποχής. Οι διαστάσεις της είναι 28 επί 22 εκατοστά. Βρίσκεται στο δοχείο της μονής. Από εκεί μεταφέρεται στο καθολικό την Παρασκευή της Διακαινησίμου, η μέρα κατά την οποία εορτάζει. Με την εικόνα αυτή συνδέεται όσος Γενάδιος, ο δοχιάρης της μονής αυτής, ο οποίος αγωνιζόταν στην ησυχία του κελιού του και του δοχείου του, με σωματικούς και πνευματικούς αγώνες. Έτσι, πετύχαινε τις αναβάσεις της ψυχής και προχωρούσε από δόξα σε δόξα με την αδιάλυτη προσευχή και αναδείχθηκε σκεύος εκλεκτό, δεκτικό των δωρεών της Θείας Χάρης και ακυλίδωτο έσωπτρο των μυστικών ελάμψεων. Με ένα λόγο, είχε την αγγελική και μακάρια ζωή, η οποία είναι αρχή και προήμιο της αιώνας.